0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Το Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμή. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
1: Κόσμος 93,6.

in the morning, λοιπόν, ακριβώς έτσι. Είναι Παρασκευή, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ελιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και οι γνωστοί τρόποι επικοινωνίας, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Early in the morning, αλλά φαντάζομαι σήμερα αρκετοί έχετε ήδη ξυπνήσει, ενώ περισσότεροι από ό,τι ξυπνάτε συνήθως τέτοια ώρα. Είναι και η πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Να πούμε από την αρχή καλή επιτυχία στα παιδιά. Ξέρω έχετε αγχωθεί, δεν έχετε κοιμηθεί όλο το βράδυ, πάντα έτσι συμβαίνει πριν από τις πανελλήνιες, αλλά εξετάσεις είναι, παιδιά, ένα διαγώνισμα ακόμα, δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω, δεν καθορίζει τη ζωή σας, τα έχετε ακούσει, τα ξαναλέμε άλλη μια φορά. Καλή επιτυχία λοιπόν στους διαγωνιζόμενους σήμερα.

Πάντα θα σ' αρέσει εδώ με τον Puff Daddy και την Faith Evans στο I'll Be Missing You. Πάμε να δούμε το καιρό για σήμερα. Σκεφτόμουν πριν ξεκινήσω να σας πω το καιρό ότι χθες λέγαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρέξει στην Αττική. Έρεξε όμως μια ωραιότατη βροχή χθες το απόγευμα. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι πιο έτσι, να πέσουν μέσα περισσότερα οι προβλέψεις, να πέσουν μέσα περισσότερο οι προβλέψεις για το καιρό. Έθριος λοιπόν ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα και στα ορεινά της Κρήτης σήμερα. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 30 βαθμούς, στην Ήπειρο επίσης μέχρι 30 βαθμούς, στην Πελοπόννησο ανεβαίνει μέχρι 32 βαθμούς, στην Κρήτη επίσης και στα Επτάνησα μέχρι 32 βαθμούς και εκεί. Στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις, κυρίως από τις πρωινές ώρες, στη συνέχεια θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική βλέπω λοιπόν έθριος αναμένεται ο καιρός στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. Αυτή τη στιγμή βέβαια, καθώς ανέβαινα προς το σταθμό, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια αρκετά σύννεφα στον ουρανό. Μπορεί να διαλυθούν, όπως τουλάχιστον λέει η πρόβλεψη, και θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμούς και νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχουμε δει τόσο νωρίς το πρωί, τουλάχιστον φέτος. Μέχρι 30 λοιπόν βαθμούς σήμερα και θα συνεχίσει έτσι και τις υπόλοιπες μέρες. Ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές, τουλάχιστον με τις προβλέψεις που βλέπω μπροστά μου, την Κυριακή και τη Δευτέρα, όπου η θερμοκρασία βέβαια η μέγιστη θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς. Το επόμενο τραγούδι από έναν καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2005, ένας πολυτάλαντος Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός και ακτιβιστής για τα πολιτικά δικαιώματα, θεωρείται θρυλική μορφή στην αμερικανική κουλτούρα. Σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Όσκαρ Μπράουν Τζούνιορ.

μιλάγαμε πριν για το δελτίο του καιρού και λέγαμε ότι δεν αναμένονται βροχές στην Αττική, αλλά είχε πολλά σύννεφα, τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν εδώ στην Αγία Παρασκευή. Πράγματι, τώρα μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει: ήδη έχει αρχίσει και ψιλοβρέχει στην Αγία Παρασκευή. Είναι αυτές οι θερινές μπόρες που είναι απρόβλεπτες ακόμα και για την μετεωρολογική υπηρεσία. Πάμε να δούμε λίγο το ημερολόγιο της ημέρας, μερικά πράγματα. Σαν σήμερα, 1886, ο χημικός Τζον Πέμπερτον κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζει για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. Και σαν σήμερα το 1953 γίνεται η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης, είχε τότε 26 πληρώματα, 7 ήταν η διεθνή μόνο, και το 1956 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα το 2022 φεύγει από τη ζωή ένας από τους δημοφιλέστερες Έλληνες ερμηνευτές, Βρασίδας Χαραλαμπίδης, ή αλλιώς ο Δάκης, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Κυριάρχησε η αλήθεια είναι στο ελαφριό τραγούδι και την pop στις δεκαετίες του 60 και του 70. Είχε αφήσει πίσω του διαχρονικές επιτυχίες και επίσης τις τελευταίες συνεργασίες του με τον Μεσχέ Μινιμάλ εδώ στο Le Moment.

του Δάκη με το Μεσχέ Μινιμάλ. Εδώ η στιγμή, είχαν κάνει και στα γαλλικά Le Moment. Θυμάμαι, είχα δει τότε το Δάκη πριν από μερικά χρόνια, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σε μία εμφάνισή του μαζί με το Μεσχέ Μινιμάλ. Καταπληκτικό σε σκηνή, το ευχαριστιόταν και το κοινό από κάτω. Ακόμα και κοινό που ήταν πάρα πολύ νέο για να το γνωρίσει τις πρώτες του επιτυχίες. Πραγματικά διασκέδασε πολύ με τον Δάκη. Tom Jones θα μας πάει μέχρι και μισή και λίγο παραπάνω.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αγαπημένος του ελληνικού κοινού, Τζακ Σαβορέτη, με αφορμή την κυκλοφορία του καινούργιου του άλμπουμ με τίτλο We Will Always Be The Way We Were, αλλά και την επικείμενη συναυλία του το Σεπτέμβριο στο Λυκαβητό, μίλησε με τον Γιώργο Μουχταρίδη για το τι κάνει το νέο του άλμπουμ ξεχωριστό, πώς διαχειρίζεται την κρίση μέσης ηλικίας, ποιοι είναι οι αγαπημένοι του καλλιτέχνες και ποιο το καλύτερο άλμπουμ για το 2025. Αυτή την Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ακούστε τον Τζακ Σαβορέτη να μιλάει με τον Γιώργο Μουχταρίδη στον Κόσμο και τους 93,6.

0: Πάτησε βάρος του ο ΠΚΠ. Συναγερμός στα ξημερώματα στην Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών πληγμάτων. Ρωσικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο έδαφος της Ρουμανίας. 2 τραυματίες. Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα και την Πελοπόννησο. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Μας λέει ο Παναγιώτης ότι έχει βγάλει ένα πολύ ωραίο Μωρισέι, λέγεται Notre Dame, καινούριο, στο νέο του δίσκο.
0: Καλά, εντάξει, αυτή τη ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά ούτως ή άλλως γιατί μικρός είναι ο Βαγγέλης.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Τη δεύτερη είναι.
0: Νέο παιδί είναι, λοιπόν. Νέο παιδί είναι, τώρα θα δουλέψει, έχει δουλίτσα στο χώρο, που καλύπτει. Του αρέσει και να ξενυχτάει κιόλας.

0: Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην, σε κάποια άλλα τμήματα, ρε παιδί μου, αυτού του χώρου. Γιατί είπαμε ότι δημιουργούνται διαδοχικά έτσι, κύματα. Κύματα. Παλιρροϊκά κύματα σε αυτόν τον χώρο. Πάμε να δούμε πώς επηρεάζει και τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί αρκετή κουβέντα για την Ελλάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους άλλους. Βαγγέλη. Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
0: Περίμενα να κλείσει η πόρτα. Βαγγέλη, ναι.
1: Έλα. Καταρχάς σας χρωστάω ένα κέρασμα για όλα αυτά που λέτε, έτσι.
2: Εντάξει. Αλήθειες, μόνο αλήθειες λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Μην ξεχνάς όμως ότι εγώ είμαι προβοκάτορας. Πάμε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό. Εβραίος που λέμε γνωστό.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στους υπόλοιπους χώρους ή τα κόμματα κτλ. Τα οποία, πώς το λένε, δημοσκοπικά δεν πρέπει να περνάνε και την καλύτερη εποχή τους.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ την επίσημη πλέον ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή το ριθέν που λέμε.
0: Ναι, για το οποίο δεν έχουν ακόμα επισήμως αντιδράσει. Έχουμε μεμονωμένων στελεχών, ας πούμε, δηλώσεις.
1: Σε σελίδα του στο Facebook, ας πούμε, έχει αναρτήσει.
2: Αλήθεια.
1: Το λογότυπο.
0: Κάτι σημαντικό. Ποιος βουλευτής το έκανε αυτό?
1: Τουλάχιστον είπε ότι ευκταίων είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Είναι ο κύριος Καραμέρος, δηλαδή δεν είναι το κρύβει.
0: Μάλιστα. Δημόσιο είναι, δεν λέμε κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι φοβερό. Ναι. Δημόσιο είναι, αφού είναι στο προφίλ του στα social media, τελεία.
1: Αυτό το είπα.
0: Ναι. Ναι. Καλά έκανες.
2: Καλά
0: έκανες. Αυτός φέρεται από αυτούς που θα φύγουν, που θα παραιτηθούν ενδεχομένως, γιατί ακούγεται τις τελευταίες μέρες και ώρες, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν παραιτήσεις.
1: Ναι. Οι βουλευτές οι οποίοι φέρονται διατεθειμένοι να αποχωρήσουν με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να εξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν και να παραδώσουν δηλαδή την έδρα τους.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Βεβαίως. Περιμένουν τις δύο κρίσιμες συνεδριάσεις των ανώτατων κομματικών οργάνων 4 Ιουνίου πολιτικής. Ο κύριος Σωκράτης Πάμελος θα δώσει μια
0: απαχώρηση. Τι θα πει, εμπασχολητώσει. Αλλά εσείς από το βουλευτικό αξίωμα, δηλαδή να παραδώσουν την έδρα, πάει να πει ότι αυτοί είναι αποφασισμένοι. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ για αυτούς. Ξέρω ότι ο ένας από αυτούς τον έχουμε πει ήδη, ότι είναι ο κύριος Καραμέρος.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό λέω, ότι περιμένουν όλοι τις εξελίξεις την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Για να τοποθετηθούν στα όργανα.
2: Και δεν θεσμικά οι άνθρωποι.
1: Να δουν αν θα υπάρξει μια διαφορετική πρόταση που μπορεί να δώσει να είναι το κλειδί για να μην αυτοδιαλυθεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το μόνο άλλο που μπορεί να υποθεί είναι ότι συμφωνήσαμε με τον Τσίπρα να πάμε όλοι στο Ελλάς, στην Ελλάς.
1: Χθες το βράδυ στην εκπομπή μας είχαμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μπουλέκο, ο οποίος είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Όταν το ρωτήσαν τον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι, δηλαδή άμα κατέβεις εκλογές θα είναι απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Μου είπε ότι αυτά ακριβώς θα συζητήσουμε στην Κεντρική Επιτροπή και δεν αποκλείεται να πάμε και σε έκτακτο συνέδριο. Όπερ σημαίνει ότι αν πας σε έκτακτο συνέδριο, αυτό υπονόησε και με βάση το καταστατικό, είναι απόφαση ή Τσίπρας ή εκλογές. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση σημαίνει ότι θα έχουμε αλλαγές ενδεχομένως και στην ηγεσία. Γιατί σε ένα έκτακτο συνέδριο μπορεί να μπει και θέμα ηγεσίας.
0: Φανταζόμαστε ότι ο κύριος Πολάκης θα το θέσει, για παράδειγμα.
2: Π.χ.
0: Με όσα γράφει για τον κύριο Φάμελο, δεν το λέμε τώρα.
2: Ναι.
1: Με συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας την επόμενη Πέμπτη. Τι σημαίνει αυτό?
2: Θα πάει ο Πολάκης.
1: Αυτό λέω. Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή.

0: Θα εμφανιστεί λοιπόν ο κύριος Πολάκης με τη μηχανή του, μέλος της πολιτικής γραμματέας, και θα ανέβει στον όροφο που συνεδριάζει η πολιτική γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουντούρου. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι δεν θεωρούν ότι πλέον ο κύριος Πολάκης μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του.
1: Μισό λεπτό, να το καταλάβω αυτό. Έχει διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
0: Δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα.
1: Άρα στην κομματική συνεδρία μπορεί κάλλιστα να συμμετάσχει, αφού δεν έχει διαγραφεί από το κόμμα. Λέει κοινή λογική. Η πολιτική λογική.
0: Έτσι λένε οι περισσότεροι. Προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Φώτη Κουβέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος της αρμόδιας επιτροπής δεοντολογίας. Εάν υπάρξει κάποια εισήγηση περί διαγραφής τους κτλ., ο κύριος Κουβέλης δεν αμφισβητείται, νομίζω, ούτε η πολιτική του πορεία, ούτε η εκτίμηση η οποία υπάρχει από οποιονδήποτε. Μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια εισήγηση, δεν έχει έρθει καμία τέτοια εισήγηση κτλ.
1: Άρα θα συμμετάσχει κανονικά. Άρα θα πει τις απόψεις στα όργανα. Πολύ ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι.
0: Επίσης, αν υπάρχει όμως αντίδραση, αν υπάρξει αντίδραση, αυτό σημαίνει ότι είναι αποφασισμένη η ρήξη.
2: Ναι.
0: Διότι να αντιδράσεις στον Παύλο Πολάκη, που είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας, σημαίνει ότι θες να δημιουργήσεις μια στην ήδη βεβαρημένη ατμόσφαιρα να ρίξεις την πρώτη μπαλωτιά, που λέμε.
2: Σωστό.
1: Είναι ταγμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Γιατί είναι ταγμένοι να πάνε στην Ελλάς.
0: Από ό,τι έχω ακούσει, διότι πολλοί εξ αυτών μου άσκησαν δρυμύτατη κριτική, δεν θέλω να πω ονόματα, έως και με αγένεια προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και υπό τον τύπο της απειλής. Ακόμα δεν θα πούμε ονόματα. Τι έχω ακούσει λοιπόν. Έχω ακούσει τον κύριο Μεϊκόπουλο, ότι φέρεται διατεθειμένος, από την Αχαΐα τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τα τρία κάπα που λέμε, δηλαδή ο κύριος Καραμέρος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Κεδικογλού, ο οποίος μάλιστα ο ίδιος...
1: Ο κύριος Κεδικογλού το διατρανώνει αυτό, ναι. Έχει πει ότι εγώ θα
0: παρέξει... Ναι, τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας. Του είχαμε κάνει τη σχετική ερώτηση και μας είχε πει ότι είναι διατεθειμένος ακόμα και για παρέτηση.
1: Και για παρέτηση και από το βουλευτικό αξίωμα, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ο ίδιος. Όχι
0: λέω.
1: Μόνο. Ναι, δηλαδή, όχι να παρετηθεί, να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και να μείνει ανεξάρτητος, να φύγει τελείως από τη Βουλή. Ναι. Γιατί αυτό το έχει πει, είναι ταγμένος. Ναι.
0: Τώρα, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι έχει παραιτηθεί και ο γραμματέας του κόμματος.
1: Ο κύριος Καλπάκης, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι, η Κεντρική σωστά. Επιτροπή ουσιαστικά απαιτείται με την έννοια του να ψηφίσει νέο γραμματέα, να αναδείξει νέο γραμματέα στο κόμμα. Έχουν παραιτηθεί διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Ναι.
0: Φημολογείται ότι...
2: Έχει και σε τοπικό επίπεδο αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ορίστε.
2: Διάβαζα ότι έχει και σε τοπικό επίπεδο, από το κόσμο, μέλη, πολλά μέλη φεύγουν. Ζητούν να διαγραφούν από τα Μητρώα, έτσι άκουγα χτες.
0: Για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να είμαστε αντικειμενικοί. Γράφτηκε κάποια στιγμή ότι υπάρχει μαζική φυγή μελών από τα Βόρεια Προάστια. Δεν αληθεύει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν αληθεύει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν αληθεύει. Ούτως ή άλλως οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ υπολειτουργούν από την ημέρα της διάσπασης της Νέας Αριστεράς.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή πήγες για την Νέα Αριστερά, μπράβο, εκεί τι γίνεται?
0: Πού?
2: Στην αριστερά.
1: Πού?
0: 5 ή 6 βουλευτές. Χτες μου προσθέθηκε και ένα νέο ερωτηματικό για τη Θεανό Φωτίου, αλλά το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη.
1: Ναι, 5 με 6 βουλευτές λοιπόν.
0: Ετοιμάζονται να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Μισό. Πόσους βουλευτές έχει η Νέα Αριστερά? Πόσους βουλευτές έχει?
2: Αφού είναι κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ναι, πόσους έχει? Είναι 10. 10, 11. Από τους 11 θα παραιτηθούν οι 6. 5-6.
0: Αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα είναι αριστερά.
2: Μάλιστα.
0: Με οτιδήποτε σημαίνει αυτό για το κόμμα της Νέας Αριστεράς και τους κοινοβουλευτικούς κανόνες. Δηλαδή όσα προέρχονται εκ των κοινοβουλευτικών αγώνων για κάθε κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Εκεί λίγο πολύ τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει τουλάχιστον είναι...
0: Ο κ. Χαρίτσης, κυρία Εφιαξιόγλου, ο κ. Τζανακόπουλος, ο κ.
1: Ηλιόπουλος,
0: ο μουσουλμάνος βουλευτής του.

0: κόμματος και σας λέω χτες μου προσθέθηκε, αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό
1: η κυρία Φωτίου,
0: για την κυρία Θεάνο Φωτίου, ναι. Αλλά το λέω με πολύ μεγάλο ερωτηματικό και προσοχή. Ούτως ή άλλως
1: κόντος φαρμός, αλληλούια.
2: Και ναι. Όλοι αυτοί δηλαδή θα ανεξαρτοποιηθούν και θα περι...
0: Ναι, θα ανεξαρτοποιηθούν.
2: Όχι, λέω, λέω αφού συμβεί, πες ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό. Ανεξαρτοποιούνται. Και τι κάνουν, ναι? Είναι στην ανάγκη. Λέω, μήπως ήξερες, παιδί μου.
1: Ναι, όχι, ακόμα είναι λίγο γιατί.
0: Κάποιοι ξέρω ότι συνομιλούν με την Αμαλία στην έδρα του Αλέξη.
1: Αυτό με την Αμαλία πρέπει να μάθουμε αυτό. Έχουμε μάθει τη Χαριλάου Τρικούπη, έχουμε μάθει την Πειραιώ. Είχαν μάθει στην αρχή τη Συγκρού, έφυγε η Συγκρού, πήγε στην Πειραιώ. Το μαθαίνουμε τώρα και την Αμαλία. Να σου πω όμως, όχι, εγώ άκουσα ότι από την Αμαλία θα φύγουν και θα πάνε στη Φιλελλήνων.
0: Στη Φιλελλήνων, μάλλον. Πρέπει να μάθουμε και την Φιλελλήνων.
1: Κατάλαβε, ρε παιδί μου. Ναι, άστο να μην το λέμε έτσι, να το λέμε με τα ονόματα των κομμάτων, βρε αδελφέ.
2: Ναι, μπορεί.
1: Γελάσσε. Ναι, πολύ ωραία.
2: Τέλος πάντων, δεν θα πλήξεις.
1: Βαγγέλη, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Βαγγέλη μας. Καλημέρα.

0: Εδριάσεις μέσω του διαδικτύου.
1: Μεγάλη αγωνία εδώ.
0: Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Πολύ ωραία. Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. Καλό που σου κουδού.
1: Στον αληθινό καύσωνα.
0: Που δεν είναι κατά έναν ακροατή, δεν είναι καύσωνα σε 32 στην Ευρώπη.
1: Καλά,
0: και 35.
1: Εντάξει, πάει να ζήσει εκεί. Λοιπόν, γιατί η Μαργαρίτα
0: είναι
1: Τζακαράκη.
0: Είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η Λύκη. Ναι,
1: η Μαργαρίτα Τζακαράκη. Ναι. Τη είπαν, ο άντρα κάποια στιγμή θα φύγουμε. Μέρες. Από ό,τι έχω μάθει, να βρει κλιματιστικό και δεν βρίσκει.
0: Μια Ελληνίδα στις Βρυξέλλες.
1: Ναι. Μαργαρίτα,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Πώς είναι,
1: πώς ξυπνήσατε είναι σήμερα?
2: Ναι. Σήμερα ξυπνήσαμε. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 5 ώρα το πρωί ξημερώνει. Εδώ έχουμε 17 ώρες τον ήλιο. Mm. Γιατί αργεί 10-10.30 πάει για να βραδιάσει πια. Ξυπνήσαμε με 19 βαθμούς. Είδα ότι θα φτάσει 31-32. Οπότε αναμένεται η πιο θερμή μέρα σήμερα, μέχρι να μας αφήσει σιγά σιγά από το Σαββατοκύριακο και μετά να αρχίσει να πέφτει 27-28.
0: Πες το μας λίγο, ναι, αυτό, γιατί ακούμε εμείς 32.
1: Στις Βρυξέλλες, και 32,
0: ναι,
1: ναι,
0: και 32 εμείς το έχουμε για πλάκα, ας πούμε, που λέει.
2: Η αλήθεια, ναι, είναι. Η αλήθεια.
0: Επειδή έχει ζήσει και εδώ και εκεί, για πες μας τη διαφορά.
2: Ναι. Η διαφορά είναι η εξής. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα που μισεί, αν μου επιτραπεί όρος εισαγωγικά, το κλιματιστικό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος, καταρχήν, λέει 32 βαθμούς στη διάδοση, στην Ελλάδα έχουμε 40-42.
0: Ναι.
2: Τι να πάθετε με 32, ναι,
1: ναι.
2: Γιατί δεν ανάβεται ένα air condition. Επίσης θα το γράψουν και στην πινακίδα απ' έξω, για να το ξέρεις δηλαδή ότι μπαίνοντας θα υπάρξει κάποιο air condition.
1: Μην βρεθείς προαπρόπτου.
0: Ναι,
2: ναι, μην, ναι, βρεθείς, ναι, να είσαι προετοιμασμένος. Ναι. Επίσης τα βελγικά κτίρια,
0: ναι,
2: και τα σπίτια γενικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν το κρύο, που σημαίνει ότι κρατούν τη ζέστη στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια χειμώνα.
1: Ωραία.
2: Όταν έρχεται το καλοκαίρι, γίνονται θερμοκήπια.
0: Ναι, βλέπανε, ναι, μακριά. Πού, ναι, να ξέρουν από κλιματική αλλαγή όταν κάνανε αυτά τα κτίρια εκεί, σε αυτή την πλατεία, την υπέροχη που έχει στο κέντρο η
2: αυτή. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι ό,τι χτίζεται σε εξής, θα υπάρχει και αυτή η πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν την αντέχει σαν θερμοκρασία. Είναι δύσκολο να αναπνεύσεις.
0: Αυτό είναι, πρέπει να είναι αποπνιχτική, γιατί πρέπει να έχει και πολύ υγρασία. Και αυτό,
2: σωστά,
0: αυτό το πράγμα.
2: Σωστά. Οπότε και λόγω της... Υπήρχε ότι και εγώ αγόρασα ανεμιστήρα, δεν γινόταν διαφορετικά. Ερκοντήσων επίσης πολλές φορές, μάλλον σε πάρα πολλές περιοχές, απαγορεύεται και να έχεις για λόγους αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Δηλαδή δεν θέλουν εξωτερικές μονάδες να φαίνονται στις προσώψεις των κτιρίων.
1: Τηρούνται οι υπάρχει... ναι.
2: Σωστά.
0: Άσε που δεν έχουν και μπαλκόνια να τα βάλουν. Τα μπαλκονάκια τους είναι της πλάκας. Δηλαδή δύο γλάστρες μεταβίας στριμώχνονται. Ναι.
2: Δεν είναι και στην κουλτούρα όμως. Υπάρχει και έντονη περιβαλλοντική κουλτούρα. Δεν χρειάστηκε, η αλήθεια είναι. Να πω και εγώ ότι με τη μετακόμιση μου εδώ, το πρώτο πράγμα που έψαξα στο σπίτι ήταν το air condition. Και η αλήθεια είναι ότι ο μεσής της με κοιτούσε, μου λέει, τι θα το κάνετε εδώ το air condition.
0: Έλατε.
1: Ορίστε, δηλαδή. Να. Δικαιώθηκε.
0: Να πας να το τρύψεις στη μούρη. Ναι.
2: Εγώ δικαιώθηκα τώρα το air condition. Οπότε κλειστά παράθυρα, ναι, και κουρτίνες κατά τη διάρκεια της ημέρας ασυζητητή.
1: Ναι.
2: Όρθα άνοιχτα το βράδυ και ανάσες στα πάρκα, δροσερά ποτά.
1: Να σου πω, έχουν ξεχεί, επειδή οι Βέλγοι είχα δει όσες φορές είχα επισκεφθεί εγώ τη χώρα και έβλεπα ότι έβγαζε λίγο ήλιο, εγώ μου τους έβαλες τα γυαλιά ήλιο.
0: Όχι μόνο αυτό, βγάζουν τα παπούτσια και κάνουν βόλτες στα πάρκα, παιδί.
1: Ναι, όχι αυτό, καθόντουσαν και λιακά.
2: Έχω δει δηλαδή και με μαγιό να κάθονται, όχι την πορνή τον ήλιο. Αλήθεια είναι ότι καρδιά.
0: Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόβλημα με τη βιταμίνη D. Ενώ εμείς εδώ πέρα που το φοβόμαστε τον ήλιο και κρυβόμαστε από τον ήλιο και τα λοιπά και τα λοιπά, έχουμε πρόβλημα στην
2: αρχή. Πλέον παίρνουμε και ενισχύ έντονα σε στον οργανισμό, όπου και να μένεις. Ναι. Αλλά σε ένα σπίτι ερχόταν ο ήλιος με τύφλωνε στο μάτι, πήγα να κλείσω την κουρτίνα και γύρισαν Βέλγοι που ήταν εδώ και μου πάνε, φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δηλαδή είναι δυνατόν με λίγο ήλιο και να τραβάς κουρτίνα εδώ? Δεν. Εδώ τον αναζητάμε, τον θέλουμε.
1: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά?
2: Τα σχολεία λειτουργούν κανονικά, πέρα από τα ευρωπαϊκά που αυτή τη βδομάδα είναι αργία και είναι κλειστά. Αλλά διάβαζα χτες ότι εστάλει μια εγκύκλειος το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Ναι.
2: Για τα σχολεία, όχι μόνο για τον καύσωνα, γενικά για τις θερμοκρασίες, δηλαδή αν έχει ψύχος, αν έχει πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση, κάτι που είναι σύνηθες εδώ. Και έχουν αλλάξει έχουν πάρει κάποια μέτρα, δηλαδή έχουν αλλάξει κάπως τα ωράρια όταν θα βγαίνουν τα παιδιά διάλειμμα, αερίζονται πιο συχνά οι χώροι, δηλαδή υπάρχουν κάποιες τέτοιες προσαρμογές. Δεν κλείνουν σχολεία, είναι ένα ίστατο μέτρο. Δεν υπάρχει δηλαδή στα σκαριά να κλείσει σχολεία λόγω του καύσωνα.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι και κάτι το οποίο δεν θα έχει και τεράστια διάρκεια. Δηλαδή είδα βολικά η θερμοκρασία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πέρσι τέτοια περίπτωση.

0: πάρα πολύ ωραία.
1: Ιδυλιακά.
2: Δεν έχει και φτηνές πτήσεις για Ελλάδα να πεταχτείτε λίγο να δροσιστείτε. Δηλαδή
0: αυτό ποιος θα μας το έλεγε, βέβαια.
2: Αυτό ναι.
0: Μάρκαρίτα, στην Ελλάδα να δροσιστούμε.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Καλημέρα.
0: Και καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες.
1: Να είσαι καλά. Η Μαργαρίτα Τζαγκαράκη ζει στις Βρυξέλλες. Την καλέσαμε για την.
2: Για να μας περιγράψει πώς.
1: Φίλοι μας, γνωστοί μας.
2: Πώς το ζουν αυτό, ναι, το πράγμα.
1: Πώς το βιώνουν. Γιατί είναι κάποιοι που παραξενεύονται και λένε 31-32 βαθμούς ζυγάτη ζέστη. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που εύχεται καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τον κύριο Δημήτρη που λέει: η αδερφή μου γεννήθηκε στη Γερμανία και ψάχνει για κλιματιστικό.
2: Ναι, παντού.
1: Αυτό.
2: Παντού.
1: Δεν το λέγαμε και χθες και προχθές και με την Θωμαίδα. Λοιπόν.
2: Εγώ έχω συγγενείς στην Αγγλία, ναι, στη Βρετανία, οι οποίοι.
1: Και γιατί δεν έχουμε πάει Λονδίνο. Εντάξει.
2: Γιατί έχουμε δουλειά, ναι, ζεστή. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Και το δικό της κορίτσι, τη Σοφίας από την Κέρκυρα, επίσης δίνει εξετάσεις σήμερα. Καλή του επιτυχία.
2: Παιδιά,
1: καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
2: Όπως σαν να δίνουμε εμείς είμαστε.
1: Τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε οι γονείς τους. Μας ακούνε, δεν μας ακούνε αυτά τώρα που είναι στον δρόμο. Πηγαίνοντας. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι 7:56 η ώρα.
2: Βέβαια, θα φεύγουμε σιγά-σιγά εμείς, αλλά πριν φύγουμε. Ξεκινάω από τη Θεσσαλονίκη την κίνηση,
1: ναι,
2: γιατί ο Γιώργος, για να με προλάβει, μου έστειλε καλημέρα. Στη Θεσσαλονίκη οι Βασιλίσσες Όλγας και Βασιλείος Γεωργίου είναι ενωμένες. Συνήθως ότι η κίνηση έχει μία, έχει και η άλλη. Λοιπόν, το ξέρω.
1: Τι μαθαίνει κανείς.
2: Το ξέρω, ναι. Γιατί το βλέπω εδώ μπροστά μου. Δεν έχει κίνηση σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Σε αυτούς τους δρόμους.
1: Πολύ ωραία.
2: Γενικά δεν έχει κίνηση στη Θεσσαλονίκη, θέλω να σας πω. Εκτός και αν φύγαν όλοι και έχουν εξεγηθεί στη Χαλκιδική.
1: Παίζει και αυτό.
2: Δεν παίζει. Άνετα παίζει.
1: Ναι.
2: Θα ρίξω μια γρήγορη ματιά στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γρήγορη, έτσι μπαμπα. Το ποτάμι είναι κόκκινο. Όχι, δεν είναι όπως άλλες μέρες. Έχει σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Ανάμεσα Λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Σε αυτό το σημείο. Και άνοδο και κάθοδο.
1: Ο ρεπόρτερ Παναγιώτης από την Πάτρα, ναι, μας λέει: τα αφήσαμε τα παιδιά μας. Μπήκαν στις τάξεις.
2: Με το καλό, τα παιδιά. Με το καλό. Λοιπόν. Εμείς φεύγουμε, σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο τριήμερο όσοι θα καθίσετε και τη Δευτέρα. Εμείς θα είμαστε εδώ τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Να μείνετε εδώ τώρα, μέσα μετά το Δελτίο Ειδήσεων, μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αρχίζει σήμερα ο μαραθώνιος των πανελλαδικών εξετάσεων με τους υποψηφίους των γενικών λυκείων να κόβουν πρώτη το νήμα της εξεταστικής διαδικασίας με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η εξέταση ξεκινά στις 8.30 και διαρκεί 3 ώρες. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούς όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνί. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους στην επαρχία Μπουσέρα, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραυστης εκεχηρίας. Πτώσεις στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία, είπα Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Κατηγορίες για 5 κακουργήματα αντιμετωπίζουν τα 17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στη Βόρεια Ελλάδα για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα και αύριο απολογούνται οι 22 κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν ως μέλη του κυκλώματος στην Κρήτη. Ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, γονικών παροχών και κληρονομιών και για τις περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος. Σε περισσότερες από 2.000 περιοχές επεκτείνεται από το 2027 η πλατφόρμα MyPropert με στόχο να μπει τέλος στις χειρόγραφες δηλώσεις και τις καθυστερήσεις στις εφορίες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφο

0: Έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμός στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών. Σε ποινή φυλάξης τουλάχιστον 40 ετών καταδικάστηκε ένας άνδρας που κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία τεσσάρων αστέγων στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2019.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε βόρεια, ανατολικά και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο 6 Μποφόρ έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Ζακίνθου, 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Μικρή Ζακυνθινιά.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με ζακυνθινά και έντεχνα αγαπημένα τραγούδια.
5: Αμόρε από τα αρφαθέν αρχίσω.
6: Ζακυνθινή τριανταφύλια.
4: Καθημερινά καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Με τεμποδίων κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκίνησε η δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αύριο σειρά έχουν οι μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο, αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα ΣΝΙΜ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της έφθρας της εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για διμηνή εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88 δολάρια. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση, όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Ψηφιακά μέσω του My Property μεταβιβάζει ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτης και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρομένο εναέριο όχημα έπληξε πολυκατοικία με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφριά στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι. Συναγερμό στα ξημερώματα σε όλη την Ουκρανία λόγω νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.
0: Ο καιρός.
1: Και ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: EarthZakInfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζακίνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Έρθε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε.
6: Είδηση! Είδηση!
7: Πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία.
8: Ζήτουσαν
9: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καθυστερήσαμε γιατί το μεσημέρι θα μας δείτε στην Περίμετρο. Να δείτε ότι τι έχουμε αυτό το τριήμερο εδώ στη Ζάκυνθο. Προλαβαίνετε. Γιώστρα. Αναβίωση μεσαιωνικών αγώνων και θύμων διαφόρων με αυθεντικές στολές της εποχής. Ξεκινάει με παρέλαση των συμμετεχόντων, γιατί δεν είναι μόνο η Ζάκυνθο, συμμετέχουν και άλλες πόλεις από την Ευρώπη. Όπως είπαμε, με μεσαιωνικές φορεσιές και κάτι ποτών μεγάλων και wannabe ποτών παιδιών, χωρίς άλογα τα μικρά, με άλογα οι μεγαλύτεροι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει φέτος την καρδιά της κυρίας των

Δούμε ποιος θα κερδίσει φέτος την καρδιά της κυρίας των τιμών. Μια μισή ώρα στην Περίμετρο. Τώρα θα ακούσετε Ρέα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη της εκπομπής. Τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστ. Στα αυτιά σας την έχει ο Σταύρος Ολιβέρης. Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρη σίγουρα παροτρύνεται και όλους τους άλλους να εγκαταστήσουν σε κάποια από τις έξυπνες συσκευές τους τηλέφωνα, τάμπλετ, τηλεοράσεις, υπολογιστές, μηχανές, αυτοκίνητα, καφετιέρες, χύτρες, δεν ξέρω τι άλλο έγινε, φούρνους. Αφωνά μας ertzakinthu@er.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.

Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Γιορτάζει η Θεοδοσία και η Θεοδόσο, ο Ολυβιανός και η Ολυβία. Οι έννοιες, τα έχουμε πει, δεν χάθηκε τίποτα. Και αν δεν γράψετε καλά, δεν χρειάζεται στεναχώριες, ούτε... Δεν μπορείς να πεις στεναχωρηθείς όταν έχεις προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα και θεωρείς ότι δεν έχεις γράψει καλά. Μην απελπίζεστε. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει η ζωή σε καμία πανελλήνια, σε καμία... Μέχρι να αλλάξει αυτό το σύστημα, το ρημάδι της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, της παπαγαλίας και της ανοησίας αυτή που λέγεται εισαγωγικές. Λοιπόν, σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και Παγκόσμια ημέρα κυανόκρανων. Από Φράδα ημέρα, καθώς το 1453, την 29η Μαΐου, η Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία πέφτει τελικά στα χέρια των Οθωμανών. Η πόλη σε άλλο, ένα χρόνο διήρκεσε αυτή η πολιορκία. Και σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, το Conference League. Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός, πριν από πολλά χρόνια όλα τα άλλα που αναφέραμε.

Επίσης, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο πολύ μεγάλος ηθοποιός, Αμερικανός και σκηνοθέτης Ξένιαστος Καβαλάρης και πολλές άλλες ταινίες, ο Ντένις Χόπερ, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, το 2017 ο Κωνσταντίνος

Το 2010 ο Ντένις Χόπερ. Το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού. Δική ζωή του τόπου. Είχε γεννηθεί το 1918 και πέθανε το 2017, για ένα χρόνο. Ρώσα Μπουτζάκη.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα, έτσι. Τα καινούργια θα τα πούμε μετά. Η Καθημερινή λοιπόν. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι για την... Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, ένα ακόμα θέμα

πως να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο? Ωραίο αυτό, σε αυτό πάω. Εύκολα. Απαγορεύω. Κυπαρισία Ισεύρων μπαίνει στο οικόπεδο 10. Είναι αρκετά νότια από μας από εδώ, έτσι. Είναι απέναντι από την Κυπαρισία. Δεν το βλέπουμε, δεν. Γιατί πάλι ακούω διάφορα. Πολιτικό παρασκήνιο. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Και οι 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών? Ρίξε ένα άχου και δεν με νοιάζει. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Αποκτούν φωνή το gov.gr και το Visit Greece. Με σύμβαση μισθωτού πλέον όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα από την Κομισιόν στην πλατφόρμα Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφιοι των Πανελλαδικών. Ο ΠΚΕΠΕ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών.

η εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί τη Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στη ΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πανελλαδικές, το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επιτροπή Κοντ Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πραγματικά είναι αποκουραστικό έως σπαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι τώρα η Επιτροπή Κοντ της Ευρωβουλής που έλεγε ότι πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικών προσώπων και την κυβέρνηση και ήταν η φοβερή επιτροπή που έρχεται για μία ακόμη φορά και τραβά το αυτή της Ελλάδας, ενώ τώρα που δεν βρίσκει κάτι για κυβέρνηση είναι η κακή η Επιτροπή της Βουλής που λειτουργεί σαν πλυντήριο. Αποφασίστε μια γραμμή, μην εκτίθεστε έτσι. Τι θέτε επιτέλους, σωστό? Αυτό δεν είναι τι θέτε επιτέλους που λέει και ο Γιονάκης. Πορτοκαλάδα δεν θέτε. Ρίζος πάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Ναι. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές, αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Ελεύθερος τύπος. Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass μπήκε χθες από τον Πιερακάκη. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους με

καταφέρει εφόδια. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα μινωικά ανάκτορα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, κοντά σε συμφωνία για νέα οικεχηρία 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ, επιστροφή στο παρελθόν, το ΕΛΑΣ. Το ΕΛΑΣ είναι ή η ΕΛΑΣ, ρε παιδιά. Η ελληνική αριστερά αυτή δεν είναι ή η ΕΛΑΣ. Το αμέσως. Θα πεις δεν έχουν θέμα γιατί είναι και walking agenda. Λοιπόν, ψήφος εμπιστοσύνης, η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Νότιο Ιόνιο. Το μανιφέστο. Τα φόπλακα στη Σκευωρία. Ο ΠΚΕΠΕ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει εντός εισαγωγικών τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5 αν υπήρξε ζημία αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ζητούνται απαντήσεις γιατί η έκθεση, αφού βρισκόταν ήδη στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, δεν έχει δημοσκοπήσεις για τα χάλια του ΠΑΣΟΚ. Η χειρή απάντηση της Real Polls στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη.

Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα, την εφημερίδα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ρε παιδιά, πάλι τώρα έτσι, μισό λεπτό. Πότε ήταν, πριν μια εβδομάδα δεν ήταν που έλεγα για την Κόντρα ότι βγάζει αυτά οι κυλιόμενες και οι δημοσκοπήσεις και τρέμουν και κάνουν και δείχνουν. Και βγαίνει η δημοσκόπηση και είναι τα αντίθετα από ό,τι έλεγε η Κόντρα πάλι. Ποιες κυλιόμενες, πού τις έχει δει? Και οι κυλιόμενες ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Βγήκε, λέει, αυτή η δημοσκόπηση που θα βγει κόλαφος. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. 9% λέει η διαφορά. Για να δούμε. Περιμένω να τη δω αυτή τη δημοσκόπηση, η αλήθεια. Που θα είναι μειωμένη διαφορά, αλλά 9 μονάδες, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Είναι τρελό, ο πρόωρος καύσωνας στην Ευρώπη σοκάρει όλους τους κλιματολόγους.

Ο λόγος. Λευκός καπνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας, προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογων ανθράκων, η Αμερικανική Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, το Πασόκ βάλει κατά εταιριών δημοσκοπήσεων. Αθωώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που έχει εμπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ερωτήματα από την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτως στην Πελοπόννησο. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό. Εύκολα. Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα.

Η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Δεν είναι η πρώτη, έχουν πάει 3-4 που ήταν. Κάτι Θάνου, κάτι αυτά που ξεχνιόμαστε, παιδιά. Στον Τζίπρα εννοώ. Και στους άλλους βέβαια. Ναι, όχι, δεν θα μπορέσω. Ελεύθερη ώρα, πάμε. Political. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάς ανακατεύει την τράπουλα του Τσίπρα. Η Ελλάς, ο Τσίπρας έφερε τριγμού στην κεντροαριστερά. Εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, αντέχει η οικονομία παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Ράπισμα στην Τουρκία, βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα.

την αυτεμπορική. Λαβράκια ψαρεύει εφορία, ΑΔΕ. Υψηλή η αποδοτικότητα των νεοσύστατων φοροελεγκτικών υπηρεσιών και ΜΕΦ, ΕΛΚΕ και ΔΕΟΣ. 37 εξαφανισμένοι έμποροι δεν πλήρωναν ΦΠΑ. 23.000 υποθέσεις μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φοροελέγχων. Στο τραπέζι ο κοινός δανεισμός, πώς μπλόκαραν οι 16 την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από την Σεύρον, υδρογονάνθρακες Νότιο Ιόνιο και Ελλάδα πιο κοντά η πλωτή πυρηνική σταθμή. Με τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε. Sport Day. Glory Days είναι το πρώτο θέμα. Όταν το όνειρο έγινε πραγματικότητα, 2 χρόνια από τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την κατάκτηση του Conference League. Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τι γίνεται στην άμυνα με Πιρόλα, Μάρσον, Κάρμον, Λεϊτέ. Υπομονή για Χίλ, σε πρώτο πλάνο Ετιέν Καμαρά. Παράδα για αριστερό μπακ, στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ. Το λάβαρο για την 4η Ευρωκούπα στον ουρανό του Σεφ και τέρματα γκάζια στο παρκέ. Εδώ το πάρτι, εδώ να μείνεις. Πίτερ Σαλάνι για πάντα στο λιμάνι. Η καθολική απέτηση του γεμάτου Σεφ στο 1-0 επί της ΑΕΚ. Πρωταθλητής. Το τρίγωνο για τον Ρωμάν. Όχι στη Λιόν, αλλά σφήνα της Φενέρ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ουκρανό Σέντερ Φορ του Θρύλου, τον οποίο με τη Λίμπαρ φέρεται να θέλει πίσω στην ομάδα. Όλο το ρεπορτάζ για τον Γιάρεμτσουκ. Πίτερ Σαλάνι για πάντα στο Λιμπ. Σκάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΑΕΚ ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από το χθεσινό αγώνα. Ανοιχτή γραμμή για Ουνάι με τον ατζέντη του Βάσκου για να προχωρήσει άμεσα η μεταγραφή 2+1 χρόνια. Τι είπε ο μάνατζερ του Ικάρντι για Θρύλο. Μίνι πάρτι, ο Θρύλος διέλυσε με 94-77 την ΑΕΚ και αποθεώθηκε. Τραυματίστηκε ο Ντόρσεϊ και αποχώρησε από το μάτς. Τρέλανε κόσμο ο Βεζένκοφ με μοναδικό τρίποντα από το κέντρο του γηπέδου. Σαν σήμερα η θρυλική ημερομηνία 29/5/24, η μέρα που χαράκτηκε το Ολυμπιακός FC στην αιωνιότητα. Φως. Η Άγια Νύχτα του Θρύλου. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference. Τρέλα για Κούπα και Πίτερς, ο Ολυμπιακός 94-77 την ΑΕΚ σε γενική αποθέωση. Νάγια στο Λίγκα, πορεύομαι κάθε μέρα. Με τα 1000 ζόρια ο Παναθηναϊκός δεινοπάθησε για το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Κέρδισε 114-102 στην παράταση. Κόκκινο πάρτι στο Σεράφιο, ο Ολυμπιακός συνέτριψε 20-14 τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Ώρα των σπορ. Η ΑΕΚ έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Νίκολιτς. Εδώ να μείνεις. Οι σκέψεις του τεχνικού της Ένωσης, το χρονοδιάγραμμα και ο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος έβαλε 2,75 εκατομμύρια ευρώ σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕΑΕΚ. Μπάσκετ ήταν 94-77 με κακό φινάλε στο ΣΕΦ. Κυρίες και κύριοι, Λούκα Γιώβιτς, η σημερινή αφίσα είναι συλλεκτική και δεν χάνεται. Live Sport. Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028. Οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν τη Live ότι ο Νίκολιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ, η οποία προτίθεται να του δώσει νέο συμβόλαιο. Τον έσωσε ο Σλούκας, σκορποχώρη ξανά ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, γλίτωσε στην παράταση το Πατατράκ 114-102 τον ΠΑΟΚ, χάρη στον αρχηγό του. Υπογράφει ο Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Σεισμός και ανατριχύλα, αναποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κατάμεστο ΣΕΦ. Μπορεί να γίνει θεός τον ΠΑΟ, ο πρώην προπονητής της Κηφισιάς Νίλσεν, για τον Νίστρουπ. Και Μέτρο Σπορ. Μπράβο, εξαιρετικός ο ΠΑΟ, κόρθωσε ανάστημα στον Παναθηναϊκό, διεκδίκησε με αξιώσεις τη νίκη, άγγιξε την υπέρβαση αλλά στην παράταση λύγησε, έχοντας κόντρα και τη διαιτησία. Ό,τι ήθελαν σφυριζάν, μέχρι και τρίποντο μετέτρεψε σε δίποντο, όταν κάθε πόντος είχε τεράστια σημασία, ο Σιμεωνίδης, και ας το είδε 10 φορές το βίντεο. 10 φάουλ διαφορά, 29-19 και 13 προκλήσεις σε βάρος του ΠΑΟΚ και των τηλεθεατών φιλάθλων του πριν από τον αγώνα, στη διάρκεια της μετάδοσης και μετά τη λήξη. Εκεί, τώρα ας μην μιλήσω εγώ, γιατί είναι γνωστό το τι συμβαίνει και στη μετάδοση της συγκεκριμένης ομάδας. Τέλος πάντων, λοιπόν, σύμβουλος ο Κόντις, Σιμόνε Βέρντι, δημοσίευμα στην Ιταλία, στέλνει στον Ηρακλή τον 33χρονο μέσο επιθετικό που θα μείνει ελεύθερος από την Κόμο. 2 ομολογιακά δάνεια πήρε η ΠΑΕΠΑΟΚ από την Τιμέρα, 10 συν 5 εκατομμύρια. Για 3 χρόνια μετόχο στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τέτοια δάνεια έχουν γίνει και στο παρελθόν. Και παρελθόν ο Σντόεφ και Τσάλοφ, ρωσική αθλητική ιστοσελίδα αναφέρει ότι και οι δύο θέλουν να αποχωρήσουν από τον ΠΑΟΚ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Προεδρού των ΗΠΑ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας ΗΠΑ-Ιράν. Μέση Ανατολή, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της Εκεχηρίας φέρονται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με αμερικανικές πηγές. Αναμένεται η έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία φέρεται να περιλαμβάνει τη δέσμευση της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός

0: Εκπαιδεύσεις κάνει λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Την ίδια ώρα η ένταση στην περιοχή δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εύθραστης εκεχηρίας. Πτώση στις τιμές του πετρελαίου μετά την είδηση για δίμηνη εκεχηρία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 91 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό κάτω από τα 88. Στο μέτωπο του Λιβάνου συνεχίζονται οι πολύ νεκρές Ισραηλινές επιχειρήσεις. Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στα νότια της χώρας, ενώ για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχηρίας σημειώθηκε πλήγμα στη Βηρυτό. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η συμμαχία θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνα της έναντι όλων των απειλών, συμπεριλαμβανομένων των drones, ανέφερε σε ανάρτησή του εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Μη εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη στη Ρουμανία και το λαό της. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τόνισε. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά, εν όψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρότητα φεύγουν τα πλοία. Μέχρι τις 9.30 έχουν προγραμματιστεί 7 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες και άλλους νησιωτικούς προορισμούς, ενώ το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν 12 δρομολόγια για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλα νησιά. Ξεκινούν αύριο σειρά έχουν μαθητές στο Νεπάλ που ξεκινούν με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ψηφιακά μέσω MyProperty μεταβιβάσεις ακινήτων σε πάνω από 2.100 περιοχές. Το νέο ψηφιακό βήμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του 2027 και έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που εξακολουθεί να ταλαιπωρεί χιλιάδες φορολογούμενους. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Στο λιμάνι της Γάβδου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια 36 μετανάστες, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού. Το νέο περιστατικό έρχεται μία ημέρα μετά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που πραγματοποιήθηκαν νότια της Κρήτη και της Γάβδου, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν τουλάχιστον 610 μετανάστες.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο. 21.gr
2: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ 95,2 και 93,2 στα FM.
3: ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ ΖΑΚΙΝΘΟΥ, ο δικός σας σταθμός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Grand Succès. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο

0: Zoom στην επικοινωνία. Και όχι μόνο. Καθημερινά από τα 2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Έρτσακ Ινφο.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν, Καποδίστρια, την Φροντίδα του ήχου, ο Σταύρος Ολιβέρης. Στη δυτική και νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πορτζιάρ. Ερτ Ζακίνθου παπάκι ερτ.gr και άρ είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

τι να πιάσεις τώρα, να πιάσεις το ότι γίνεται, επιτίθενται στις δημοσκοπήσεις γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά. Το ΠΑΣΟΚ, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι είναι υψηλότερα τα ποσοστά του και ότι τον κυνηγούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες, κάνουν χειραγώγηση, λέει, της κοινή γνώμη. Αυτά τα πάνε Ανδρουλάκης, ότι χειραγωγούν την κοινή γνώμη οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι προωθείται σκανδαλωδώς

προωθείται σκανδαλωδώς. Ανεξάρτητο. Δεν έχει εξαρτήσεις. Μη ανεξάρτητο. Δεν θα πω ρε παιδί μου ότι υπήρξε μία περίοδος, είναι η αλήθεια, που εκεί, εκεί που υπήρχε και η αγανάκτηση του κόσμου, γύρω στο 12 και λίγο νωρίτερα, όπου οι δημοσκοπήσεις έπεφταν έξω η μία μετά την άλλη σοριδών, με τρελές διαφορές. Επίσης έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις και πριν το 12 και το 9, δηλαδή έπεσαν έξω, όχι όλες όμως, από τότε, από το 12 και μετά, άντε από το 15 σου βάζω εγώ, δεν έχουν πέσει έξω. Έβγαιναν, ας πούμε, να θυμηθούμε το 15, το 19 έβγαιναν οι του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πρώτο κόμμα. Ρε παιδιά, πώς είσαστε πρώτο κόμμα, αφού εδώ οι δημοσκοπήσεις λένε ότι όχι, είμαστε πρώτο κόμμα, φταίνε, ό,τι κάνει τώρα Μανδρουλάκης το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15. Τότε, αφού είχε κυβερνήσει και με όλα τα καλά, τέλος πάντων. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έκανε προεκλογικά και το 12 και το 9. Έφταιγαν πάντα οι δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες που μας κυνηγάνε, που μας κάνουν, που μας δείχνουν. Ιδιαίτερα δε το 19. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω το ότι έβγαιναν τα στελέχη και προκαλούσαν γέλιο, πραγματικά προκαλούσαν γέλιο. Γιατί όταν σε έχουν όλες οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον 5-6 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα, ή σε έχουν πολύ χαμηλά εν πάση περιπτώσει, και έβγαιναν όλα τα μεγαλοστελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί έπεφτε το γέλιο το μεγάλο. Έπεφτε το γέλιο γιατί βγαίναν όλοι σε όλα τα πάνελ όπου μιλούσαν και έλεγαν είμαστε πρώτοι. Μα τι πρώτοι, καμιά δημοσκόπηση δεν σας... Όχι, λέει, είναι αυτό, είναι μηχανισμός, είναι χτυπάνε το... Το χτυπάνε το Τσίπρα που δεν είχε το μηχανισμό. Ξαφνικά κατεβαίνουν όλοι οι δικαστικοί της εποχής του Αρείου Πάγου, κατεβαίνουν μαζί του. Τυχαίνει, τυχαίνει. Τον πιστεύουν τον άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ναι, είναι, το έχει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και βγαίναν όλοι και είμαστε πρώτοι. Αλλά τα στελέχη, όποιος έβγαινε τότε, έβγαινε και έλεγε είμαστε πρώτοι και εμείς. Και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, θα ξανασυνεργαστείτε, γιατί φαινόταν ότι οι ΑΝΕΛ δεν μπαίνουν. Καλά, έβγαινε ο άλλος και έλεγε, λοιπόν, ότι δεν υπήρχαν ΑΝΕΛ. Με ποιον θα συνεργαστείτε, θα συνεργαστείτε με το Πάσου? Όχι, δεν χρειάζεται, θα το δούμε τότε, αλλά δεν θα είναι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, σε φαίνουν τρίτο, τέταρτο η δημοσκόπηση. Όχι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Το ίδιο κάνει τώρα το Πασόκ. Δεν βάζουν μυαλό. Ειδικά αυτό το Πασόκ, επικοινωνιακά, ό,τι πατάτα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι λίγο τη διάλυσή του σε τρία κόμματα και ήρθε ο Κασελάκης, γιατί καλά που ήρθε ο Κασελάκης και που θα τους ένωνε ο Τσάκας της, του, με τον Παναθηναϊκό τότε. Λοιπόν, κάνει τα ίδια λάθη. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Ανδρουλάκης? Του φταίει γιατί, λέει, τον παρακολουθούσαν. Όταν του άρχισαν να του ψηρίζουν, να του ψιθυρίζουν γιατί τον παρακολουθούσαν, άρχισε όπου κάτι γίνεται. Του φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Του φταίνε τα μέσα στο Πασόκ.

φταίνε, δεν ξέρω εγώ ποιος φταίει. Τώρα τους λένε φαίνεται ότι είστε τρίτο κόμμα, θα είμαστε πρώτο. Δεν λένε δεύτερο. Βγαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5 και βγαίνουν και λένε θα είμαστε. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι γελάει ο κόσμος έτσι? Δηλαδή ποιος θα πάει να ψηφίσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πατάει στην πραγματικότητα καθόλου? Όταν όλοι βλέπουν ότι έχει απαξιωθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μαγαζί, πάει εκεί στην Κουμουρδούρου, βάζει λουκέτο γιατί είναι στο 0,5. Ρε Σταύρο, πόσο καιρό τα έλεγα πριν, πες έτσι να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Να ξαναβάλουμε μια εκπομπή τέτοια, γιατί τα... δεν είμαι προφήτης την τρέλα μου. Φαίνεται που πάει το πράγμα. Λίγο να έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, καταλαβαίνεις. Δεν θα διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν? Θα κράταγε

που είναι εξαιρετικός ο Φάμελος, έτσι. Μπορεί ο Φάμελος να κρατήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο? Έχουν βγει κάτι σακελαρίδες, κάτι παπάδες απ' την άλλη, η Αχτσιόγλου έχει εξαφανιστεί, βγαίνουν κάτι γραφικοί του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που είναι, βγαίνουν, δεν βγαίνουν, και λένε τη μία πατέτα πίσω απ' την άλλη. Ο Τσίπρας ας πούμε τώρα βγήκε, έκανε κόμμα ο Τσίπρας, μπράβο του. Ποιος πιστεύει ότι αυτό ότι πάλι να εμφανιστεί σαν το νέο? Ποιο νέο ρε φίλε? Είσαι επαγγελματίας πολιτικός από τα 15 σου. Επαγγελματίας πολιτικός, επαγγελματίας βουλευτής, πρωθυπουργός, έχεις κυβερνήσει αυτή τη χώρα και μου βγαίνεις πάλι ως το νέο? Ποιο νέο ρε φίλε? Ποιο είναι το νέο? Είμαστε και μια ηλικία, 50 τόσο είσαι. Και βγαίνει να παρουσιάσει τι? Ότι είναι η Καριστιανού από την άλλη. Και όλη αυτή τι γίνεται? Και δεν το λέω, είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει μια διάσπαση μεγάλη. Γιατί δεν κάθονται να συζητήσουν? Γιατί παλαιότερα τα κόμματα, όταν, κανονικά όμως, έτσι, δηλαδή, που είχε επισύρει, ανίστηκε ως το νέο ο ΣΥΡΙΖΑ, που έρθεσαι εδώ τώρα, γιατί θα με πιάσει μεγάλη στεναχώρια, θα κλείσει και η Κουμουνδούρου και από τη Δημάρτων, θυμόμαστε, που ήταν και στη συγκυβέρνηση τότε. Παίρνει και 5-2 ενίκια εκεί ο άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι θα κάνει? Είναι ένα θέμα αυτό. Την κλείνω την παρένθεση. Έχει τη συμπαράστασή μου ο Φώτης ο Κουβέλης. Καταλαβαίνω είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν ήθελε καμία διάσπαση τότε. Με το ζόρι την έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και παίζει ένα παιχνίδι που έπαιζε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι διώχνουν τον κόσμο? Αλήθεια δηλαδή? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι συμβούλους έχουν? Αλήθεια. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι δυνατόν να βγαίνεις να επιτίθεσαι στις δημοσκοπικές εταιρείες? Αυτό έγινε μία φορά, πάει, τελείωσε, βρείτε κάτι καινούριο. Και τότε είχε και βάση. Και αν κοιτάξετε να το δείτε λίγο, η βάση τελικά ποια ήταν? Ότι έκοβαν από το τότε δεύτερο κόμμα, που τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Έβγαινε το Πασόκ τότε με Βενιζέλο, να σας το θυμίσω, και έλεγε εμείς θα είμαστε, όταν έφυγε ο Γεωργάκης τότε, οι δημοσκοπήσεις που έτσι που αλλιώς, το ίδιο κάνει και τώρα ο Ανδρουλάκης, που μας βάζουν, αποκλείεται, είμαστε δεύτερο κόμμα και αυτό, πάρ' το ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Είναι σαν να βγαίνει τώρα ο Φάμελος και να λέει ότι, που το βλέπει, δεν είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι και κανονικός, αλλά είναι ένα ρόλο εκεί, αυτός αναλάβει εκεί, πρέπει να τον διεκπαιρεώσει. Να βγει να πει από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένατος, δέκατος, δωδέκατος,

ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένατος, δέκατος, δωδέκατος, να βγει να πει θα είμαστε πρώτοι. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που το λένε. Α, καλά, δεν είδαν. Δεν είδαν για 100 χρόνια την πολιτιστική κληρονομιά. Δεν ήξεραν, δεν άκουσαν για το παζάρι για να νοικιαστεί ο Παρθενώνας. Δεν ήξεραν, αυτοί όλοι δεν είναι. Ο προφίλ αυτός ότι εκφράζει την κοινωνία δεν την εκφράζει. Δεν το καταλαβαίνει. Ότι δεν εκφράζει καμία κοινωνία. Εάν την εξέφραζε θα ήταν πιο ψηλά. Ξαναβγήκε αρχηγός. Μπράβο του, μαγκιά του, πολύ ωραία. Έπρεπε να ξαναβγεί αρχηγός ο Ανδρουλάκης στο Πασόκ. Παλιά βγαίνανε, δίνανε δαχτυλίδια. Εντάξει, ο Σιμίτης το ψιλοπήρε και μόνος του. Λέω εγώ. Το έδωσε στο Γιωργάκη, έκανε ο Γιωργάκης εκεί που, αυτό που έκανε ποδήλατο. Πήγε να βάλει την αλυσίδα, σαβουρώθηκε, τούμινε αυτό, πήγε, έκανε, τι έκανε, πάει και αυτό. Δεν μπορεί. Ήτανε ρε παιδιά τόσα χρόνια μετά, από την απολύτευση και μετά, οι πυλώνες ήταν δύο. Ήταν η Νέα Δημοκρατία, μάλλον να το πω πως ήταν και ανάποδα. Ήτανε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι να κάνουμε και λίγο πολιτική ιστορία. Λοιπόν, για τα πιτσιρίκια όποιος ακούει που θα αρχίσει να μην ακούνε. Και να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες. Και υπήρχε στην ουρά ένα ΚΚΕ και κανένα δύο κόμματα τα οποία έμπαιναν, δεν έμπαιναν στη Βουλή. Λοιπόν, αυτό διευρύνθηκε. Μετά το θάνατο του Παπανδρέου, μετά την κυβέρνηση Σιμίτη, άρχισε να σπάει αυτός ο δικοματισμός που φωνάζαμε όλοι τότε και φώναζε όλος ο κόσμος, να σπάσει πια αυτός ο δικοματισμός και να τελειώσει πια αυτός ο δικοματισμός. Και τι ήτανε, ποιοι ήτανε, τι έσπασε. Έσπασε ο ένας πόλος μόνο και διαλύθηκε. Γιατί ο άλλος κράτησε, έχει σπάσει, δεν έχει διαλυθεί, δεν. Παρότι έκανε ήττες μεγάλες με 10 μονάδες διαφορά, παρά το ότι έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, παρά. Τι είναι αυτό? Μήπως είναι ότι ο άλλος πόλος η βάση του είναι κυρίως η πλειοδοσία και ο λαϊκισμός και θα δώσει περισσότερο? Μήπως είναι ότι ο πρώτος ο πόλος, ο πιο δυνατός, μπορεί και κρύβεται καλύτερα? Ότι ο πρώτος πόλος είναι πιο, πώς να το πω τώρα, πονηρός και μπορεί και δεν εμφανίζονται, δεν βγαίνουν τα δικά του? Γιατί δεν μπορείς να λες, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο διοίκησε τη χώρα τόσα χρόνια, το οποίο έχει στο χέρι του μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό τότε, τους συνδικαλιστές σε οποιοδήποτε τομέα του δημοσίου. Είναι αυτός που έχει διαμορφώσει, όπως έχει διαμορφώσει ακόμα και το σκεπτικό του Νέο Έλληνα. Να λες ότι ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ήταν αδερφάκια τότε στα συνδικαλιστικά όργανα, με το συνασπισμό τότε. Δεν λέω για πολιτικές. Λοιπόν, ειδικά το ΠΑΣΟΚ που έχει διαμορφώσει ακόμα και τη σκέψη του Νεοέλληνα και του ψηφοφόρου, να χαρακτηρίζει καθεστώς ένα κόμμα άλλο το οποίο έχει κυβερνήσει με διαλύματα ουσιαστικά, πέραν του Μητσοτάκη που το πάει σε ρί, ας πούμε. Δηλαδή εσύ, είναι χαζό, γιατί τα παιδιά πλέον σκέφτονται. Δεν είναι πάμε, ό,τι μου πει ο παππούς και ό,τι μου πει ο μπαμπάς. Η γενιά η δικιά μου και πίσω σκέφτεται. Το πιο απλό, λες ένα κάποιον ο οποίος κυβερνά, τον αποκαλείς καθεστώς. Δηλαδή καθεστώς ήσουν και εσύ πριν. Αλλά τώρα γιατί δεν είσαι και γιατί δεν θα γίνεις? Λέω τώρα για μια έννοια απλή, έτσι. Λοιπόν, επειδή το πιάσαμε με τις δημοσκοπήσεις. Όταν ξεκινάς τώρα και αμφισβητείς δημοσκοπήσεις ή λες, που σου λέω, δεν είναι δυνατόν.

σου Θανάση, γεια σου δεν ξέρω εγώ τι, δεν σημαίνει ότι είσαι και καβάλα στάλογο. Γιατί από αλλού το ξεκίνησα και αλλού το πάω τώρα, είδες έτσι. Για πάρτε το λίγο αλλιώς και στο Δήμο. Να το πω και από εδώ τώρα από τον αέρα. Χίλια συγγνώμη που το κάνω, αλλά μας έχουν σπάσει τους κάδους εδώ στην ΕΡΤ. Έχουμε ζητήσει εδώ και 1,5 μήνα δύο κάδους. Ένα μπλε, ένα πράσινο. Για να μπουν... Ακόμα τίποτα. Αντιθέτως, γιατί τώρα τσαντίζομαι, αλήθεια τσαντίζομαι, όπου έχει ανοίξει ξενοδοχείο η επιχείρηση, έχουν πάει κάδοι, όχι και ότι δεν έχουν πάει και παντού, αλλού, για να είμαι δίκαιος, παντού. Αλλά έχουν πάει κάδοι, έχει πάρει όλο στο σπρέι και γράφει απ' έξω, ξέρω εγώ, από τον Παπαδημητρίου, Κώστα Ναβαρίνο, αυτό, πίτσα τάδε, ξενοδοχείο, από ποιος που ρε. Και ποιος σας είπε ότι απαγορεύεται, επειδή είναι μπροστά στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρησή σας, να πετάει ο άλλος σκουπίδια. Πού το έχετε δει γραμμένο αυτό? Ή πού έχετε δει ότι σας γανίκει ο κάδος? Για βάλε ένα τραγουδάκι να το πιάσω τώρα αυτό να γελάσουμε.

Κάνει χθες μια ανακοίνωση ο Γιώργος Στασινόπουλος, ο δήμαρχος, που λέει ότι η αγροτική οδοποιία δεν είναι για εμάς ούτε σύνθημα ούτε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ουσιαστικό ζήτημα καθημερινότητας και ανάπτυξης για τους πολίτες του νησιού. Σε τόσο σύνθετα χρηματοδοτικά, λέει, προγράμματα, υπάρχουν διαδικασίες, τεχνικές απαιτήσεις και αξιολογήσεις που πολλές φορές χρειάζονται πρόσθετες διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες, ούτε μηδενίζουμε την προσπάθεια. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση με ευθύνη, Ιζάκυνθος και με ευθύνη, σοβαρότητα και επιμονή. Ιζάκυνθος έχει ανάγκη, λέει, από έργα, συνεργασίες και αποτελέσματα, όχι από κραυγές και εύκολες εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτά λέει ο δήμαρχος. Και αυτό είναι με αφορμή η δήλωση αυτή, λέει, τις δημόσιες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ζακύνθου, και λέει ότι έχει υποβάλει εμπρόθεσμα 4 ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης το 24 του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης, λέει, σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι προτάσεις, λέει, αυτές αφορούν περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Αρτεμισίων, Αλικών, Λαγανά και Ζακυνθίων και κατατέθηκαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος. Ναι, τέλος πάντων. Σύμφωνα, λέει, με τις διευκρινήσεις, ξέρατε ότι περνάει από εκεί Νατούρα. Είναι την περιφέρεια που λέει είναι Νατούρα και θαλάσσιο πάρκο. Άρα κακώς, δηλαδή τζάμπα λεφτά οι προηγούμενες, να το πω έτσι. Παράλληλα, λέει, κατατέθηκαν ενστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οκ, okay, για την ένσταση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά όταν πας και παρουσιάζεις προτάσεις για μελέτες και 4 μελέτες, οι 2 αφορούν και Natura και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, δεν το ξέρατε ότι πρέπει εκεί να είναι κάτι επιπρόσθετο? Αν δεν το ξέρατε, δεν ρωτάγατε όποιος συνέταξε αυτές τις μελέτες να πάρει ένα τηλέφωνο στο Υπουργείο να πήρε, παιδιά, συντάσσω κάτι μελέτες εδώ για κάτι χρήματα που δίνετε και έχω μια Natura και ένα θαλάσσιο πάρκο, μήπως έχει καμιά εξαίρεση? Λέω εγώ τώρα, που λέξει ο πάρκο. Δεν έπρεπε. Πάμε παρακάτω. Η Δημοτική, λέει, αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει ούτε ένα έργο που αφορά την Ήπεθρο και είναι στην Ήπεθρο και στον πρωτογενή τομέα της Ζακύνθου. Αντιθέτως, λέει, συνεχίζει με σοβαρότητα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης. Άμεσα με την πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποβάλαμε ενστάσεις, καθότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία από την αρμόδια αρχή για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία είχαμε διαθέσιμα. Δηλαδή, το Υπουργείο πάλι φταίει. Τα συμπληρωματικά είναι εγκρίσεις από εφορίες αρχαιοτήτων. Αφού τα είχατε, γιατί δεν τα βάζατε, ρε παιδιά, μέσα για να το προλάβετε? Γιατί το σωστό επιτελείο αυτό κάνει. Όταν ξέρεις ότι έχεις Natura, όταν έχεις την ιδιομορφία που έχει Ζάκυνθος, ειδικά με την επιχώρια, όταν ξέρεις ότι έχεις θαλάσσιο πάρκο, όταν ξέρεις ότι μπορεί να σου γυρίσουν πίσω οι μελέτες, γιατί θα βρεθεί και ένα πρόβλημα. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν το ξέρανε. Δεν το ξέρανε, σηκώνεσαι, φεύγεις και βάζεις κάποιον που το ξέρει. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Αν δεν το έχεις προβλέψει ή αν το έχεις κάνει χωρίς να έχεις μιλήσει με το Υπουργείο. Εδώ είναι ιδιαιτερότητα η Ζάκυνθος. Έχει ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είχατε ήδη διαθέσιμα

ή αν το έχεις κάνει χωρίς να έχεις μιλήσει με το Υπουργείο. Εδώ είναι ιδιαιτερότητα η Ζάκυνθος. Έχει ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είχατε ήδη διαθέσιμα, γιατί δεν τα βάζατε να υπάρχουν έτσι? Πιάνανε χώρο. Την αρμόδια αρχή του προγράμματος δημιούργησε και το ζήτημα με το πρόγραμμα και αναμένουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενστάσεων. Μάλιστα. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δημάρχου, του Γιώργου Στασινόπουλου. Εγώ σου λέω, περιμένεις να πάρεις ήδη μελέτες, να γίνει. Μακάρι να γίνουν αυτές οι μελέτες. Μακάρι να φτιαχτεί η οδοποιία, να αποκατασταθεί, γιατί να μην πω ότι είναι ένα χάλι μαύρο, να αποκατασταθεί όλο το αγροτικό δίκτυο και όχι μόνο, και περιμένεις τα κονδύλια κλπ. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό ας πούμε δεν έχουν γίνει από το 24, είναι, έχουμε 26. 24 του 24 είναι τα κονδύλια, 25 πες έτρεξε. Θα έπρεπε ήδη. Εντάξει, είναι κάτι συσκευές, δεν ξέρω αν τις ξέρετε. Άκου να δεις. Τις λένε τηλέφωνα. Δηλαδή καταθέτεις την πρόταση και παίρνεις τηλέφωνο και λες, αδερφέ, την πήρες. Γιατί η υπηρεσία συγκεκριμένη δεν έχει μόνο τις προτάσεις της Ζάκυνθου. Απλά επειδή εδώ στη Ζάκυνθου έχουμε τη λογική και δει οι τοπικοί άρχοντες ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτούς και γύρω από τη Ζάκυνθο, νομίζουν, φαίνεται από το πώς μιλάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι τα έχουμε πει 100 φορές, νομίζουν ότι και όλοι οι υπόλοιποι έχουν στην ίδια μοίρα τη Ζάκυνθο με αυτή που την έχουμε. Εμείς νομίζουμε ότι εδώ είναι και κανένας άλλος. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σας έχω νέα. Ούτε που θα του ρίξουνε ματιά. Άρα ο καλός ο δήμαρχος, ο καλός ο περιφερειάρχης, ο καλός ο αντιπεριφερειάρχης, ο καλός ο αντιδήμαρχος, τι κάνει? Όταν καταθέτει μία μελέτη, ρε εσύ γράμμα στέλνεις ή μήνυμα και παίρνεις, αν είναι σοβαρό, να δεις το έλαβε ο άλλος. Θα σου απαντήσει. Όταν λοιπόν στέλνεις την τάδε υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των Δήμων για αγροτική οδοποιία, έχει βγάλει το πρόγραμμα, αφού το στέλνεις, παίρνεις ένα τηλέφωνο και του λέει, να σου πω, αδερφέ, το στείλα, το έχεις λάβει. Μάλιστα, μπορείς να του ρίξεις μια ματιά να μου πεις αν είναι εντάξει? Τι είναι τα 10 λεπτά που θα κοστίσει το τηλεφώνημα? Όχι, είναι ότι δεν ξέρουν να λειτουργήσουν. Και δεν ξέρουν να λειτουργήσουν γιατί η λογική είναι αυτή, ότι με το που θα βδούει ο άλλος Ζάκυνθος θα τρέξει και θα πει, τσακιστείτε, τσακιστείτε, ήρθε μήνυμα, ήρθε mail από τη Ζάκυνθο. Μα εκεί στην υπηρεσία αυτό περίμεναν. Σαν το άλλο που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης εδώ. Δεν είδαν ότι έστειλε η Ζάκυνθος για το διαγωνισμό για τη δακοκτονία? Είναι δυνατόν? Και δεν τον πήραν τηλέφωνο του, να σου πω, αδερφέ, δεν έχεις διαβάσει καλά, γιατί δεν έφταιγε καμιά υπηρεσία πάλι. Δεν έχεις διαβάσει καλά, γιατί η δακοκτονία πάει μαζί και η δακοκτονία και η παγίδευση. Δεν τον πήραν να τον ενημερώσουνε? Είναι δυνατόν? Μα τι κάνουνε? Μετά η γραφειοκρατία, γιατί δεν σήκωσε ένα τηλέφωνο, το ακουστικό, να πάρουν ένα τηλέφωνο, να πούνε, να σου πω, εσύ ήρθε, ναι, είναι εντάξει, μάλιστα. Δεν είναι εντάξει, θα το δω και θα σου πω. Έτσι γίνεται, έτσι λειτουργεί. Σε όλο τον πλανήτη έτσι λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις χρηματοδοτήσεις. Είχαμε έναν τον οποίο χάσαμε εκατομμύρια και πίνουν στην υγεία του κορόιδου, Κεφαλονιά και άλλες περιοχές που χάθηκαν χρηματοδοτήσεις από το Δήμο εκατοντάδων χιλιάδων. Γιατί νόμιζε ότι όταν θα πάρεις χρήματα μόλις θα τα κάνεις ό,τι θες σαν δήμαρχος. Εγώ το αφήνω αυτό λοιπόν τώρα. Και λέω το άλλο. Οκ, okay, περιμένεις αυτό, έγινε η πατάτα, έγινε ό,τι έγινε. Δεν πιέσατε, δεν. Γιατί σε άλλους δήμους σας έχω νέα, έχουν πάρει. Και μην αρχίσουμε τις ιδιαιτερότητες. Έχουν πάρει, ξεκινάνε τα έργα. Και δήμοι οι οποίοι είναι τώρα στην Αθήνα, ο οποίος επειδή είναι κοντά πήρε. Μην ακούσω καμιά τέτοια μπούρδα. Έτσι. Όποιος δεν ξέρει, παιδιά, βλέπει.

πως λειτουργεί ένας άλλος δήμος. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ανοίξει σε πολλά σημεία για να περάσει το δίκτυο αποχέτευσης και ισοαλυνώσεις ίδρευσης και λοιπά και λοιπά και λοιπά σε πολλά σημεία του νησιού. Οκ. Καλά που χάσκουνε, καλά που είναι σε σημείο τέτοιο του δρόμου, το οποίο αναγκαστικά θα σε πετάξει στο αντίθετο ρεύμα. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να περάσεις. Οκ, πάει και αυτό. Όταν μπαίνουν οι ρημαδοσωλήνες μέσα και κλείνει, γιατί από πάνω δεν μπορεί κανείς? Αυτό το έχω απορία, δηλαδή μόνο εδώ το έχω δει. Όχι μόνο εδώ, αλλά να μην είμαι υπερβολικός. Βάλατε μέσα σωλήνες. Το χώμα που βγάλατε, δηλαδή τώρα το πάω, όταν πας σε ένα τάφο, για να σας το καταλάβετε, μας το ράτζες όλοι, βγάζεις το χώμα, βουνό. Εδώ πώς θα καταφέρει? Ξαναρίχνετε το χώμα υγράκτο, μην ξανοίγεστε τώρα, βάλουμε τσιμέντο, εδώ είναι. Και πάλι αυτοκίνητο με μικρή ρόδα σκοτώθηκε, οι γουρούνες πάνε πέρα δόθε, βγαίνεις αναγκαστικά σε πολλά σημεία για να μην μπεις μέσα, ειδικά με μηχανάκια, για να μην μπει μέσα η ρόδα σε αυτό το αυλάκι το οποίο έχει παραμείνει εκεί που έχουν μπει οι σωληνώσεις. Βγαίνει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα, έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει που δεν ξέρουν να οδηγούν, φοβούνται να πάνε και άκρη γιατί δεν ξέρουν τους δρόμους τους αγροτικούς. Και αποτύχει ακόμα, και χτυπάω ξύλο και μακάρι να ξεκαλοκαιριάσουμε και να μην γίνει τίποτα. Αποτύχει ακόμα, δεν έχουμε σοβαρό τροχαίο. Έχουμε μια γυναίκα η οποία τσακίστηκε στο αργάσι γιατί ήταν το αυλάκι όπως ήταν, το οποίο δεν είχε κλειστεί καν. Και μιλάω για τη ΔΕΙΑΖ ή τον εργολάβο που το έχει αναλάβει, όποιος το έχει αναλάβει. Κλείστε το. Κανονικά είναι, όταν ο δρόμος είναι 2,5 μέτρα όλος και εσύ τον παίρνεις το μισό μέτρο και το κες, πού θα κινηθούν οι υπόλοιποι? Έρχεται το λεωφορείο, πού θα πάσεις? Δηλαδή στον δρόμο αυτό χωρά σε όλους τους περισσότερους ένα λεωφορείο και μια μηχανή δίπλα, βαριά ένα μηχανάκι. Το μηχανάκι θα αναγκαστεί να πάει στο αυλάκι αυτό που έχει αφήσει, που ακόμα και αν έχει τσιμεντωθεί έχει ήδη κάτσει, γιατί δεν τσιμεντώθηκε σωστά, γιατί δεν έγινε σωστά και όπως έπρεπε να γίνει. Θα μπει με σταυλάκι. Στην καλύτερη περίπτωση, αν φρενάρεις και σταματήσεις και δεν πέσεις, τη γλίτωσες. Στη χειρότερη θα πέσεις και θα σε πέρασε από πάνω το πούλμαν ή το αυτοκίνητο που είναι για την απέναντι. Δηλαδή πρέπει να συμβεί ατύχημα. Ή αφήνουν αυτά τα κάγκελ της...

σταματήσεις και δεν πέσεις, τη γλίτωσες. Στη χειρότερη θα πέσει και θα σε περάσει από πάνω το πούλμαν ή το αυτοκίνητο που είναι για την απέναντι. Δηλαδή πρέπει να συμβεί ατύχημα. Ή αφήνουν αυτά τα κάγκελ τις μπετόβεργες έξω με μια κορδέλα κόκκινη, λες και θα μείνει κλειστά. Αλλού περνάς, λες τώρα θα βγω, θα πάω ή θα πεταχτεί μπροστά μου τίποτα, θα πεταχτεί μέσα από, από τη γράνα τίποτα. Ή θα πέσω εγώ μέσα. Σωλήνες έξω εξέχουν όπου να είναι. Τι να φτάρε.

Εάν ξεκίναγε λοιπόν, και δεν το λέω έτσι, έχω κάνει, έψαξα, ρώτησα, έμαθα, έκανα ρεπορτάζ. Εάν είχε ξεκινήσει, λέμε τώρα, από, μία, από εδώ, από την ΕΡΤ, λέω εγώ, και το ανοίγανε και το φτάνανε μέχρι το Μουζάκι και περνάγανε τους Σωλήνες, θα έπρεπε να παραδοθεί αυτό την ίδια ημέρα τσιμεντωμένο, για να μην πω πισαρισμένο από πάνω, μέχρι το Μουζάκι. Αλλά τι κάνανε εδώ? Σου λέει θα το ξεκινήσω από, του, από την ΕΡΤ, θα το πάω στη Λιθακιά και ό,τι προλάβω, για να φαίνεται ότι κάνουμε έργα, και τσακίζεται ο κόσμος.

Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό έχεις τα τουριστικά που πηγαίνουν μαλλιοκούβαρα. Όχι μόνο τα τουριστικά. Και τα τροφή με κολλημένο το τηλέφωνο τροχιά έξω. Πού δεν φτάνουν. Η τροχιά δεν είναι μόνο για την πόλη.

και τα διπλοπαρκαρίσματα. Παντού, παντού, σε κάθε τουριστική περιοχή διπλοπαρκάρισμα. Είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο. Έχει κρατήσει ο άλλος για το ξενοδοχείο χώρο να παρκάρει πούλμαν για αποβιβάσεις, να επιβιβάζει και να αποβιβάζει. Όχι. Θα πάει το πούλμαν, δεν θα μπει. Πού να μπει τώρα μέσα να παρκάρει στο χώρο που έχει κρατήσει, στον κεντρικό δρόμο το ξενοδοχείο για να μπει. Όχι. Θα κάτσει έξω από τους κόνους και από τις ταμπέλες που έχει κρατήσει η επιχείρηση και θα κάνει επιβίβαση-αποβίβαση έξω από αυτό για να μην μπαίνει-βγαίνει. Τότε αφήστε το να παρκάρει ο κόσμος για να μην διπλοπαρκάρει αλλού. Και δεν είναι μόνο η πόλη και εξαιρετική η κίνηση που έχει γίνει και τα έχουν μαζέψει, να κατέβουν και στο Λαγανά με τη δημοτική αστυνομία, να πάνε και στο Τσιλιβί, να πάνε και στο Αργάσι και να κόβουν κλίσεις αβέρτα σε όποιον έχει βάλει ταμπέλα. Τι σημαίνει είναι μαγαζί και μου έχουν όλοι ταμπέλες και δεν μπορεί να παρκάρει κανένα πουθενά? Αυτά που τα έχετε δει πάλι. Και δεν είναι μόνο στην πόλη, το ξαναλέω. Πηγαίνετε Τσιλιβί, Αργάσι, Λαγανά, Βασιλικό, οπουδήποτε.

Έτσι με γκρίνια θα τελειώσει και ο Μάιος. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τώρα την Τρίτη. Δευτέρα είναι αργία. Να έχετε ένα πολύ καλό τριήμερο. Μια μισή ώρα θα είμαστε στον αέρα στην Περίμετρο στην R3 για να παρουσιάσουμε

Πέρα είναι αργία. Να έχετε ένα πολύ καλό τριήμερο. Μια μισή ώρα θα είμαστε στον αέρα στην Περίμετρο, στην R3, για να παρουσιάσουμε τη φετινή γκιόστρα. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Την Τρίτη, γεια και χαρά.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικεταζόμενων. Κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του άμυστους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις τους, καλεί τους υποψηφίους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Όπως ανακοίνωσε μέσα, βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% της εθνικής οικονομίας και οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το PowerGame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και τη στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίηση με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες συμπεριλαμβανομένων δευτερευουσών και εξοχικών, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους. Οι δικαιούχοι θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία επέκτασης της εκεχερίας ΗΠΑ, Ιράν, Τεχεράν και Ουάσιγκτον να ανταλλάσσουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχερίας. Η συμφωνία της Τεχεράνης να απομακρύνει από τα στενά του Ορμούζ όλες τις νάρκες εντός 30 ημερών και τη δέσμευσή της να μην κατασκευάσει πυρηνικό όπλο αλλά και την αναστολή των επιθετικών ενεργειών. Για μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις έκανε λόγο ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ΤΑΣΝΙΜ. Η ένταση στην περιοχή πάντως δεν υποχωρεί, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε εκτόξευση πυράβλων και αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφου στην επαρχία Μπουσέρ, ισχυρισμούς που η Ουάσιγκτον διέψευσε. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά

0: την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 2 άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Η Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας καταδίκασε τη σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας. Το Βουκουρέστι ενημέρωσε τους συμμάχους και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ και ζήτησε να ληφθούν μέτρα. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Ρωσία πέρασε άλλη μία γραμμή. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια, ειδικά στα ανατολικά μας σύνορα. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, τονίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε 3 εμπορικά πλοία με ξένη σημαία κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κινούνταν κατά μήκος του θαλάσσιου διαδρόμου εξαγωγών της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέξη Κουλέμπα. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδού. Όσοι δικαιούχοι δεν πρόλαβαν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο την τρίτη δόση όσο και αναδρομικά την πρώτη και τη δεύτερη. Με τεμποδίων εκείνη στο λιμάνι του Πειραιά εν όψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με 90% πληρώτα φεύγουν τα πλοία.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια ανατολικά τμήματα αλλά και στην Πελοπόννησο, 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Σε
6: 5
1: χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα.
7: Είπες και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.

0: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην... με τον Σάκη Νέγκα.
2: Αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα. Επειδή σας έχουμε ζαλίσει όλοι με ευχές, φιλοσοφίες, νουθεσίες, οδηγίες και άλλα τινά για την μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, λες και πάτε σε πόλεμο, θα σας δώσω κι εγώ μια συμβουλή, αλλά λίγο διαφορετική. Μπορείτε να μας αγνοήσετε επιδεικτικά. Καλύτερη λύση. Και αν χαθεί, δεν έχει χαθεί ο πόλεμος. Θα έχετε κι άλλες ευκαιρίες στη ζωή σας. Δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι αυτοί που σας αγχώνουν και σας στρεσάρουν ακόμη περισσότερο. Οπότε μην τους ακούτε, μην μας ακούτε. Έχουν επιστρατευτεί επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, ειδικοί, αναλυτές.

Yes. Για όνομα του Θεού, αφήστε τα παιδιά ήσυχα. Λέει τι μηνύματα τους περνάμε, ότι η ζωή είναι ένας πόλεμος και όποιος μπορεί αντέχει και επιβιώνει. Για όνομα του Θεού, κανένας δεν χάνεται σε τελευταία ανάλυση. Αντί να τους πούμε ένα και μόνο να κάνετε στη ζωή σας, να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το καλύτερο πτυχίο. Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν και έπονται. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, δωρεάν γραμμή 1550 σε όλη την περίοδο των εξετάσεων.

Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, δωρεάν γραμμή 1550 σε όλη την περίοδο των εξετάσεων. Τι να πούμε τι. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί. Και ο Μάιος και ακόμη περισσότερο και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τότε έπεσα μέσα, ευτυχώς γλίτωσε το αυτοκίνητο και εγώ. Για όνομα του Θεού. Σκηνικό πολέμου στους δρόμους του νησιού. Σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι, κακοτεχνίες. Ό,τι φανταστεί ο καθένας. Και καλά, με αυτοκίνητο μπορεί να σωθείς, να μην πάθεις τίποτα ή να πάθει κάτι το αυτοκίνητο. Με μηχανάκι, με ποδήλατο, με πατίνι. Μέρα μεσημέρι, χθες στην Τεμπονέρα, στο ποτάμι που λέμε στη Ζάκυνθο, μέσα στην κίνηση και τη ζέστη, δύο πιτσιρικάδες χωρίς καμία απολύτως προστασία κράνος κτλ. Ήταν ακριβώς στη μέση του δρόμου, πάνω στα ηλεκτρικά πατίνια και μάλιστα δίπλα ο ένας τον άλλον, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και από πίσω τους σε φάλαγγα τα αυτοκίνητα. Μάλιστα, οι πιτσιρικάδες έδειξαν να το απολαμβάνουν και δεν βρέθηκε ένας πλην. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφέρομαι στον εαυτό μου, για να αντιδράσει, έστω και ας μην ακούει κανείς, έτσι για την τιμή των όπλων. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μια αποστολή αυτοκτονίας δύο μικρών παιδιών, όπως και πολλών άλλων, που λόγω ηλικίας έχουν άγνοια κινδύνου, είναι γεμάτη με ζωή, με το αίμα τους να βράζει, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τους πει ότι δεν πρέπει να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε παιχνίδια θανάτου, καθώς και ότι μπορεί να πάρουν στο λαιμό τους και άλλους. Μήπως ήρθε η ώρα, μικρή μου φίλη, να αφήσετε κατά μέρος τις κοτόστρες στα ηλεκτρικά πατίνια που στον μπάχαλο που ζούμε μετατρέπονται σε φωνικά όργανα και να κάνετε σε αυτούς που κανονίζουν τις τύχες μας για εμάς χωρίς εμάς τη ζωή πατίνι, λογοπαίγνιο κάνω.

Αυτά είναι τραγούδια που δεν κόβονται. Είναι κατάλληλη μουσική επιλογή για την ανάλογη περίσταση. Σας αφήνω να το ακούσετε απερίσπαστη. Μόνο μια κουβέντα. Ένα καινούριο φρούτο ευδοκιμεί τελευταία στη Ζάκυνθο και δεν είναι άλλο από τη μετατροπή των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη του νησιού σε χώρους στάθμευσης και ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών. Το πάρκινγκ πίσω από γνωστή ταβέρνα του νησιού. Στο παλιό χτέλεγο θα πω. Για να μην κάνω και διαφημίση. Που εξυπηρετούσε αρκετά αυτοκινητά η αλήθεια. Έκλεισε. Και έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευση τον τρόπο να μοστράρει τη θανατηφόρα πραμάτια του. Μη τσιμπάτε και κόντρα στο ρεύμα να πάτε, να πάρουν και οι υπόλοιποι επίδοξοι επιχειρηματίες γενικώς ένα καλό μάθημα που η κάθε λογική υπεύθυνη δεν πρόκειται να το δώσουν ποτέ.

Και κάποιος αφελής Σταύρο Λιβέρη έκανε το εξής λάθος χτες το βράδυ. Κάθισε, όχι μόνο στο φυσικά, σε ένα καφέ στην πλατεία Αγίου Μάρκου, να μην πω ποιο είναι και το διαφημίσω κιόλας, δύο μικρές μπύρες χωρίς αλκοόλ, μικρά μπουκαλάκια και ένα κοκτέιλ, ένα ποτό, 30 ευρώ. Και η απόδειξη αναφέρει μόνο 30 ευρώ. Ούτε καν πόσο κοστίζει το κάθε... ναι, η μπύρα ας πούμε. Η μία μπύρα ή οι δύο μπύρες μαζί. Ή και το κοκτέιλ. Ούτε καν ανάλυση του λογαριασμού. Η κανονική απόδειξη. Ένα σκέτο 30 ευρώ. Αυτό όμως δεν θα μείνει έτσι.

δύο μικρά μπουκαλάκια μπύρες και ένα ποτάκι. Άδειο όμως το συγκεκριμένο κατάστημα ή μαγαζί. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε.

0: Ξέρετε, μου φαίνεται ότι θα κάνω. Θα πάω πάνω από το ναυάγιο, θα απειλώ ότι θα αυτοκτονήσω, θα καλέσω το 112, θα στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση και θα κάνω το κέφι μου. Και θα γίνω και είδηση. Όπως και η χθεσινή περίπτωση με μια γυναίκα που βρέθηκε εκεί, απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, τελικά δεν το έκανε, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση και απετράπει το κακό. Εάν και εφόσον πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως το κάνεις και δεν το λες. Γίνεσαι μετά είδηση. Αν και δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, οπότε καλό είναι να μην διακομωδούμε το όλο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο καθένας μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη κατάσταση που βιώνουμε, στο θέατρο του παραλόγου που ζούμε, γενικότερα και ειδικότερα, στη Ζάκυνθο και παντού, η αλήθεια είναι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Άκου τώρα». Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950371. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papakier.gr, erazak1papakier.gr. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. 12 και 17 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ακολουθεί τριήμερο, γιατί είναι και η αργία του Αγίου Πνεύματος. Όχι για όλους, για μερικούς τυχερούς.
1: Θα πάψω να ζω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω.
0: Εδώ λέει έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια για την αγροτική οδοπία, περισσότερα στη συνέχεια, στα του Δήμου Ζακύνθου. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Γενικώς έχει χαθεί η μπάλα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.

Η έξοδος των εκδρομέων, η επιστροφή των εκδρομέων κάθε φορά που υπάρχει ένα τριήμερο, μια αργία, ένα Σαββατοκύριακο, μια γιορτή, οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Δεν λέτε καλύτερα η έξοδος των βαρβάρων από το κλεινό Νάστη στην επαρχία και η επιστροφή πάλι των βαρβάρων από την επαρχία στο κλεινό Νάστη να τελειώνει η ιστορία. Κάπως έτσι, ας πούμε. Τώρα είναι λιγότερα τα θύματα στα Λιβερικά, κατά ψέματα είναι λίγο πιο ασφαλής ή περισσότερο ασφαλής η αυτοκινητόδρομη στη χώρα. Τουλάχιστον αυτή. Παλιά να δεις. Και αυτό το Πάσχα βάφτηκε κόκκινο και εγώ έβγαινα και έλεγα τσουγκράτε τα αυγά και όχι τα αυτοκίνητα. Καλά, στην Ελλάδα τα θανατηφόρα τροχιά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το ένα μετά το άλλο. Το ένα πιο τραγικό από το άλλο σε ό,τι αφορά σε απώλειες ανθρώπινες ζωές. Και μιλάμε και για νέους ανθρώπους στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για όνομα του Θεού, τόσες απώλειες δεν υπάρχουν ούτε σε εμπόλεμες ζώνες σε σχέση με τις απώλειες που έχουμε στην Ελλάδα από θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα. Για όνομα του Θεού και πάλι, για όνομα του Θεού.

Πάει και αυτός. Άφησε εποχή στο νησί. Πήγαινε τους μαθητές στη μαθητική παρέλαση σαν στρατιώτες με στρατιωτικό βήμα. Αλλά είχε και την καλλιτεχνική του πλευρά. Έχει αφήσει το δικό του στίγμα και αποτύπωμα στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι Εφέπουλος Κώστας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου, Ανδρέα Ξενό. Να δούμε την επικαιρότητα στο μεταξύ σε τίτλους από το Earth News. Πανελλαδικές 2026, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Για μοναξιά νέους και τρίτη ηλικία το θέμα. Μοναξιά νέους και τρίτη ηλικία το θέμα. Μάλιστα. ΕΟΦΕ. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα. Αυτό το πράγμα ρε παιδιά, βατά και άβατα. Αναλύσει επί αναλύσεων για τα θέματα, αν ήταν βατά και αν ήταν άβατα. Εγώ ξέρω μόνο το άβατο στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Ναι. Και τα βάτα εδώ στους δρόμους. Σε ύφεση έξαρση γαστρεντερίτιδα στο Αττικό. Καθησυχαστικός ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου στο Earth News. Φλόριντα. Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο ακροτήριο Canaveral. Έγινε και αυτό. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με κρίσιμα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά. Συνεχίζει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο. Ρουμανία. Δύο τραυματίες από πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, λέει το Βουκουρέστι, ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ. Βαρβέρης διοικητής ΙΕΦΚΑ στο Earth News. Στόχος η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Καταγράφεται αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Όπου φύγει. Μεγάλη απάτη με μαϊμού. Προσλήψεις και νοικιάσεις Airbnb 20, εκτός αντικειμενικού συστήματος. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ. Ο Νετανιάχου διατάζει τον έλεγχο του 70% της νορίδας της Γάζας. Μάλιστα. Αυστρία. Κάθριξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη. Επίδομα πεδίο Α21 άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όλα όσοι πρέπει να γνωρίζουν, οι δικαιούχοι. Η τρύπα του διαβόλου, η τρομακτική δίνη που μαγνητίζει τα βλέμματα στον Καναδά. Παπαϊωάννου στο Earth News. Ομαλά ξεκίνησαν οι πανελλαδικές. Δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Αυτά που σας λέγαμε πριν. Συνέχεια ενστάσεων επί του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. ΑΣΕΠ. Οριστικά αποτελέσματα από τους επιλαχόντες για 478 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Παιανία στη ΜΕΘ, ορίστε. Στη ΜΕΘ, 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Τι σας λέγαμε πριν? Μητσοτάκης για πανελλαδικές 2026. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Πάμε πολύ γρήγορα και στα δικά μας και στην ημέρα Ζακύνθου. Πανελλήνιας 2026, δείτε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αργάση και Βασιλικός εκπέμπουν SOS για δρόμους, τροχιά και κυκλοφοριακή ασφυξία. Το μεσαιωνικό υπερθέαμα της Γκιόστρας επιστρέφει το τριήμερο 29 με 31 Μαΐου. Το αναβίωση του δρόμενου της Γκιόστρας. Καλημέρα στην Δήμητρα Μάργαρη. Στη Δήμητρα, στη Λόμορα, στη Μαυρά Κάρδαρη, στη Μαύρα Κάρδαρη. Καλημέρα και στη Μαύρα Κάρδαρη, Γιώστρα Αντιζάντε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Μάργαρη. Εκεί είναι Στοργή και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λέοντα. Με προβλήματα και παράπονα ξεκίνησε η σεζόν στο Καλαμάκι. Σκουπίδια, λακκούβες και κυκλοφοριακό πνίγουν την περιοχή. Εμοδότης της οικονομίας ο τουρισμός, 32,4 δις ευρώ τα έσοδα του 2025. Λένα Μαυρίκου, τα έσοδα πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Βυλών Ζακύνθου, η Λένα Μαυρίκου. Τι πρέπει, λέει, να κάνουμε αν μας δαγκώσει φίδι και τι πρέπει να προσέχουμε. Κέρκυρα, καλημέρα στην Κέρκυρα. Χειροπέδες σε δύο ημεδαπές που έκλεψαν τρόφιμα από σούπερ μάρκετ. Όπως είπαμε και πριν, Υπουργείο Παιδείας, πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Δωρεάν γραμμή 1550 σε όλη την περίοδο των εξετάσεων. Στην Κεφαλονιά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Συνάντηση με θελοντική ομάδα. Κεφαλονιά, δύο υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα απέκτησε ο Δήμος Διξουρή.

0: Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δημοτικό Σύμβουλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας Ρόλος. Μπορεί κάποιος να, επειδή δεν έχουμε κάκηθο, ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την υπάρχει απάντηση και θα ας ζητήσω στη συνέχεια να τη σχολιάσετε. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Ξενού? Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Ξενού.
1: Τριών εκατομμυρίων για την αγροτική οδοπία, η οποία εξέταση έληξε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος μέχρι τις 27 του η προθεσμία αυτή. Διαβάσαμε ότι έχει γίνει έσταση και αναμένεται το αποτέλεσμα.
0: Από τη Δημοτική Αρχή αναφέρεται ότι κατατέθηκαν ενστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
1: Αυτό ακριβώς ενημερωθήκαμε μέσω του δελτίου τύπου και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Άρα είναι μια αυλεψία, αστοχία, είναι ανικανότητα.
1: Όμως τη δικιά μας, αφού κατατέθηκε η πρόταση, δεν το παρακολούθησαν. Να δουν και
0: την εξέλιξή του, έτσι.
1: Και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει και σχετική αλληλογραφία.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε να δούμε ολόκληρο το φάκελο της υπόθεσης αυτής, επειδή είναι για μεγάλο χρηματικό ποσό και θα άλλαζε τα δεδομένα.
0: Ναι, 3 εκατομμύρια ευρώ είναι αξιοσέβαστο ποσό.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα σε ένα τομέα που υστερεί. Έχει πολλά προβλήματα και μεγάλες ανάγκες.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μιλάω για την αγροτική οδοπία, δεν υπάρχει δρόμος για να πάει κανένα στο χωράφι του πουθενά.
0: Ναι. Και οι αγροτικοί δρόμοι, εάν και εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, συμβάλλουν με έναν τρόπο, θα έλεγα, και στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Σωστά. Ανάμεσα στα άλλα. Ανάμεσα στα άλλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά.
0: Ναι. Να πούμε, κύριε Ξένο, ότι για την ιστορία οι προτάσεις αφορούν τις περιοχές δημοτικών ενωτήτων Αρτεμισίων, Αλικών, Λαγανά και Ζακυνθίων και κατατέθηκαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα, λέει, απαιτητικού προγράμματος, λέει η Δημοτική Αρχή, σχεδόν, με αυστηρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και διοικητικές προδιαγραφές.
1: Σχεδόν για όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν για όλη τη Ζάκυνθο. Κοιτάξτε, όποια πρόταση, όποιο μέτρο ανοίγει, έχει κουραστικό, δεν είναι μια απλή αίτηση. Αυτό δεν το αφισβητεί σε κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνο που έχει υποχρέωση η διοίκηση είναι να καταθέτει άρτιο και ολοκληρωμένο φάκελο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που απορρίφθηκε αρχικά, ο φάκελος δεν ήταν ούτε άρτιος, ούτε ολοκληρωμένος, ούτε εμπεριστατωμένος.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι αδυναμία της διοίκησης.
0: Του Δήμου.
1: Του Δήμου.
0: Μάλιστα, λέει, για δύο από τις προτάσεις απαιτήθηκαν πρόσθετες περιβαλλοντικές διαδικασίες λόγω διέλευσης από περιοχές Natura και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, για τις οποίες είχαν ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί σχετικές μελέτες περιβαλλοντικής αξιολόγησης

0: αρχαιοτήτων, διεύθυνση αγροτική ανάπτυξη δασταρχείο κτλ. Η παράληψη ενημέρωση από την αρμόδια αρχή του προγράμματο δημιούργησε και το ζήτημα με το πρόγραμμα και αναμένουμε τα αποτελέσματα τη διαδικασία ενστάσεων. Με λίγα λόγια, να το πω απλά και λαϊκά, η δημοτική αρχή τα ρίχνει στην αρμόδια, κατά τα άλλα αρχή.
1: Πάντα θα ψάξει να βρει κάποιον άλλον υπεύθυνο. Άλλωστε, η κατηγορεί τώρα, κατηγορεί το περιβόητο επιτελικό κράτο.
0: Άτο. Δεν είχατε εκεί το πήγατε.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας τα βρούνε. Ας τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν υπερασπίζονται και υπεραμείνονται της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν έχουν βγάλει το μανδύα της κομματικής εξάρτησης. Άλλωστε όλες οι αποφάσεις που παίρνουν εκεί είναι.
0: Ναι. Πάμε και λίγο στο ναυάγιο, καθώς έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση και πάλι του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που λέει ούτε πολύ ούτε λίγο, κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης και επικίνδυνη κατάσταση στην
1: και δελτία τύπου.
0: Ναι.
1: Και η διαχείριση του ναυαγίου.
0: Ναι. Κάτι που
1: πολιτικοποιηθεί και περιμένει η κοινή υπουργική απόφαση.
0: Ναι.
1: Όταν στριμώχνεται όμως, βγάζει δελτίο τύπου για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Είναι μια γνωστή τακτική που εντάξει, εγώ θα την πω λαϊκά. Εδώ παπάς και εκεί παπάς που είναι παπάς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, εμείς πιστεύουμε ότι στον Παναγιώτη θα οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Η πρώτη υποχρέωση είναι...
0: Του πλοιαρίου Παναγιώτης.
1: Του πλοίου Παναγιώτης.
0: Του κουφαριού. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή.
1: Στο όνομα.
0: Ναι.
1: Έδωσε το τοπονύμιο στην περιοχή και έγινε γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι συγκράτησε και δημιούργησε παραλία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, γιατί με βάση το ναυάγιο, τον Παναγιώτη, έγινε γνωστή η περιοχή και έγινε γνωστό το φυσικό κάλλος της περιοχής. Η ομορφιά μέσα από τους επισκέπτες που πήγαν να δουν τον Παναγιώτη, αλλά είδαν την ομορφιά της φύσης. Και εμείς λοιπόν πιστεύουμε σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο που θα έχει από περιπατητικά
0: μονοπάτια
1: μέχρι την ανάδειξη της πολιτισμικής οντότητας της περιοχής μέσα από τα μοναστήρια και τα υπόλοιπα. Κάποιοι έχουν μείνει στο κουφάρι και πώς θα χαλάσουν εκατομμύρια για να επισκευάσουν το κουφάρι. Είναι μια διαφορετική αντίληψη και να θυμίσω εδώ τις μεγάλες παλινδρομήσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Να θυμίσω για την ναυάγιο ΑΕ του Μεγάλου Θεοχάρη.
0: Που δεν προχώρησε.
1: Και προτού Αλέκτορα Λαλίστη δεν προχώρησε και ήρθε ο Κικίλιας, έφτιαξε ένα άλλο νομοσχέδιο με άλλες επιτροπές και επιτροπάτα για να καταλήξουμε τελικά στην απόφαση για να δοθεί η διαχείριση
0: στο Δήμο.
1: Στο Δήμο. Mm. Τελικά από όλα αυτά τίποτα δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, για να πω και την κακία μου, αλλά λέγεται τα τελευταία 40 χρόνια. Ο χρόνος μετράει από το 2011 και μετά, όταν περιήρθε στον ένα γενιαίο Δήμο η ευθύνη για το ναυάγιο και μέχρι τότε ήταν...
0: Δημοτική ενότητα ελατίων, περιφέρεια, τοπική εκκλησία.
1: Ναι. Και το μόνο που ακούγαμε ήταν ραδιοφωνικές κοκορομαχίες, ποιος θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του πλατώματος του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Για να νοικιάζει πάγκους που θα πουλάνε ντραμίδια και μέλη Βουλγαρίας. Αλλά εντάξει. Ο καθένας όταν δεν υπάρχει ένα
0: θέμα. Και θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε και θύμα.
1: Και αυτό θα ήταν καταστροφικό.
0: Ή θύματα.
1: Θα ήταν καταστροφικό.
0: Τελευταίο χαρακτηριστικό περιστατικό η πτώση του Αμερικάνου τουρίστα που για καλή του τύχη σκάλωσε πάνω σε ένα δέντρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε γκρεμού 300 μέτρα τώρα.
1: Δηλαδή να ευχόμαστε να έχουν καλή τύχη όσοι...
0: Βέβαια υπάρχει και ατομική ευθύνη και δι' των τουριστών, αλλά ως ένα βαθμό.
1: Φυσικά υπάρχει και ατομική ευθύνη, αλλά εμείς δεν αναζητούμε την ατομική ευθύνη. Εμείς λέμε για την συλλογική λειτουργία.
0: Σωστά.
1: Και την ευθύνη του Δήμου. Mm. Εκτός από κάποιες παρεμβάσεις που έχει κάνει η περιφέρεια, ο Δήμος έχει 500.000 και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και έχει προβλέψει και 150.000 στον προϋπολογισμό για έσοδα. Για το 2026.
0: Με την έννοια ότι θα έμπαινε εισιτήριο στην περιοχή, το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ένα ευρώ το άτομο, αν θυμάμαι καλά.
1: 6-5 μήνες μας έχουν μείνει ακόμα από τη τουριστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Επειδή είστε

0: Παλιά καραβάνα στα κοινά, όπως ήρθεστε να λέω. Και επειδή αναφερθήκατε προηγούμενα σε περιπατητικά μονοπάτια, σε τι μονοπάτια βαδίζει ο Δήμος και το νησί γενικότερα, κύριε Ξένο?
1: Την απόλυτη ελεύθερη πτώση.
0: Ναι.
1: Είναι το νησί, το κάνει ο Θεός και τύχη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία στον τόπο.
0: Τώρα ή διαχρονικά?
1: Κοιτάξτε, έρχεται από χρόνια η ιστορία. Αλλά
0: γιατί
1: τώρα
0: κάποιος μπορεί να πει ότι και εσείς έχετε ασκήσει διοίκηση.
1: Όχι, όχι. Βεβαίως. Έχω και εγώ τις ευθύνες μου και τις προσωπικές και τις συλλογικές.
0: Το έχετε ξαναπεί.
1: Και ποτέ δεν θα βγω να πω ότι ευθύνονται οι άλλοι. Αλλά τώρα η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
0: Ναι,
1: είναι ένα νησί που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
0: Ό,τι γουστάρει, να το πούμε πιο απλά και λαϊκά.
1: Ό,τι γουστάρει. Και αν δεν τον εξυπηρετούν οι νόμοι, αν πρόκειται για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
0: Προσαρμόζει τους νόμους στα μέτρα.
1: Παρεμβαίνουν. Ακριβώς. Το όνομα της περιβόητης ανάπτυξης. Η οποία περιβόητη ανάπτυξη ουσιαστικά πριονίζουν το κλαδί που κάθονται.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοκαταστροφή δηλαδή είναι νομοτελειακή, θα έρθει από μόνη της. Όσοι δεν το βλέπουν ή βλέπουν το πρόσκαιρο κέρδος.
0: Και τι μπορεί να γίνει, κύριε Ξένο?
1: Πολλά μπορούν να γίνουν. Mm. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τις αποφάσεις και οι αποφάσεις πρέπει να είναι πάντα πολιτικές. Εξαρτώνται σε τελική ανάλυση από την ίδια την πολιτική.
0: Ναι, μήπως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αν ο κόσμος είναι σε ρόλο θεατή και παρατηρητή? Παρατηρητή.
1: Πάντα.
0: Με τον κόσμο, λένε με λίγα λόγια, στον κόσμο το όπως συνηθίζω να λέω.
1: Πάντα, τα πάντα αλλάζουν από τον ίδιο τον κόσμο και από τις αντιδράσεις του.
0: Ναι.
1: Εάν περιμένει

0: τον κόσμο, λένε με λίγα λόγια στον κόσμο, όπως συνηθίζω να λέω.
1: Πάντα, τα πάντα αλλάζουν από τον ίδιο τον κόσμο και από τις αντιδράσεις του.
0: Ναι.
1: Εάν περιμένει από τον καναπέ ότι θα αντιδράσουν κάποιοι άλλοι, δεν θα γίνει ποτέ. Σε κάποια στιγμή, δηλαδή, ξεφεύγει πολύ και
0: σας ακούω.
1: Κωδικοποίηση των ιδρυτική. Δηλαδή, όπως εκλογή, είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί ο νομός, γιατί μέχρι τότε θα έχουν προκύψει και εθνικές εκλογές.
0: Ναι. Δηλαδή, μέχρι το Σεπτέμβριο, λέτε. Γιατί έχουμε και ανακατατάξει στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού.
1: Ναι. Αν είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο, δηλαδή θα είναι το Γενάρη.
0: Ναι, ανήκει στον
1: χώρο. Σίγουρα ναι. Πριν από, από τις δημοτικές εκλογές.
0: Πριν από τις δημοτικές. Κλείνοντας να ρωτήσω, ανήκεται στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, είναι γνωστό τη ΠΑΣΟΚ, δεν το έχετε κρύψει και το υπερασπίζετε κιόλας. Σε τι φάση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ? Έχει στριμωχτεί τώρα με τη δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί έχει μια πολεμική αναπτύξει και το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα και το νέο του κόμμα. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Κατά οι Καριστιανοί είναι σε άλλη.
1: Το κάθε νέο εγχείρημα αξίζει προσοχή. Το κόμμα Τσίπρα που λέει.
0: Δεν σας ακούμε.
1: Παλιού.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε κλείνοντας.
1: Λέω ότι το κάθε νέο εγχείρημα ναι. Είναι άξιο προσοχής και κριτικής. Mm. Άρα εδώ για το κόμμα Τσίπρα δεν είναι νέο εγχείρημα. Είναι αναπαλαίωση του παλαιού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προσθέτει κάτι καινούριο. Άλλωστε από έναν νέο αρχηγό φτιάχνει ένα προσωποπαγές κόμμα. Και έχει και ένα βιβλίο που δεν ανάλαβε καμία ευθύνη ο ίδιος για τη διακυβέρνησή του και τα έριξε στους υπολείπους.
0: Μιλάτε για το βιβλίο Ιθάκη, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πώς θα λειτουργήσει όμως η ίδρυση και η λειτουργία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέα, γιατί ήδη έχουμε πολλές αντιδράσεις, ανακατατάξεις. Και πώς θα λειτουργήσει και για το ΠΑΣΟΚ αυτό, το οποίο δεν είναι στα καλύτερα.
1: Αυτά μένει να τα δούμε. Κοιτάξτε, η πολιτική πάει μπροστά με ιδέες και προτάσεις.
0: Ναι.
1: Εάν λείπουν αυτές οι ιδέες και μάλιστα σύγχρονες ιδέες προσαρμοσμένες στην σημερινή εποχή, δεν θα πας πουθενά.
0: Αυτό το λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή γενικά?
1: Το λέω και για το ΠΑΣΟΚ και για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Με το να αναμασάς τα ίδια και τα ίδια, δεν, ο κόσμος σου γυρίζει την πλάτη. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι αγανακτισμένη, αλλά ταυτόχρονα περιμένει.
0: Ναι.
1: Περιμένει κάτι το καινούργιο. Το καινούργιο σε ιδέες.
0: Εσείς επανατοποθετήστε απέναντι σε όλα αυτά ή παραμένετε στην ίδια θέση? Και αν θα είστε τελικά υποψήφιος ή όχι?
1: Υποψήφιος, πού να είμαι υποψήφιος. Είμαι ενεργός πολίτης, να παρακολουθώ τα πράγματα και...
0: Τη θέση που είστε. Πολιτικά, αυτοδιοικητικά.
1: Παραμένω στη θέση που είμαι, δεν συνηθίζω να αλλάζω θέσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Όπως πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι μια φράση σας εδώ και χρόνια, ότι ο Καλλικράτης είναι η ταφόπλακα της αυτοδιοίκησης.
1: Φαίνεται δεν ήταν η ταφόπλακα. Ο Καλλικράτης έρχεται και άλλα περισπούδαστα ονόματα για να ολοκληρώσουν την καταστροφή.
0: Της αυτοδιοίκησης λέτε.
1: Αυτή δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι μορφή διοίκησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξένο, δεν ήταν και πολύ καλή η σύνδεση που είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μια φορά να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και εδώ στο στούντιο της Ερτζ Ακίνθου για να ακούγεστε και καλύτερα.
1: Θα τα πούμε στο στούντιο.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Και θα κλείσουμε σήμερα με Μαρία Αλιδέγκορου του συνδυασμού νέο επιμελητή του Φορέα.
1: Καλημέρα στους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Πάμε στη συμβή, τουλάχιστον όλοι όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα. Και μάλιστα υπήρχε και διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου χθες το βράδυ.
1: Χθες το μεσημέρι, σωστά.
0: Χθες το μεσημέρι.
1: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, το επιμελητήριο Ζακίνθου, το κτίριο παλιλαιότερα στεγαζόταν στην παραλιακή
0: οδό,
1: στην οδό Λομβάρδου. Και μετά από έξωση που έκανε πέρσι το 25, αρχές του Ιανουαρίου του 2025 ο ιδιοκτήτης, το επιμελητήριο μετεστεγάστηκε σε άλλο κτίριο.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι το επιμελητήριο Ζακίνθου, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, ούτως ώστε να προάγεται ισότητα μεταξύ του οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει χώρο και μύστιο. Πρέπει να γίνει, με λίγα λόγια, μειοδοτικός διαγωνισμός και όχι απευθείας ανάθεση.
0: Όπως και έγινε.
1: Δεν έγινε.
0: Όπως και έγινε
1: απευθείας ανάθεση.
0: Αυτό εννοώ, ότι έγινε απευθείας ανάθεση.
1: Ακριβώς, έγινε απευθείας ανάθεση.
0: Από τη διοίκηση.
1: Ξέραμε, με όμορφο τρόπο τα είχαμε πει δημόσια, εγώ εκπροσωπώντας τον κύριο Στουφή που είναι επικεφαλής του Νολίγης. Με μεγάλες...
0: Της πλειοψηφίας, έτσι.
1: Της πλειοψηφίας. Μετά από πάρα πολύ σιωπηλό αγώνα που κάναμε, απευθυνόμενοι στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιτεύει τα επιμελητήρια,
0: ναι,
1: της Ελλάδος,
0: ναι,
1: και να καταλάβει ο κόσμος και για να μην τον κοροϊδεύουμε, τα επιμελητήρια αποτελούν παραρτήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, δόθηκε ένα έγγραφο...
0: Και λειτουργούν συμβολευτικά προς την επίσημη πολιτεία, έχουν αυτό
1: ακριβώς
0: το θεσμικό ρόλο.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά. Ορθά. Εμείς λοιπόν, μας ήρθε κατόπιν διάφορων καταγγελιών μας έγγραφο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ενημερώνεται δηλαδή το επιμελητήριο Ζακίνθου, ότι κακώς προέβη σε απευθείας ανάθεση, δεν πρόκειται κανένας λόγος απευθείας ανάθεσης και πρέπει να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτά με ένα πάρα πολύ ευσύνεπτο δελτίο τύπου, εγώ και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ο κύριος Στουφής, τα είπαμε δημοσίως πριν 2 μήνες, νομίζω, κάπου τόσο είναι το διάστημα το οποίο έχει παρέλθει. Μάλιστα δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν ενοχλήσαμε κανέναν, μιλήσαμε για το έγγραφο και τι λέει ακριβώς το έγγραφο. Δεν κατηγορήσαμε τη διοίκηση του επιμελητηρίου, ούτε ποινικοποιήσαμε τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επί μία μισή σχεδόν ώρα, ο νομικός εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, εκπροσωπώντας το επιμελητήριο, βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο συγκεκριμένα, σε e-radio, και αμφισβητούσε, πέρα από τη διαδικασία στην οποία προέβη ο κύριος Στουφής κατόπιν των δικών μου νομικών νουθεσιών, και την επαγγελματική μου κατάρτιση.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση τι επικοινωνιακές κορώνες προσπαθούν να επιδιώξουν κάποιοι για να κερδίσουν τι ακριβώς. Αν υπήρχε μια κάμερα την ώρα που γίνονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακίνθου.
0: Που κάποτε τις παρακολουθούσαν τα μέσα και τώρα πια αυτό δεν συμβαίνει.
1: Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Ούτε καν μαθαίνουμε πότε συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβουλίο. Ούτε καν.
1: Άγονται και φέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, για να τελειώσουμε και τη συζήτηση και να μην παίρνω και πολύ χρόνο από την εκπομπή σας.
0: Όχι, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ζακίνθου ήρθε και έφερε προς έγκριση θέμα συζήτηση για τον μειοδοτικό διαγωνισμό, γιατί μετεστέγασε τελικά του Επιμελητηρίου Ζακίνθου.
0: Με λίγα λόγια, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό, τη δική του απόφαση, τη δική του διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
1: Και τώρα μας λέει ότι ήταν προσωρινή η απευθείας ανάθεση. Γιατί δεν το είπε πριν 4 μήνες, γιατί δεν το είπε πριν 5 μήνες, γιατί δεν το είπε πριν 10 μήνες το Επιμελητήριο Ζακίνθου αυτό? Γιατί δεν ήξερε πώς να το συγχυθήσει. Αντί λοιπόν, κύριε Νέγκα, να μας ζητήσουν μία συγγνώμη για τον δημόσιο εξευτελισμό που υπέστην εγώ προσωπικά σαν επαγγελματία στη Ζάκυνθο, επιφυλάσσομαι,
0: ναι,
1: αναμένω μία δημόσια συγγνώμη, όπως δημόσια με εξευτέλησαν.
0: Να κινηθείτε νομικά.
1: Εάν δεν λάβω τη δημόσια συγγνώμη,
0: θα κινηθείτε νομικά.
1: Θα πράξω τα νόμιμα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι χθες,
0: ναι,
1: το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στουφή προέβαλε την εξής πρόταση, επειδή έχουν δοθεί συγκεκριμένοι όροι για την διενέργεια του μειοδοτικού διαγωνισμού, να ανοίξει βεντάλια των ιδιοκτητών ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για τη μετεστέγαση του επιμελητηρίου Ζακίνθου, γιατί ζητούν συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, συγκεκριμένες

0: προϋποθέσεις, να είναι τριφασικό το ρεύμα. Τώρα για δύο γραφεία και δύο υπολογιστές δεν νομίζω ότι χρειάζεται τριφασικό ρεύμα. Θεωρούμε ότι είναι λίγο φωτογραφική συγκεκριμένη, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε περισσότερο τη βεντάλια, να ικανοποιηθούν και άλλοι επιχειρηματίες της Ζακύνθου, ακόμα και με μικρότερα μισθώματα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο πολύ μεγαλύτερο σε τετραγωνικά, αλλά το ενίκιο να είναι πολύ μικρότερο. Παρ' όλα αυτά, ελειπούσα στις πλειοψηφίες, γιατί την πλειοψηφία την έχει το ψηφοδέλτιο της κυρίας Μαλαφούρη. Δεν πέρασε η δική μας.
1: Από την οποία έχουμε ζητήσει να απαντήσει, αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα.
0: Και καλά κάνει. Είναι έξυπνη. Η κυρία Μαλαφούρη καλά κάνει. Είναι έξυπνη και δεν απαντάει. Θα απαντήσουν όμως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εγώ θα τη συνεχίσω τη διαδικασία. Και λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι εδώ κοροϊδεύεται η κοινή λογική.

Ποντάει, θα απαντήσουν όμως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εγώ θα τη συνεχίσω τη διαδικασία και λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι εδώ κοροϊδεύεται η κοινή λογική και υποτιμά την νοημιό. Και το αρχείο

0: Να ρωτήσω, κύριε Αγγελέα.
1: Δεν θα καταλάβω τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εμείς κάναμε, σαν παράταξη δηλαδή, ο κύριος Τουφής, αυτά που πρέπει να κάνει, αντιπολιτεύεται και ορθά κάνει, κινείται προς το συμφέρον, όπως θεωρεί εκείνος, των επαγγελματιών της Ζακύνθου και ορθά το πράττει. Εγώ τον εκπροσωπώ σε όλες τις νομικές διαδικασίες και βγήκε το επιμελητήριο Ζακύνθου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης να μου πει ότι είμαι άσχετη και μάλιστα ο νομικός σου επικαλέστηκε ότι ούτε πρωτοετής φοιτητής της νομικής δεν θα υπόπτευε σε αυτά τα λάθη. Ντροπή. Ντροπή.
0: Μάλιστα. Για την ιστορία να ρωτήσω, το μίστομα στο νέο κτίριο πόσο είναι?
1: Στο υφιστάμενο?
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρη τώα αυτή τη στιγμή να σας το πω.
0: Μισό λεπτό, έχει γίνει απευθείας ανάθεση και έχει μεταστέγαση.
1: Άνω των 1500 ευρώ.
0: Έχει γίνει μεταστέγαση του επιμελητηρίου στο αυτό το νέο κτίριο με απευθείας ανάθεση. Τι με λίγα νέστα στη συνέχεια? Δηλαδή θα έχουμε μειοδοτικό διαγωνισμό και περισσότερους
1: ναι,
0: ενδιαφερόμενους και
1: ενδεχομένως. Εγκρίθηκαν οι όροι, φαντάζομαι ότι θα αναρτηθούν και σε λίγο καιρό και ο κάθε Ζακυνθινός θα μπορεί να υποβάλει την πρότασή του. Η απάντηση ήταν σου αφαιρεί το λόγο του Διοικητικού Συμβουλίου, να το αφαιρεί, είμαστε αδιάβαστοι.
0: Κατά την γνώμη και καταγγελθεί η διαδικασία.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να το πω.
0: Υποθετικά το λέω, έτσι μια,
1: δεν μπορώ να απαντήσω σε
0: μια απλή σκέψη. Μια απλή σκέψη την οποία δεν μπορώ να αποδείξω, θεωρείται κάκα.
1: Ναι, δεν μπορώ δυστυχώς.
0: Οπότε θα υπάρχει και συνέχεια.
1: Βεβαίως, εγώ περιμένω τη συγγνώμη. Νομίζω ότι και οι Ζακυνθινοί περιμένουν τη συγγνώμη. Γιατί εδώ μιλάμε για κατ' εξακολούθηση θέατρο και μάλιστα με λίγα λόγια έχει γίνει μέρος στο πετσί κάποιον ή και μάλιστα η Κολοτούμπα. Και θέλω ένα, εγώ απαιτώ προσωπικά ένα δημόσιο συγγνώμη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως δημόσια με ξεφτέλησα. Με τον ίδιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά θα το κάνω με αγωγή να μου το ζητήσουν και θα την επιτύχω.
0: Ναι. Κλείνοντας, έτσι να ρωτήσω κάτι. Θα είστε υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές?
1: Εκτός
0: και αν δεν θέλετε να απαντήσετε που είναι κατανοητό και απολύτως σεβαστό.
1: Θα το σκεφτούμε εν καιρό, υπάρχουν προτάσεις, θα το δούμε εν καιρό.
0: Εν καιρό. Κύριε Αλιβέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ και καλό τρίμηνο, γιατί είναι και το Αγίου Πνεύματος
1: Αργία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
2: Με πρόσωπο τόσο πικρό.
0: Χαιρέτα μου, λέει ο Σταύρος Λιβέρης, να φύγουμε. Σας χαιρετώ. Σας αγαπώ και σας φιλώ. Και χρόνια πολλά για την Δευτέρα του Άγιου Πνεύματος, Αργία για τους τυχερούς, για τους υπόλοιπους όχι. Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά μπάκια του ήχου, ανακαποδίστρα στις μουσικές επιλογές, Άκης Νάγκας στα μικρόφωνα, μείνετε συντονισμένοι. Καλό τρίμερο και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ γενικά.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άνοιξε σήμερα η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών ηλικίων. Τα θέματα αφορούσαν την παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς, τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεση νέων και ηλικιωμένων. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να σχολιάσουν το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει», που συνδέει τη ζωή με τη χαρά και την αγωνιστικότητα. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι τα ερωτήματα στο σύνολό τους είναι απολύτως κατανοητά και βατά τα θέματα, επίκαιρα και προσβάσιμα. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους, να μπουν στις αίθουσες με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νυφαλιότητας σε αυτή τη σημαντική δοκιμασία. Υπενθύμησε τη λειτουργία της δωρεάν 24ωρης γραμμής στήριξης 1550, μέσω της οποίας, όπως σημείωσε, ψυχολόγοι και ειδικοί μπορούν να βρεθούν δίπλα σε όσους αισθάνονται άγχος, πίεση ή την ανάγκη να μιλήσουν με κάποιον. Χωρίς προβλήματα ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τη διαδικασία και έστειλε μήνυμα ψυχραιμίας σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό.

0: ψυχραιμία σε μαθητές και γονείς. Τόνισε πως οι εξετάσεις δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το μελή τους υποψηφίους, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΝ του Πειραιά με 90% πληρώτα φεύγουν τα και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός στις επόμενες μέρες, καθώς δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως τα υπηρετικά. Την προώθηση μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών σε βασικά αγαθά προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ανακοίνωσε μέσα στον επόμενο μήνα ότι θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη με το οποίο η κυβέρνηση βάζει τέλος στα ψηλά γράμματα και στις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Θα τεθεί άμεσα σε διαβούλευση και θα προβλέπει ανώτατο όριο συνολικών επιβαρύνσεων μεταξύ 30 και 50% για δάνειο σε 100.000 ευρώ με στόχο, όπως είπε, την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι τα τέλη φθινοπόρου θα λειτουργήσει ξανά ο φορέας επανεμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν το powergame.gr και το Economist, ο Υπουργός ανέδειξε τις πολιτικές της κυβέρνησης για την προστασία της κοινωνίας απέναντι στην ενεργειακή και στεγαστική κρίση. Ο φορέας βρίσκεται στην τελική ευθεία ενεργοποίησης με τις δεσμευτικές προσφορές να αναμένονται άμεσα. Λιγότερο από 10% των πληστηριασμών αφορά κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές, σύμφωνα με τον Υπουργό. Ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο ευάλωτων πολιτών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις ρυθμίσεις τους, θα πληρώνουν επιδοτούμενο ενίκιο για να παραμένουν στο σπίτι τους με δυνατότητα επανάκτησής τους αργότερα. Τα βλέμματα στραμμένα στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συμφωνία Επέκτασης της Εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ανταλλάζουν πλήγματα και απειλές. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για δίμηνη παράτηση εκεχηρίας. Πτώση ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία είναι η πρώτη φορά από την εισβολή στην Ουκρανία που ανακοινώνεται ότι επλήγει κατοικημένο κτίριο στη χώρα. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έκανε γνωστό σήμερα ότι ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γκαλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία στο Δούναβι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση του ΝΑΤΟ, το οποίο καταδίκασε την απερισκεψία της Ρωσίας. Ανοιχτή σε νέες αιτήσεις είναι και πάλι από σήμερα ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Στο νοσοκομείο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο στην Κέρκυρα. Σοβαρό τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Παιανία, 12χρονος ανήλικος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Απολογείται ο 60χρονος ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ Πευκοχωρίου στα Γιάννητσα, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες σε βόρεια και ανατολικά τμήματα, αλλά και στην Πελοπόννησο, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
6: Senses Eyesight.
1: Όραση, οπτικά.
6: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
1: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
6: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
1: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
6: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
1: Welcome to the Eyesight World.
6: Eyesight Optics.
1: Eyesight Οπτικά.

0: Αλεξάνδρου Ρώμα 27. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
1: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
2: Earth Zakinfo.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί θα μεταδοθεί σε επανάληψη και είναι από το αρχείο της ΣΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Ο Φιλτάτη Πατρίς, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
1: Μια παραγωγή της ΣΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
5: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
1: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
5: Παραδώσου λοιπόν.
1: Εκπομπή Veramente.
5: Ζακίνθουλα μου.
1: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.

μέτρα χίλια. Μέσα στα πέλαγα γυρνούσα όπως τα κρύα, κι όλο τριγύριζα στα βάθη να χαθώ. Τα αγριά κύματα, οι μπόρες και τα κρύα μ' είχαν κάνει στη ζωή μου να βάγω.

Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114 μέσα στην κονσόλα του ήχου.

Να περάσετε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα τηλέφωνα του σταθμού είναι 2695033022, 2695037110 και 114. Μέσα στην κονσόλα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Λιβέρης είναι εδώ για να σηκώσει το τηλέφωνό σας, να ψεύετε που σας λένε, που σας ασκάμουν. Και ό,τι θέλει, σύλλογο. Μίλα με τους άλλους.

Και σύμφωνα με το μήνυμα που μου στέλνει ο Αλέξανδρος Λάσης από το κινητό του, αυτή τη στιγμή την εκπομπή, την είδα και εδώ πραγματικά κάθε Παρασκευή 12 με 1 τα παιδιά είναι μέσα στα μηχανάκια της AGP ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Καλά το είπα, ωραία το είπα, ε. Βάλε του Νίκου του Μουζάκη, του υπέροχου αυτού ποιητή, το Μαρικούλα.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Ερτ Ζακίνθου, είδατε λοιπόν, είδατε τι ωραίο τραγούδι στα πηγαδάκια πάνω από το Γερακαριό. Νίκος Μουζάκης, στίχη. Αντρέα Ταμίρη, Θοδωρή Λιβατά, Νατάσα Γκαραλιάκου και Διονύσης Κωστής πάνω σε αυτή τη δουλειά. Μετά αυτά τα υπέροχα τρία τραγούδια και την άλλη Παρασκευή θα έχουμε μία έκπληξη που θα φέρουμε ένα CD από μία κυρία που έχει γράψει τη μουσική και με σπουδαίους ζακυνθινούς καλλιτέχνες και θα το παρουσιάσουμε μαζί της. Δεν λέμε τώρα τίποτα, είναι έκπληξη, έκπληξη αυτό για την άλλη Παρασκευή, πρώτα Θεός και είμαστε καλά, που θα έχει 15 μήνες. Θα βάλουμε. Α, έχουμε τηλέφωνο, ναι. Ακούμε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
2: Κυριώχος Τζίμις.
1: Αγαπητέ Τζίμι, πάντα το τηλέφωνο σου είναι ένα βάλσαμο στην ψυχή αυτή τη εκπομπή.
2: Αλήθεια το λέω. Αυτά που ξέρεις, θα
1: όχι,
2: κρατανά.
1: Δεν είναι αυτό. Αν το καταστάνω. Να σου πω, μου το είπε και μια άλλη καλλιτέχνη μια φορά αυτό. Άστα αυτά τα καταστάνα, δηλαδή στο καταστάρι λέμε ολοκιάσα, δηλαδή.
2: Βέβαια, είμαστε και ασαδόροι και μουσικοί. Μια κατηγορία μοναχή μας, το ξέρεις.
1: Είμαστε. Γιατί είναι κιάσο αυτό που σου λέω που βγαίνει στην εκπομπή. Έχεις το θάρρος και την καλλιτεχνική τόλμη και βγαίνεις αυτή την εκπομπή. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Ναι, και έχω να αναφέρω πολλά πράγματα καλά.
1: Πες λίγα. Πες λίγα.
2: Λίγα θα πω. Προηγουμένως το τραγούδι ήταν πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Αναφέρει και τα διπόταμα, τα οποία δεν είναι μόνο στα πηγαδάκια, είναι και στο καταστάρι και το σπίτι μου ακριβώς από πάνω.
1: Ωραία.
2: 200 μέτρα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι για το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Υπέροχο τραγουδάκι.
1: Καλά έκανες και το είπες αυτό.
2: Και ρυθμικό και ωραίο και η φωνή του Ανδρέα πολύ ωραία και των υπολείπων και της Καραλιάκου κλπ.
1: Ναι.
2: Έχω να κάνω ένα παράπονο, αλλά ελπίζω ότι κάτι να βγει από αυτό.
1: Να κάνεις χίλια, όχι ένα. Χίλια.
2: Ναι. Όπως ξέρεις, είμαι λάτρης της παραδοσιακής μουσικής περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
1: Ωραία.
2: Και ιδιαίτερα της μουσικής των ορεινών του χωριού μου που είναι ημιορεινό.
1: Ναι.
2: Του κάμπου, γιατί έχουμε και κάμπο και ρίζα.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχει σχέση με αυτά τα τραγούδια, τα βάζω top.
1: Ναι.
2: Και μετά όλα τα άλλα. Κάποιοι που θέλουν να γίνουν λυρικοί, να ακουστούν λυρικά, να γράψουν λυρικά τραγούδια κλπ, είναι δευτερεύοντες για μένα. Ναι. Πρώτα η παράδοση και το στοιχείο, το εντόπιο, το ζακυνθινό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή όμως να πω κάτι, συγγνώμη. Ναι. Ωραία το λες. Αλλά πρέπει να μας φέρεις κάποια στιγμή και μία δουλειά με τους δικούς σου συνεργάτες στην παραδοσιακή να παρουσιάσουμε εδώ πέρα, σε μία εκπομπή.
2: Αυτό
1: λοιπόν
2: προσπαθώ να σου πω, ότι υπάρχουν όνειρα και σχέδια για το μέλλον πάνω στο ταμπουρλανιάκαρο που αγάπαγε ο παππούς.
1: Α, αυτό με συγκινεί. Ειλικρινά στο λέω και δεν κάνω κιάσα κατασταριανά τώρα. Λέω αλήθεια.
2: Όχι. Ναι. Άκου όμως τι συμβαίνει.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο, να τα πω γρήγορα.
1: Να το πεις.
2: Τρεις ανιακαρίδες στη Ζάκηθο που παίζουν κάποιους σκοπούς. Ο γιος μου, ο Σπύρος ο Κωστής και ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γιώργος ο Σεμιτέκολος αδυνατεί για κάτι προβληματάκια υγείας που έχει. Ο Σπύρος ο Κωστής είναι Αθήνα, ξέρουμε που είναι. Και ο γιος μου ασχολείται με τη λυρική σκηνή περισσότερο παρά με την παραδοσιακή.
1: Ωραία.
2: Τα λέω όπως είναι. Και λέω αλήθεια.
1: Ο Σπύρος ο Κωστής, βέβαια, να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εδώ που έγινε εκδηλώσεις με το φιόρο του Λεβάντε. Ήρθε
2: το Σπύρο. Και μέσα εκεί που βρίσκεσαι, έχω έρθει με το Σπύρο.
1: Ωραία.
2: Σπύρο, αλλά το ένα βράδυ να έρθω πεταχτά να παίξω ανιάκαρα και να φύγω. Εντάξει, κάπου λείπει.

0: Μας λείπει.
1: Εντάξει. Εντάξει, λείπει.
0: Δεν ακούστηκε η Ανιάκαρα φέτος σε τρία πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα έκαναν παράπονο ότι ούτε στην Μπόχαλη ακούσαν τις χρησιμοποιήσεις Ανιάκαρα, ούτε στον Άγιο Λύπιο, αλλά ούτε και στο πανηγυράκι που έκανε η Βίκη του Κούλα στον Άγιο Γιώργη.
1: Μάλιστα.
0: Σε τρεις μεριές δηλαδή δεν ακούστηκε η Ανιάκαρα, που είναι ένας ήχος που σε φέρνει στα παλιά.
1: Καλώς το κάνεις το παράπονο, καλώς το κάνεις το παράπονο. Καλώς το κάνεις το παράπονο και είναι σημαντικό,
0: ναι,
1: να τα ακούσετε.
0: Δεν ακούστηκε λοιπόν τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και τα μελέτησα χωρίς να συνεργαστώ με κανέναν, ούτε με τον γιο μου ούτε με κανέναν άλλο μουσικό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ είμαι ένας απλός οργανοπαίχτης και έχω μία φωνούλα, ένα σιγοντο τέψο.
1: Ναι.
0: Έκατσα χάμου και τα έβαλα και λέω, γιατί να μην έχουμε ανιάκαρες άλλες το παραδοσιακό, το χορευτικό μας όργανο. Ταμπούρλο είναι εύκολο, ανιάκαρες άλλες να μάθουν. Και βρήκα τη λύση. Και βρήκα τη φταίη.
1: Ναι.
0: Οι μπάντες

0: το παραδοσιακό, το χορευτικό μας όργανο. Ταμπούρλο είναι εύκολο. Αν νιάκαρες άλλες να μάθουν. Και βρήκα τη λύση. Και βρήκα τη φταίη.
1: Ναι.
0: Οι μπάντες μας λοιπόν χρειάζονται δύο όργανα για να ξεκινήσει. Το ένα είναι το Όμποε, Κονιτόπουλο, Δήμαρχο, Αγαλιώτη, Μαρούδα ή κάτι, να κοιτάξουν αυτό.
2: Αλήθεια.
0: Και τρίτον,
2: ναι.
0: Κυριού, να παίξουμε.
2: Ωραία. Ωραία.
0: Οι οποίοι παίζανε λίγο ανιάκαρα, αλλά θα παρατήσαν λόγω εργασιών και οικογενειών.
2: Να σε πάντα καλά.
0: Είναι δύο καταστανοί που πράγματι κάτι παίζουνε.
2: Μπράβο.
0: Αυτούς θα τους μαζεύω κάθε απόγευμα και θα κάνουμε προβούλες.
2: Σε αποχή.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Άρχισε η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, γεμάτα αναχωρούν τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλ, μέτρα στις εθνικές οδούς. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας. Στη σύλληψη 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δίκη για το θάνατο του 19χρονου στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη και τη Γάβδο. Περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στη Ρόδο.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα, Παρασκευή, είναι η πρώτη έξοδος του καλοκαιριού, θα λέγαμε, καθώς σήμερα για χιλιάδες εκδρομείς θα πρόκειται να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί είναι οι τουρίστες που βρισκόνται ήδη στη Θεσσαλονίκη, ενώ αυξημένες μάλιστα είναι και οι ροές οχημάτων προς τη χώρα μας μέσω των τελωνιακών σταθμών Ευζώνων, Δοϊράνης και Νίκης. Βέβαια, τα πλοία αλλά αναχωρούν γεμάτα, ενώ έκτακτα δρομολόγια έχουν μπει ήδη από τα ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν όλους όσους θέλουν να επισκεφθούν κάποιο μέρος ανά την Ελλάδα το τριήμερο που μας ανοίγεται, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι μάλιστα και της Βόρειας Ελλάδας προγραμμάτισαν και αποθράσεις προς Χαλκιδική, Πιερία αλλά και Καβάλα. Η φετινή σεζόν μάλιστα, όπως είπε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας, Ηρακλής Τσιτλακίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά, με θετικά μηνύματα. Ας τον ακούσουμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε μια φυσιολογική κατάσταση, η οποία να βοηθάει να εξελιχθεί μια φυσιολογική θερινή τουριστική περίοδο. Η φετινή σεζόν είχε ξεκινήσει έτσι πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλά μηνύματα. Βέβαια, οι εξελίξεις στον Περσικό και αυτό το οποίο συνεχίζεται ακόμα, αυτή η αναφορά.

0: ασφάλεια όσον αφορά το κόστος του πετρελαίου, την επάρκεια, την ενεργειακή και όλη αυτή η ανασφάλεια όσον αφορά το ουσιαστικά σε αυτό το οποίο μεταφράζεται διαθέσιμο εισόδημα των πιθανών επισκεπτών της χώρας μας, δίνει μια ανησυχία, μια στάση αναμονής, ας πούμε, στην αγορά, την οποία βιώνουμε ως επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η ελπίδα, όλες αυτές οι δυσχέρειες τις οποίες έχουμε, τόσο όσον αφορά τις εργασίες στην ΠΑΘΕ, οι οποίες εμείς σαν Ένωση Ξενοδόχων και Εταιρείας έχουμε τονίσει επανειλημμένα ότι πρέπει να γίνονται σε εύλογο χρόνο. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, του Μαΐου με τον Απρίλιο ή τον Μάρτιο, εννοώ οι συνθήκες του εργοταξίου. Και θα πρέπει να γίνονται με τον κατάλληλο προγραμματισμό. Βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτές οι αριθμίες. Το αναδείξαμε και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδόχων και Εταιρείας. Συγκαλέσαμε μια συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκε και η πρόξενος της Σερβίας και εκπρόσωποι των βουλευτών, μαζί με τους υπόλοιπους τουριστικούς φορείς και του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Αναδείξαμε τις δυσχέρειες οι οποίες υπάρχουν με το Entry-Exit System, αυτό το σύστημα με τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, τις πύλες της χώρας. Φαίνεται ότι δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι για να το υιοθετήσουμε. Ήδη με αριθμούς αφίξεων του Απριλίου και είχαν δημιουργηθεί στις χερσαίες πύλες της χώρας μας εικόνες οι οποίες δεν είναι διόλου κολακευτικές για το ευρωπαϊκό προφίλ της χώρας μας.
1: Βέβαια, όπως είπαμε, κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά στην κίνηση γενικότερα που έχουμε στους δρόμους λόγω της εξόδου των

0: δρόμους λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Εμείς όμως να πάμε να δούμε τελικά πώς θα κυλήσει ο καιρός.
1: Στην Πελοπόννησο ήδη ξεκίνησαν εκεί κάποιες τοπικές καταιγίδες. Γενικά είναι καλός ο καιρός. Έχει πέσει η θερμοκρασία βέβαια ιδιαίτερα σε σχέση με τη χθεσινή ημέρα που φτάσαμε ακόμα και τους 35-36 βαθμούς και εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Ο καιρός δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για όσους επιλέξουν να φύγουν από τις πόλεις να πάνε προς την εξοχή κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Να πούμε όμως λιγάκι τι περιμένουμε. Το Σάββατο θα έχουμε κάποια τοπικά φαινόμενα κατά μήκος της Πίνδου, δηλαδή όσοι επισκεφθούν την Ήπειρο, τα Γιάννενα, την Πελοπόννησο και το ξημέρωμα το Ιόνιο, τοπικά φαινόμενα θα έχουμε και εμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, δηλαδή 28-29 το πολύ 30 βαθμοί το μεσημέρι, 8 βαθμούς. Στη Φλόρινα, στην Κοζάνη, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς μέσα στη νύχτα, οπότε θα το χαρακτήριζα σαν κρύο. Την Κυριακή, παρόμοια κατάσταση, δηλαδή στην Πίνδο, την Πελοπόννησο, αλλά και σε Ανατολική Μακεδονία, Θάκη, μεσημέρι, απόγευμα θα έχουμε τοπικά φαινόμενα. Θα αρχίσει όμως να ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και τους 33 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια τμήματα, βέβαια, λόγω και της θαλάσσιας άβρας, της μπουκαδούρας που λένε, η θερμοκρασία θα είναι λιγάκι χαμηλότερη, μέχρι 30 βαθμούς. Όσον αφορά την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τοπικά φαινόμενα περιμένουμε σε Θεσσαλία και Μακεδονία και στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνεται κυρίως προς τα ορεινά τμήματα της Χαλκιδικής, των Σερών και του Κιλκής το μεσημέρι απόγευμα να έχουμε έτσι λίγα τοπικά φαινόμενα, όχι όμως έντονα φαινόμενα ή ικανά να προκαλέσουν προβλήματα. Θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία στους 33 με 34 βαθμούς, δηλαδή θα θυμίζει αρκετά την χθεσινή ημέρα. Παρόμοια εικόνα και για την Τρίτη μετά, δηλαδή κάπως έτσι φαίνεται να κυλάει ο καιρός και από εβδομάδα. Με τους ανέμους δεν έχω να πω κάτι, δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στις αυτοπλοϊκές συγκοινωνίες όλο αυτό το τριήμερο, σαν και την Πέμπτη. Αφήνω ένα παράθυρο για το τριήμερο, το επόμενο Παρασκευής και Σαββατοκύριακο.
0: Θα μιλήσουμε για το θερμικό θόλο, τον οποίο έχουμε δει και έχει πλήξει ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, έτσι δεν είναι? Υπάρχει κάποια πρόγνωση γι' αυτό? Θα πρέπει να περιμένουμε κάτι τέτοιο και εδώ?
1: Ενδέχεται να έχουμε και εμείς αρκετά υψηλές θερμοκρασίες εκείνο το τριήμερο. Ωστόσο, η διαφορά με τον θερμικό θόλο που ανέφερες είναι ότι αυτός είχε μεγάλη διάρκεια και ήταν και αρκετά πρόημος και χτύπησε και χώρες οι οποίες δεν είναι και συνηθισμένες.
0: Ναι, σίγουρα, γι' αυτό είδαμε και νεκρούς άλλωστε.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχουν και συστήματα ψύξης εκεί. Στην ουσία πρόκειται για υψηλές πιέσεις αντικυκλώνα, ο οποίος έκαξε, να το πούμε έτσι απλά, πάνω από εκείνες τις περιοχές. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε έθριο καιρό. Ο αέρας κατέρχεται προς την επιφάνεια και καθώς κατέρχεται θερμαίνεται ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια και ήταν αυτά τα συστήματα για αντικυκλώνες έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Επομένως ήταν αρκετές οι ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτός υποχωρεί σιγά σιγά και από την Δευτέρα η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη με εξαίρεση την Ισπανία και την Πορτογαλία θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα γύρω στους 10-15 βαθμούς κάτω σε σχέση με τις θερμοκρασίες που έχουν σήμερα και θα έρθουν και κάποιες βροχές εκεί σιγά σιγά από εβδομάδα.
0: Μάλιστα, και ας ευχηθούμε τουλάχιστον να μην ζήσουμε κι εμείς ένα θερμικό θόλο εδώ, να μην μας έρθει. Να σε ευχαριστήσουμε πάνω, από όσο φαίνεται, το μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα οδηγεί τους Έλληνες σε περικοπές και στις διακοπές τους, αφού σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου, ένας στους δύο δεν θα πάει καθόλου διακοπές το καλοκαίρι, ενώ όσοι πάνε θα λείψουν το πολύ για μία εβδομάδα. Οι περισσότεροι μάλιστα επιλέγουν αναγκαστικά εξοχικά δικά τους ή φίλων και μόνο το 14% έχει τη δυνατότητα να πληρώσει για ξενοδοχείο. Να πάμε στη Βίκη Καλιάκου για να μας δώσει περισσότερα στοιχεία από αυτή την έρευνα. Βίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Staycation φαίνεται ότι θα κάνουν οι μισοί Έλληνες, δηλαδή διακοπές στην πόλη, αφού δεν έχουν χρήματα για κανονικές διακοπές. Η έρευνα του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα και αυξημένο κόστος μετακίνησης, διαμονής και διατροφής για τους 700 ρωτησέντες, με αποτέλεσμα ακόμα και από το 50% που σκοπεύει να κάνει διακοπές, αυτές θα είναι κουτσουρεμένες. Το 34% θα κάνει λιγότερες μέρες, 14% θα ταξιδέψει όπως κάθε χρόνο και μόνο 2% θα κάνει διακοπές περισσότερες μέρες. 40% από αυτούς που θα κάνουν διακοπές θα λείψουν 4 με 7 μέρες, μία εβδομάδα δηλαδή, και το 30%

0: 8 με 14 μέρες. Η πλειοψηφία πάνω από το 50% επιλέγει εξοχικές κατοικίες, είτε τη δική του είτε φίλων, το 35% ενοικιαζόμενα δωμάτια και μόνο 14% κάποιο ξενοδοχείο. Ακόμη λιγότεροι, 8% επιλέγουν κάμπινγκ ή ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Σε γενικές γραμμές έχουμε μια στροφή σε πιο οικονομικές λύσεις, είτε για να μην κοπούν εντελώς οι διακοπές, είτε για να πάνε έστω για λίγες μέρες. Οι πιο κοστοβόρες επιλογές, όπως τα all inclusive ξενοδοχεία και οι κρουαζιέρες, είναι σε σχεδόν μηδαμινά ποσοστά. 6 στους 10 πάντως θα πάνε σε παραλίες στην υπηρετική Ελλάδα, 4 στους 10 σε νησιά, 1 στους 10 προτιμάει τη δροσιά του βουνού και 9% εξωτερικό. Είναι ενδεικτικό ότι οι ταβέρνες και οι παραγγελίες που κάποτε περίσευαν στα τραπέζια θα έχουν κοπεί. 4 στους 10 μαγειρεύουν για να φάνε στις διακοπές και 7 στους 10 πάνε οπωσδήποτε σούπερ μάρκετ και φούρνο. Οι λόγοι είναι αυτοί που αναφέραμε επιγραμματικά, δηλαδή το αυξημένο κόστος εισιτηρίων, εστίασης και της διαμονής που πάντως έρχεται τελευταίο, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βίκη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 12χρονος μαθητής μετά από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας σε δημοτικό σχολείο της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Μήνυση τόσο κατά των εκπαιδευτικών όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών κατέθεσε ο πατέρας του 12χρονου. Να πάμε στη Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα ενός 12χρονου μαθητή, το παιδί φέρεται να δέχτηκε άγρια σωματική επίθεση από συμμαθητές του μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελήθηκε διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο 12χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται προληπτικά, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται σήμερα να πάρει εξιτήριο. Την Τρίτη, ο πατέρας του μαθητή κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, υποβάλλοντας μήνυση, όπως είπες και εσύ, Βίκη, τόσο κατά των εκπαιδευτικών, όσο και κατά των γονέων των άλλων παιδιών, στο οποίο εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο εάν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής παρέμβαση από το σχολικό προσωπικό. Για το συμβάν έχουν ήδη γνώση η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, η οποία έχει διατάξει ΕΔΕ για το περιστατικό, καθώς και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Λίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Και να πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννητσά, καθώς στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών βρίσκεται στην τελική ευθεία η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Γιάννη Καμπαϊλή στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής τον Αύγουστο του 2024. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης για να μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, μάλλον ολοκληρώνονται οι απολογίες αυτή την ώρα στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών. Αυτή την ώρα απολογείται ο τέταρτος εκ των κατηγορουμένων, ο μηχανικός δηλαδή που πιστοποίησε το φωνικό μηχάνημα και ο οποίος και στην απολογία του τώρα επέμεινε ότι στην εξέταση που το έκανε ένα χρόνο νωρίτερα δεν βρήκε κανένα απολύτως πρόβλημα. Όπως είπε, δεν είμαι θεός, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε, αλλά ίσως κάτι έγινε μεταξύ 23 και 24. Όσον αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις που έδωσε και για τις οποίες είναι κατηγορούμενος σήμερα, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια βλακεία που το έκανε, έτσι ακριβώς είπε, ότι ήταν βλακεία του, καθώς αυτές οι δηλώσεις, όπως είπε, δεν χρειάζονται πουθενά. Κατά τα άλλα, οι απολογίες των υπολείπων ήταν αντιφατικές. Μεταξύ τους, ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ υποστήριξε, καταρχήν είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπορούσε να χαθεί μέσα ένα παιδί μέσα από το Λούνα Πάρκ και ήταν αντιφωτικός όσον αφορά την ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει το παιχνίδι. Είπε στην αρχή ότι είναι ένα extreme μηχάνημα, επομένως δεν είναι παράλογο να φτάσει στο τέρμα, δεν είναι μεγάλη ταχύτητα του τέρματος. Από την άλλη όμως ο ίδιος δεν άφηνε να πάει παραπάνω από το όριο 70, είναι κάποιοι δείκτες συγκεκριμένοι του μηχανήματος, καθώς φοβόταν μην φύγει κανένας από πάνω. Mm-hmm. Από την άλλη επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα το συγκεκριμένο ήταν ιδιοκατασκευή, λέγοντας ότι όλη η Ελλάδα έχει ιδιοκατασκευές στα Λούνα Πάρκ. Η σύζυγό του είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το Λούνα Πάρκ, καθώς είναι τυπικά συνειδιοκτήτρια, αλλά όταν έγινε ήταν εκεί, έπαθα σοκ, έκλαιγα και οριόμουν, ήθελα να μπει φωτιά σε όλο αυτό που γινόταν. Ο χειριστής από την πλευρά του, το δικό του μήκος, επέμεινε ότι ποτέ δεν αύξησε την ταχύτητα στο τέρμα και ότι ακολουθούσε κατά γράμμα

0: τις εντολές του ιδιοκτήτη όσον αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, για τις οποίες όμως ήταν διαφορετικές αυτές που είπε από αυτές που περιέγραψε ο ιδιοκτήτης. Περιμένουμε την ολοκλήρωση των απολογιών. Θα διακόψει το δικαστήριο για να επανέλθει σε άλλη ημερομηνία προκειμένου να αγορεύσει εισαγγελές.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Στη σύλληψη τώρα 25 μελών κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε οργανωμένες κλοπές μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προχώρησε χθες η αστυνομία. Το κύκλωμα αυτό είχε ρημάξει περιοχές σε Λάρισα, Καρδίτσα και Μαγνησία, καταστρέφοντας 600...
2: Μέχρι και χθες που έγιναν οι συλλήψεις, μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση μεταξύ αστυνομικών της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξυγχνίας Εγκλημάτων Καρδίτσας, έφτασαν στην έλυσαν το νήμα αυτής της υπόθεσης, στην οποία εμπλέκονται περί τα 28 άτομα. Είχαμε 25 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ, είχαν κυριολεκτικά ρημάξει τον Θεσσαλικό κάμπο. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν λαιλατήσει περί τους 600 μετασχηματιστές, παίρνοντας βεβαίως τον χαλκό και προωθώντας τον μετά, τον διοχέτευαν τα κλοπημένα σε επιχείρηση ανακύκλωσης μετάλλων, σκράπ εδώ στην Θεσσαλική περιφέρεια. Χθες είχαμε αυτή την επιχείρηση, είχαμε τις συλλήψεις βεβαίως. Και όπως αντιλαμβάνεσαι και εσύ, επειδή κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα όταν ξεκινά η ρευστική περίοδο για να πάρουν το χαλκό, έχουμε ζητήματα, γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, μέσα σε 1,5 χρόνο 600 μετασχηματιστές είναι πολύ δύσκολο βεβαίως και να αντικατασταθούν από την ΔΕΗ, γιατί και δεν υπάρχουν υλικά, αλλά είναι και τέτοιο τόσο συχνό το φαινόμενο των κλοπών που κυριολεκτικά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε αγρότες, σε περιοχές των Φαρσάλων, της Καρδίτσας και στη Μαγνησία, αρκετοί εκ των οποίων βεβαίως είχαν φτάσει μέχρι και στο γραφείο του εισαγγελέα, υποβάλλοντας σχετικές μηνύσεις κατά γνώστον. Είναι ένα σημαντικό πλήγμα η επιτυχία αυτή της αστυνομίας και ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα μπει ένα φρένο στην ανεξέλεγκτη ελεηλασία των μετασχηματιστών του ΔΕΒΙΕ, προκειμένου να παίρνουν κάποιοι κυπητήρι το χαλκό και να τον εμπορεύονται. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 1330 δενδρύλια κάναβης εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή των Χανίων. Η συγκομιδή τους εκτιμάται από την ελληνική αστυνομία ότι θα απέδιδε συνολική ποσότητα κάναβης 665 κιλών, εκατομμύρια ευρώ. Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Ναι, ήταν ισχυρό το χτύπημα στην καλλιέργεια και τη διακίνηση κάναβης. Όπως είπατε, έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα η επιχείρηση νωρίς χθες, κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών. Συμμετείχαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων. Ήρθαν και άντρες της ΣΟΠΚΕ από την Αθήνα. Ήταν και οι εισαγγελικοί λειτουργοί παρόντες εκεί. Εντόπισαν και κατέσχεσαν αυτά τα 1330 δενδρύλια. Ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και μέσα σε μια αυτοσχέδια εγκατάσταση θερμοκηπίου. Βρέθηκε στην περιοχή του Αποκορώνου. Συνελήφθησαν 4 άτομα, 2 29χρονοι, 1 25χρονη και ένας 31 ετών αλλοδαπός. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύνταξη και ένταξη σε εγκληματική ομάδα, καλλιέργεια κάναβης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Βρέθηκαν σε εκείνο το χώρο και εκυπευτικά δοχεία. Εκεί τα καλλιεργούσαν νοικοκυρεμένα τα 1330 νεαρά φυτά της κάναβης. Έγινε και έρευνα μετά στα σπίτια των τεσσάρων συλληφθέντων σε περιοχές και του Αποκορώνου και στα Χανιά. Βρέθηκαν ζυγαριές, βρέθηκε το ποσό των 3.500 ευρώ, βρέθηκαν κουκούλες face, full face, σουγιάδες, 8 κινητά τηλέφωνα, απ' έξω 3 μηχανάκια που κατασχέθηκαν και η προανάκριση, θα σας πω, για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυγχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο, καθώς εκεί συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη αλλά και την Γάβδο. Σε περίπου ένα 24ωρο έφτασαν περισσότερα από 600 άτομα, ενώ μόνο χθες το βράδυ καταγράφηκαν 3 περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων, νότια του νομού Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και ο καιρός είναι καλός και δυστυχώς αυτό που φοβούνται οι λιμενικές αρχές είναι ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά τα επόμενα 24 ώρα. Μόνο χθες το βράδυ είχαμε τρία περιστατικά με συνολικά 142 αλλοδαπούς, οι οποίοι εντοπίστηκαν από ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρη, στο οποίο έπλεε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά.

0: έπλε περίπου 53 ναυτικά μίλια νότια ανατολικά των κανών λιμένων. Το φορτηγό λοιπόν στην αρχή εντόπισε μία λέμβο και περισυνέλεξε 54 αλλοδαπούς, 49 άνδρες και 5 γυναίκες. Λίγο αργό είχαμε και ένα τρίτο περιστατικό πάλι το οποίο εντόπισε τους πούς, ήταν και αυτοί όλοι άνδρες. Τους παρέλαβε και τους μετέφερε. Είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουμε. Είναι πάρα πολλοί μετανάστες και πρόσφυγες της Σούδας, στις λιμενικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο λιμάνι του Ηρακλείου, mm-hmm. το παλιό ψυγείο, από 5 μονοπεριστατικά, πλέον είναι περισσότερα από 10, φιλοξενούνται περισσότεροι από 240 μετανάστες και πρόσφυγες. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Είναι ακατάλληλος ο χώρος, mm-hmm. το έχουμε ξαναπεί. Και είναι σε μια συνεργασία λιμενικές αρχές με το Υπουργείο να προχωρήσουν γρήγορα τις διαδικασίες για την άμεση αποσυμφόρηση του χώρου. Την ίδια ώρα που έχουμε στο Ηράκλειο συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την προσωρινή δομή φιλοξενίας, που υπάρχει αυτό το ακίνητο της Ένωσης Ηρακλείου στην περιοχή των Μαλάδων, εξετάζεται ως πιθανός χώρος εγκατάστασης της δομής. Έχουμε όμως τη σφοδρή αντίδραση κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής. Μάλιστα, είχαμε και μια ανακοίνωση χθες από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του διαμερίσματος εκεί. Γιατί υπάρχουν ρεπορτάζ που μιλάνε για προχωρημένες διαδικασίες μίσθωσης του κτηρίου και ζητούν από την περιφέρεια, από το Δήμο, από τους βουλευτές να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο και να υπάρξει ένας ουσιαστικός δεσμός. Αρνούνται κάθετα την δημιουργία αυτού του πρώτου στην περιοχή τους. Και θα πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε και μία ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, στην οποία ανήκει η Ένωση, ανήκει το ακίνητο. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είπε ο κύριος Γαβολάς, δεν έχει υπογράψει καμία συμφωνία με το Υπουργείο και δεν προτίθεται να το κάνει. Οπότε είμαστε και πάλι στο μηδέν.
1: Μάλιστα. Σταυρούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και να πάμε στη Ρόδο, καθώς περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη βρίσκονται στο νησί, συμμετέχοντας στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο θα μας ενημερώσει. Ελευθερία.
2: Στο επίκεντρο λοιπόν σήμερα και αύριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής η Ρόδος, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση, όπως είπες, και η δίκη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, παρουσία κορυφαίων πολιτικών και αυτοδιοικητικών στελεχών της Ευρώπης. Μια συνεδρίαση η οποία ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τους χαιρετισμούς, αλλά και στη συνέχεια με τις ομιλίες τόσο του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη, όσο και του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου του κ. Γιώργου Φεντιμάρκου, αλλά και της Προέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών, Σαρή Ράτσιο, ενώ ακολούθησε κοινή συνέντευξη τύπου με τη συμμετοχή και του Ευρωβουλευτή του κ. Γιώργου Αυτιά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπανε μεταξύ άλλων σε αυτή την κοινή συνέντευξη τύπου. Από την ουσία ουσιαστικά αναδείχθηκε η σημασία της πολιτικής συνοχής του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και της ενίσχυσης των περιφερειών. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το συνέδριο, επισημένοντας ότι η συζήτηση αφορά το μέλλον των πολιτικών της συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034. Όπως είπε, η Ελλάδα, ως χώρα συνοχής που επλήγει από την κρίση της προηγούμενης δεκαετίας, έχει ανάγκη από ευρωπαϊκούς χώρους και εργαλεία που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και τη σύγκληση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη, ενώ απέρριψε τα σενάρια περί δημοσιονομικού κενού μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα, θα προσθέσουμε εμείς εδώ, τονίζοντας ο κύριος Χατζηδάκης ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ουσιαστική ευρωπαϊκή στήριξη. Μάλιστα. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύψους περίπου 410 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα χρηματοδοτεί επενδύσεις στην καινοτομία, την έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Ο ευρωβουλευτής τώρα, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, από την πλευρά του, ως εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εισρεύσουν στην Ελλάδα 49,2 δισεκατομμύρια ευρώ από ευρωπαϊκούς φόρους, σημειώνοντας ότι το ποσό αυτό εξασφαλίστηκε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να πούμε λίγα λόγια και για το
1: Ελευθερία, αν είναι εύκολο λίγο να...
2: Η κυρία, η πρόεδρος λοιπόν της Επιτροπής των Περιφερειών, η οποία είπε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί

0: λειτουργεί μόνο με μία από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, αλλά απαιτείται και συμμετοχή από τη βάση προς την κορυφή με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Και να πάμε τώρα στον Άγιο Νικόλαο, καθώς εξακολουθεί να σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση στην εξέταση των ενστάσεων για τον δασικό χάρτη του Λασιφίου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, επισκεφτήκαμε πριν από λίγο το δασαρχείο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, το υπεύθυνο για τον νομό Λασιφίου, όπου ο κ. Κοδημάς, ο δασαρχής, μας είπε ότι ουσιαστικά επιτροπές, παρά την προσπάθεια που ο ίδιος κάνει να τρέξουν, δεν τρέχουν. Είναι πάρα πολλές οι υποθέσεις. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει σε όλα τα δασαρχεία της Κρήτης. Ανάλογο πρόβλημα έχουν και τα Χανιά και το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. Παραδόθηκε ένας χάρτης από μια εταιρεία, ο οποίος ήταν λάθος. Ο χάρτης αυτός δεν έχει αναμορφωθεί μέχρι σήμερα, δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Ολοκληρώθηκε το κτηματολόγιο πριν από το δασικό χάρτη, παρότι θα έπρεπε να συμβεί το αντίθετο, και εξακολουθούν τα προβλήματα να εφίστανται. Απειλούνται χιλιάδες ιδιοκτησίες, μικρές ιδιοκτησίες, και βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις που δάση είναι αποχαρακτηρισμένα, αλλά και το αντίθετο. Μάλιστα, μια καραβγαλαία υπόθεση είναι ότι το αεροδρόμιο της Ιτίας θεωρείται δάσος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάσον, και να πάμε στην Κοζάνη, καθώς έχουμε παράταση των μέτρων βιοασφάλειας μέχρι τα τέλη Αυγούστου, μάλιστα, λόγω της ευλογίας των εγωπροβάτων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της ΕΠ Κοζάνης η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, με τη συμμετοχή κτηνιατρικών υπηρεσιών, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων. Με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την ευλογιά των εγωπροβάτων και κυρίως το κρίσιμο θέμα των θερινών μετακινήσεων χιλιάδων ζώων προς τα ορεινά βοσκοτόπια της περιοχής. Στο επίκεντρο, όπως πολύ σωστά προείπες, τη συζήτηση βρίσκεται η παράταση των περιοριστικών μέτρων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης έως και τις 30 Αυγούστου, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει στις λεγόμενες περαιτέρω αποχωρήσεις.

0: υψηλών θερμοκρασιών που άρχισαν να επικρατούν ήδη στις επεδινές περιοχές. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες περιφέρειας έχουν εισηγηθεί αρνητικά σε αυτή τη φάση για οποιαδήποτε μαζική μετακίνηση κουβαδιών, εκφράζοντας φόβους ότι μια πιθανή χαλάρωση των μέτρων μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο διασποράς στις νόσιμες περιοχές που μέχρι σήμερα παραμένουν ελεγχόμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Δωρεά τώρα τριών ιατρικών μηχανημάτων έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι έγινε δωρεά τριών μηχανημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας σε μια τελετή η οποία πραγματοποιήθηκε. Την δωρεά την έκανε ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος μετανάστης ήταν για πάρα πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πλέον έχει επιστρέψει στο γενέθλιο τόπο του, την Ηλία. Προχώρησε λοιπόν στην ευγενική χορηγία τριών σύγχρονων ιατρικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Πρόκειται για έναν φορητό απεινιδωτή monitor με προδιαγραφές εξωτερικής βηματοδότησης και δύο τροχύλατους 12άναλους ηλεκτροκαρδιογράφους υψηλής ευκρίνειας. Έγινε, όπως είπα, μια σεμνή τελετή στους χώρους της καρδιολογικής μονάδας, όπου παραβρέθηκαν με ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας, ο διευθυντής της ιατρικής υπηρεσίας, ο κύριος Νίκος Χαροκόπος, καθώς και το στελεχειακό δυναμικό της κλινικής. Η χειρονομία αυτή του κύριου Νικολούλη αποτελεί μια έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς αγάπης των ομογενών μας για την πατρίδα και της ευαισθησίας τους απέναντι στην υγεία των συμπολιτών μας, των συμπολιτών. Ο νέος αυτός εξοπλισμός αναβαθμίζει άμεσα με τα άλλα δύο μηχανήματα, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, προσφέροντας στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα πιο αξιόπιστα όπλα στην καθημερινή μάχη που δίνουν για την υγεία των ασθενών στο νομό Ηλίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και η μοναξιά, οι ανθρώπινες σχέσεις και η σύνδεση νέων και ηλικιωμένων ήταν το φετινό εξεταζόμενο θέμα στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Στο επίπεδο δυσκολίας τώρα των θεμάτων, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η φιλόλογος, μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών των Βορείου Ελλάδος, Ειρήνη Ζανάκη, λέγοντας «Πάνω κάτω είμαστε στα ίδια επίπεδα με πέρσι». Ήταν μια πολύ καλή αρχή, με ελπίδα και με χαμόγελο. Εμείς βέβαια να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους των γενικών αλλά και των επαγγελματικών λυκείων. Των επαγγελματικών λυκείων άλλωστε θα γράψουν το Σάββατο, αύριο. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά, χωρίς άγχος και ό,τι καλύτερο. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα την εκπομπή και να πάμε στην Ορεστιάδα. Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε εκεί, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, όπου μεγάλο τμήμα σοβάτ ισορροφής του σχολικού συγκροτήματος, όπου στεγάζονται το 3ο Δημοτικό και το 3ο Νηπιαγωγείο, αποκολλήθηκε και κατέρευσε. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας και, Μαρία, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς.
4: Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, γιατί το περιστατικό συνέβη το Σαββατοκύριακο. Πάντως την Τρίτη επιστρέφουν στις τάξεις τους οι μαθητές, του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας. Μετά από αυτό το περιστατικό, λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, της αποκόλλησης οβάδων σε διάδρομο ορόφου του σχολείου, να πούμε ότι έχει ο εργολάβος του κτηρίου, ο οποίος το παρέδωσε προς χρήση πριν από 35 χρόνια, έχει ξεκινήσει ήδη επισκευές σε σημεία της οροφής. Ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας διαβεβαιώνει ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ότι εκτός από το επίμαχο σημείο ελέγχθηκε και το σύνολο της επιφάνειας των οροφών του σχολείου. Καθαρέθηκαν όσα σαφρά σημεία επιχειρήματος υπήρχαν και η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών θα είναι απολύτως ασφαλής. Το απέδωσε μάλιστα σε κάποια κακοτεχνία αποκατασκευής του σχολείου Είπε ότι η ευθύνη συντήρησης ανήκει στους Δήμους, είπε ότι η έλεγχη είναι τακτική, γίνονται σε όλες τις σχολικές μονάδες για να παρέμβει κάπου ο Δήμος. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει κάποιο σημάδι και στην προκειμένη περίπτωση δεν υπήρχε κανένα, τόνισε ο κύριος Παπαδόπουλος. Εν τω μεταξύ το περιστατικό της αποκόλλησης συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Είχαμε άμεση παρέμβαση, μάλλον ζητούν την άμεση παρέμβαση του Δήμου και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Εύρου για την ασφάλεια και τη λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος. Ζητούν με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο ο Σύλλογος Γονέων και κυρίως μόνο του Δημοτικού Σχολείου και η Επιτροπή Γονέων του Νηπιαγωγείου. Οι γονείς εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιστατικό αποκόλλησης οβάδων από τμήμα οροφής. Ζητούν άμεση και πλήρη τεχνική αξιολόγηση για όλο το κτίριο. Ζητούν υπεύθυνη και δημόσια ενημέρωση για τα όποια ευρήματα των ελέγχων, καθώς και την προτεραιοποίηση των εργασιών αποκατάστασης, ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην απόφαση του Δήμου να συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο την ώρα που για μαθητές του Δημοτικού αποφασίστηκε προσωρινή αναστολή μαθημάτων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μίχαλη Χρυσοχοΐδη είχαν οι επικεφαλείς των τοπικών αρχών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με κοινό στόχο την τάξη και την ασφάλεια εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, ο Σάκης Νέγκας θα μας ενημερώσει. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταφέρθηκε στον Υπουργό η έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για περιστατικά παραβατικότητας και κλιματικών συμπεριφορών που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα δημόσιας τάξης, διακίνησης ναρκωτικών, παραβατικότητας κατά τις νυχτερινές ώρες και συνολικής ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας στα νησιά. Στα νησιά μας, συγκεκριμένα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, δήλωσε ο βουλευτής του γειτονικού νομού Παναγής Καπάτος. Παράλληλα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, τέθηκε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης των αστυνομικών υπηρεσιών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, καθώς και δυσκολίες που δημιουργεί η κατάσταση αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών και στο έργο της αστυνομίας. Ο Υπουργός μας παρουσίασε τον σχεδιασμό του Υπουργείου για την πάταξη της παρανομίας στην Κεφαλονιά το αμέσως προσεχές διάστημα με την ενίσχυση ειδικών επιχειρησιακών τμήματων και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων εγκληματικότητας και παραβατικότητας. Τόνισε ο κύριος Καπάτος, βουλευτής του γειτονικού νομού. Παράλληλα, αναφέρει ότι ενημερωθήκαμε ότι η ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων για την τουριστική περίοδο έχει ήδη ξεκινήσει με 19 αποσπάσεις αστυνομικών και την παρουσία 61 δοκίμων αστυνομικών σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, ενώ υπάρχει και προγραμματισμός περαιτέρω στελέχωσης των υπηρεσιών, ανέφερε ο βουλευτής Κεφαλονιάς Ιθάκης Παναγής Καπάτος και πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των πολιτών δεν είναι ούτε θεωρητική συζήτηση ούτε πεδίο μικροπολιτικής, είναι βασική προϋπόθεση κοινωνικής σταθερότητας, ποιότητας ζωής και προστασίας της τοπικής μας οικονομίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της Ιγουμενίτσας και συνολικά της Θεσπρωτείας βρέθηκαν στο επίκεντρο του απολογισμού της Δημοτικής Αρχής. Από τη μια πλευρά, οι εξελίξεις γύρω από το νέο master plan του λιμανιού, με την απόφαση να μην προχωρήσει η δημιουργία ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης απέναντι από το Δρέπανο, και από την άλλη η αυξανόμενη ανησυχία για τη διάβρωση της παραλίας Δρεπάνου Μακρυγιαλίου, ενός από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Αλεξάνδρα Αγγέλη θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
6: Καλησπέρα, Βίκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική από πολλούς, καθώς διατηρεί το φυσικό και τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Ωστόσο, η συζήτηση για το μέλλον του λιμανιού παραμένει ανοιχτή, καθώς το νέο master plan θα καθορίσει τις χρήσεις, τις επενδύσεις, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη διάβρωσης στην παραλία Δρεπάνου και Μακρυγιαλίου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπόσημα της Θεσπρωτείας. Τα τελευταία χρόνια η εκτογραμμή υποχωρεί σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παραλία και να αυξάνονται οι φόβοι για περιττέρω αλλίωση του τοπίου. Ο Δήμος εξετάζει λύσεις για την προστασία της περιοχής, με στόχο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστεί ο φυσικός χαρακτήρας της παραλίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, γι' αυτό και θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον της περιοχής. Και για τα δύο θέματα που αναπτύξαμε, και για το master plan της Ιγουμενίτσας, αλλά και για τη διάβρωση των δρέπανων στο Μακρυγιάλι, ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα που τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ιγουμενίτσας και συζητήθηκαν για αρκετή ώρα και πρόκειται να δούμε και το επόμενο διάστημα εξελίξει πάνω σε αυτά τα σημαντικά θέματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη σύμβαση τώρα για

0: την υλοποίηση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Φραγκοβουνίου Κάμπου του Δημοτικού της Χίου» υπέγραψαν ο Δήμαρχος Χίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αλλά και ο νομικός εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Θοδωρή, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα αντιπλημμυρικό έργο που, εφόσον ολοκληρωθεί μέσα και στο χρονοδιάγραμμα που το έχουμε δει και ότι θα χρειαστούν 18 μήνες, θα δώσει λύση σε μια περιοχή στον διατηρηταίο οικισμό του κάμπου και ιδιαίτερα στην περιοχή Φραγκοβουνίου που παλιότερα έχει ταλαιπωρηθεί με πλημμυρικά φαινόμενα, έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά να αντιμετωπιστούν στην ευρύτερη περιοχή. Ένα έργο το οποίο εδώ και αρκετές δεκαετίες, όπως επισήμανε ο Δήμαρχος, το συζητούν και το είχαν ζητήσει και οι κάτοικοι της περιοχής, που βλέπουν παράλληλα ότι δημιουργούσε και άλλα προβλήματα ρύπανσης το θέμα της μη ύπαρξης ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού με τα λήματα που μπορεί να υπήρξαν κατά διαστήματα σε μια περιοχή που έχει αναπτυχθεί και τουριστικά λόγω του υπάρχουν αρκετοί παραδοσιακοί ξενώνες στην περιοχή. Το έργο είναι περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ και δόθηκε μια έκπτωση της τάξης του 21% και όπως είπαμε αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες καλύπτοντας παρεμβάσεις σε περίπου 4 χιλιόμετρα αγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Χρηματοδότηση ύψους περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κομωτινής για έργα ανάπλασης σε 10 οδούς της πόλης. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, 8.921.240 ευρώ είναι το ποσό της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κομωτινής, προκειμένου να γίνουν αναπλάσεις στις οδούς Υψηλάν του Τσαλδάρη, Μπλέτσα της Μάνογλου, Βρακάκη, Μαρκίδου, Θησαίος και Τρικούπη, σε τμήμα της οδού Ρίτσου και στη Λεωφόρο Ηρώων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αναβάθμιση οδοστρώματος και πεζοδρομίων, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, κατασκευή ραμπών για αμαία και διαδρόμους όδευσης για άτομα με μειωμένη όραση, δημιουργία λωρίδων παράλληλης στάθμευσης οχημάτων, γιοταχή, εμπλουτισμός υφιστάμενων χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις δέντρων, τοποθέτηση οργάνων υπαίθριας άθλησης, δημιουργία δύο πάρκων για σκύλους, για δεσποζόμενους σκύλους, κατασκευή έξυπνων διαβάσεων και τοποθέτηση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του συνολικού έργου, το οποίο χωρίζεται σε τρία υποέργα, δηλαδή θα αναδειχθούν τρεις ανάδοχοι και θα τρέχουν ταυτόχρονα, παράλληλα, και τα τρία αυτά έργα σε διάφορες περιοχές της Κομωτινής. Αναμένεται το 2029, σύμφωνα με τη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα, να παραδοθεί όλο το έργο, μάλιστα, ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια νέα εικόνα, να αναμορφώσει την εικόνα της Κομωτινής, να την κάνει πιο καλέσθητη και πιο λειτουργική. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς ξεκίνησε εκεί η συγκομιδή των πρώιμων καρπουζιών στη Μεσσηνία, Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίγκη, κύριε Σιγήρη, και πραγματικά αναφερόμαστε στην περιοχή της Τριφυλίας, όπου ξεκίνησε από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας η συγκομιδή των πρώιμων υπαίθριων καρπουζιών. Εργάτες γης στο Ραβίκι βρίσκονται από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ στα χωράφια της περιοχής και πρόκειται, ξέρεις, για τα πρώτα υπαίθρια καρπούζια όχι μόνο της χώρας, αλλά ολόκληρης Ευρώπης. Ένα προϊόν, ειδικά με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, καθώς περισσότερο από το 80% της παραγωγής κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού. Ήδη τα πρώτα φορτία αναχωρούν για περισσότερες από 25 ευρωπαϊκές χώρες, με αυξημένη ζήτηση να καταγράφεται αυτή την περίοδο σε Γερμανία, Λιθουανία, Πολωνία και Ιταλία. Ενώ σύμφωνα με τους ανθρώπους αγοράς, ο καύσωνας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες σε περιοχές κεντρικής και δυτικής Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση του προϊόντος. Τώρα, παρά τις δυσκολίες που προκάλεσε ο φετινός χειμώνας, η παραταταμένη κακοκαιρία, οι έντονες βροχοπτώσεις, η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ποιοτική με καλή ορίμανση και υψηλά σάχαρα. Ικανοποιητικές παράλληλα κρίνονται και οι τιμές του παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 40 έως 50 λεπτά αυτή την περίοδο και αυτές κυμαίνονται ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα. Τώρα, η πρώτη φάση της συγκομιδής αναμένεται να ολοκληρωθεί έως στις 10 Ιουνίου, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η φύτευση των όψιμων καρπουζιών που θα συγκομιστούν μετά τα μέσα Αυγούστου. Θετικό στοιχείο πάντως στην Ευήκη να πούμε ότι σύμφωνα με τους παραγωγούς είναι αυξημένο και το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων να ασχοληθούν με τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, δίνοντας νέα δυναμική σε έναν από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς αγροτικούς κλάδους Μεσσηνία. Τέλος, θα δώσουμε και μια συμβουλή στους καταναλωτές. Είναι ανούσιο να χτυπάμε το καρπούζι, να δούμε αν θα μας βγει μάπα. Αυτό που λένε οι ειδικοί, ότι πρέπει να κοιτάμε τα χαρακτηριστικά του, το χρώμα του και τη συνολική του εικόνα.
0: Θα κάνουμε ένα ξεχωριστό ρεπορτάζ και γι' αυτό, Κώστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, τη χρηματοδότηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ αποφάσισε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, οι οποίες προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Λίνα Θεολογίτου θα μας ενημερώσει. Λίνα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η χρηματοδότηση αφορά παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και διαχείριση των ζημιών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, η οποία έπληξε περιοχές του Δήμου Νάξου, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα. Θυμίζουμε ότι στις 14 και 15 Φεβρουαρίου, έντονα καιρικά φαινόμενα με θυελλώδεις ανέμους και έντονο κυματισμό είχαν πλήξει τα νησιά των Κυκλάδων, προκαλώντας σοβαρά ζητήματα σε παράκτιες περιοχές και οδικά δίκτυα. Στην Νάξο, μάλιστα, είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Σαπεράθου και Αγίου Αρσενίου με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο Δήμος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική ενίσχυση για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών και τη θωράκιση των παράκτιων περιοχών που επλήγησαν, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Διευκρίνησε ακόμα ότι οι σχετικές μελετές ανατέθηκαν, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν με ιδίους πόρους του Δήμου Νάξου, ενώ σημειώνεται ακόμα ότι έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση των εργασιών και έχει εγκατασταθεί ανάδοχος του έργου, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι απαραίτητες εργασίες, εν όψη βέβαια και τις καλοκαιρινές περιόδου, όπου θα αυξηθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση στην περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Μετά την ένταξη της τσακώνικης υφαντικής του τυρού Κινουρίας στο ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς τον Οκτώβριο του 2025, τώρα ήρθε και η ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής στο Όρθιο Αργαλιό. Σταύρος Ορμπαλάς μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πραγματί, 11 Οκτωβρίου του 2025 είχαμε την ένταξη στο ευρετήριο της τσακώνικης υφαντικής του τυρού. 21 Μαΐου είχαμε, που ήταν και Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, είχαμε και στο ευρετήριο να εντάζεται και η τσακώνικη υφαντική στον Όρθιο Αργαλιό. Ομάδα εργασία συνέταξε το φάκελο και τελικά, αφού προχωνών εκεί στην Κινουρία, προάγει χειροποίητων ταπίτων, διπλή σπάκτηλα σε όρθιο ξύλινο αργαλιό. Την παραδίδει αλόβητη στις επόμενες.
0: Σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Πηγών Δήμου Δοξάτου Δράμας, η πρώτη περιφερειακή συνάντηση φορέων της ζωντανής παράδοσης. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας που έχει και το ρεπορτάζ. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ναι, για πρώτη φορά, φορείς που διατηρούν στις περιοχές τους παραδόσεις και έθιμα, όπως και τα προηγούμενα που ακούσαμε, πολλά από τα οποία έχουν εγγραφεί δηλαδή στον Εθνικό Κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συναντώνται στη Δράμα, μια περιοχή επίσης με πολλά έθιμα και παραδόσεις, να διαναγνωριστούν, να συνδέσουν ιδέες, να χτίσουν σχέσεις και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Τυρσό Γιάννη Ιωαννίνου, Πεντάλοφο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σειροτροφία του σουφλίου

0: και να αναζητήσουν δίκτυα συνεργασίας. Φορείς από τον Εύρο έως την Τυρσό Γιάννη Ιωαννίνου, Πεντάλοπο Κοζάνης, Μεταξάδες Εύρου, την σιροτροφία του σουφλίου και πόσοι φαίνονται οι δεσμοί της κοινότητας, την τέχνη της γιαννιώτικης αργυροτεχνίας, την τέχνη Εύρου θα δείξει τα ψωμιαδοσιακό κουσκούς και η σκουρό θα γίνει στις πηγές του Δοξάτου σε ένα εκπληκτικό φυσικό περιβάλλον με πολύ πράσινο και νερά και το πιο σημαντικό είναι ανοιχτό για το κοινό. Αρχίζει απόψε το απόγευμα, τελειώνει την Κυριακή.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, και να πάμε και στη Φλόρινα, καθώς εκεί σήμερα διοργανώνεται δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμι.
2: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δράση αφιερωμένη στην άθληση των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την βιωματική προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών γύρω από τον κόσμο του παραολυμπιακού αθλητισμού και της ισοτιμίας. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις και επιδείξεις των αθλημάτων ξεφασκία με αμαξίδιο, τένις με αμαξίδιο και μπότσια και οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και σε κοινό παιχνίδι με αθλητές και αθλήτριες με κινητική και άλλες μορφές αναπηρίας, ενισχύοντας την άμεση επαφή, τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή αυτή καλλιεργούνται η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αποδοχή προάγοντας τη συμπερίληψη και την ισοτιμία, όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι φορείς αλλά και οι εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων και κεντεμόνων παιδιών με αναπηρία αλλά και οι σύλλογοι ατόμων με αναπηρία που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι. Ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των μαθητών της Δευτέρας Γυμνασίου του Γυμνασίου Ευδήλου παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα στο Κατσούλιο κτίριο στην Ικαρία. Ο Γιώργος Βιτσαράς θα μας ενημερώσει. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Μεσημέρι. 7 ώρα απόγευμα λοιπόν στο Κατσούλιο κτίριο στον Ευδήλο είναι η παρουσίαση της επιστημονικής έρευνας της ομάδας Ικαρία Climate Actives, η οποία κατέκτησε την 7η θέση πανελλαδικά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τίτλο Climate Detectives του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος σε συνεργασία με το Εθνικό Γραφείο ΣΕΡΟ. Οι detective του κλίματος του συγκεκριμένου σχολείου χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα, αλλά και μέσα από επιτόπια έρευνα πεδίου μελέτησαν την υγεία του αρχαιότερου δάσους του Αιγαίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Μεσαριάς, το λεγόμενο δάσος του Ράντι. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν λοιπόν αυτά τα ευρήματα. Για τις...
1: Πάρα πολύ, Γιώργο. Ένα νέο μουσικό φεστιβάλ έρχεται φέτος στις Κολίνες Αρκαδίας, συνδυάζοντας μουσική, τέχνη και δράσεις μέσα στη φύση. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Το νέο μουσικό φεστιβάλ Κολίνες Sound Festival κάνει πρεμιέρα σήμερα στο καταπράσινο χωριό Κολίνες της Αρκαδίας και αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της. Η διοργάνωση που θα διαρκέσει έως και την 1η Ιουνίου συνδυάζει συναυλίες, δημιουργικά εργαστήρια και δράσεις στη φύση για όλες τις ηλικίες. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Πάνος Μουζουράκης, Πάνος Βλάχος, Κινής Νητή, Ματούλα Ζαμάνη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Ρία Ελληνίδου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης εργαστήρια κεραμικής, ζωγραφικής, θεατρικού παιχνιδιού, γυμναστικής και χορού hip-hop. Επίσης προσφέρονται μαθήματα παραμυθιού, κριτικών χορών και ρεμπέτικης χοροδίας. Τέλος, το Σαββατοκύριακο θα προσθεθεί μια ιδιαίτερη τοπική πινελιά, καθώς το παλαιότερο κουρείο του χωριού θα προσφέρει δωρεάν κουρέματα στους επισκέπτες. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν αύριο τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στα δυτικά θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 25 με 27 και κατά τόπους στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 28 με 29.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Να έχετε ένα όμορφο τριήμερο.

0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
1: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

σε δύο άξονες κινείται σήμερα η επικαιρότητα και μόνο εκεί. Η μεγάλη έξοδος των εκδρομένων του τηρημέρου που έχει ξεκινήσει από το πρωί με κάθε μέσο και από την άλλη πανελλαδικές οι πανελλήνιες, καθώς σήμερα είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψήφιους. Όλα τα άλλα και ειδικά οι πολιτικές αντιπαραθέσεις μπορούν να περιμένουν για μετά το τρίμερο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη Κινιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026, διερωτάται με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στο 9,5% διαμορφώθηκε η ενεργεια τον Απρίλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ, από 10,4% το Μάρτιο. Την παραίτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέας

Λάουρα κουβέστησε τη βουλευτή τη Δημοκρατία Τέλειο Πέτσα με αφορμή την υπόθεση του ΠΚΠ. Μιλώντα στο News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρση ασυλία βουλευτών έγινε χωρί να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη τη Νικολέτα Τριχοχεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα γενικά λύκεια. Τα θέματα αφορούσαν τη μοναξιά, τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σύνδεσεις νέων και ηλικιωμένων, χωρίς προβλήματα η έναρξη της διαδικασίας. Υποδειγματική χαρακτήρισε τη λειτουργία του συστήματος φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότερες εξαφανίσεις είναι οικειοθελείς αποχωρήσεις. Κατά μέσο όρο 11 παιδιά την ημέρα σκοτώνονται από τις Ισραηλινές επιδρομές στο Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και τέλος, άστατο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Πολλά κορυφώνεται με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τη

πολλά κορυφώνεται, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τη

0: πολλά κορυφώνεται, με χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα με προορισμό νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Αυξημένη από το πρωί κίνηση στα λιμάνια, τα κτέλ και τις εθνικές οδούς, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Καταγράφουν εκατό.
1: Ακριβά, είναι άλλο ο κόσμος.
2: Ξεχώρεσαι.
3: Θα πάω μέσω του κτέλ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
4: Δεύτερη πατρίδα.
3: Ναι, είναι ο τόπος καταγωγής.
5: Στα Γρεβενά θα πάω. Μαζί με τον πατέρα μου.
0: Λοιπόν, πάμε στα κτέλ. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλή, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα από τον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, κορυφώνεται όσο περνά η ώρα η επιβατική κίνηση στον σταθμό του κτέλ Κηφισού. Και αυτό διότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από χθες κιόλας, σε εξέλιξη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. 230 είναι μόλις τα τακτικά δρομολόγια και τουλάχιστον 60 τα έκτακτα, ίσως μέχρι και το τέλος της ημέρας ξεπεράσουν, φτάσουν μάλλον τα 70, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100% σε ορισμένα από αυτά. Τη μετακίνησή τους με λεωφορείο την προτιμούν, μας λένε όσοι επιβάτες έχουμε συνομιλήσει, διότι ως επιλογή είναι φυσικά οικονομικότερη από ότι αν επέλεγαν άλλο μέσο για να ταξιδέψουν. Προορισμός των περισσότερων, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, τουλάχιστον από εδώ. Μάλιστα η Πελοπόννησος είναι αυτή που βρίσκεται υψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου. Πολύ συχνά αναχωρούν από εδώ λεωφορεία για τη Μεσσηνία και την Αχαΐα, ενώ η κίνηση φυσικά αναμένεται να κορυφωθεί έως αργά το απόγευμα και ίσως αρκετός κόσμος φύγει και αύριο Σάββατο. Μένει λοιπόν αυτό να φανεί. Mm-hmm. Υπομονή και προσοχή σήμερα στην πρόοδο.
0: Είναι και κάτι που λέγαμε και από το καλοκαίρι εξάλλου, Στέλλα, το έχουμε πει και μαζί πολλές φορές και εδώ στον αέρα του News Radio 105,8, ότι με την κατάσταση, με τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, πολλοί κόσμοι στρέφεται στις οδικές συγκοινωνίες και στα κτέλ βεβαίως, για να πάει σε προορισμούς.
6: Έτσι ακριβώς, διότι το πηγενέλα που λέμε βγαίνει πολύ οικονομικότερο για να πας σε ένα νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Μπορεί και να πληρώσεις 120 με 150 ευρώ, ενώ με το κτέλ συνήθως από 50 μέχρι 100 και πολύ λιγότερο φυσικά πληρώνεις από 50 ευρώ πιο κοντινούς προορισμούς.
0: Βέβαια, είναι μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, Στέλλα Χριστοδουλίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Βεβαίως, μένεις εκεί, παρακολουθείς και ενημερώνεις για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Θα τα πούμε και τις επόμενες ώρες και ημέρες έτσι κι αλλιώς και μέσα από τις άλλες εκπομπές εδώ του News Radio 105,8. Πάμε τώρα στο λιμάνι του Πειραιά να ακούσουμε ποια είναι η εικόνα, να δούμε ποια είναι η εικόνα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Ιδίως τα πρωινά δρομολόγια ήταν κατά το 50% γεμάτα, δηλαδή 3 στα 7 δρομολόγια είχαν 100% πληρότητα, με προορισμούς βεβαίως τα νησιά των Κυκλάδων, κυρίως Πάρον, Άξο, Ίο και Σαντορίνη. Να πούμε επίσης πως τα υπόλοιπα δρομολόγια είχαν πληρότητες που άγγισαν το 90%, ενώ ανάλογη εικόνα

0: Αυτό θα αλλάξει τις επόμενες ώρες. Στατιστικά το μεσημέρι της Παρασκευής έχει αρκετή κίνηση, καθώς είναι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν για Σαββατοκύριακο σε κοντινούς προορισμούς που μπορεί να έχουν εξοχικά ή για μια εκδρομή, πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια δεν είναι για όλους το τριήμερο αυτό.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι, είναι για,
0: δεν είναι για όλους για αργία εννοώ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών. Θα έχουμε για την ακρίβεια από τις 4, σε λιγότερο από 2 ώρες δηλαδή, έως και τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Είναι στα σημεία τώρα, σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου η τροχέα και επιτηρεί, εποπτεύει, ελέγχει, διευκολύνει όπου χρειάζεται τους εκδρομείς. Όπως μας λένε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις όταν επικοινωνούμε για το ρεπορτάζ στις μεγάλες εξόδους κατά τη διάρκεια του έτους, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, να μην οδηγούμε επιθετικά, να εφαρμόζουμε μέχρι κεραία στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φυσικά ζώνη στο αυτοκίνητο, κράνος στη μοτοσυκλέτα, και εμείς οι ίδιοι σε καλή κατάσταση, όχι να τα απαραίτητα, νερό στο ψυγείο, δηλαδή μιλάω για τα πολύ απαραίτητα, και να πάμε και να επιστρέψουμε με ασφάλεια.
1: Τηρούμε τα όρια ασφαλείας, τους κανόνες ασφαλείας, τα όρια ταχύτητας, εννοείται.
0: Όχι υπέρβασης του ορίου ταχύτητας, έχει κάτι κανονικές προσπεράσεις. Νομίζω τώρα αυτά είναι αυτονόητα. Απλά κάθε φορά που επικοινωνούμε, μας τα λένε και μας ζητούν να τα μεταφέρουμε.
1: Και καλά κάνεις και τα μεταφέρεις κάθε φορά, Ηλία, για να τα συνηθίσουμε.
0: Να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί. Και ως γνωστό, όποιος βιάζεται πάει αργά. Σπέβδε βραβαίως για να φτάσεις γρήγορα και με ασφάλεια στο προορισμό.
1: Για να φτάσεις γρήγορα σίγουρα και να γυρίσεις σίγουρα από τους προορισμούς. Και βέβαια δεν χρειάζονται νεύρα, ούτε μια ψυχραιμία γενικότερα. Ηλία Κούκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μακάρι να πάνε όλα ομαλά σε αυτή την έξοδο. Τώρα, φεύγουμε από τα δύο διαλευσίνας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη τώρα. Αυξημένη κίνηση των εκδρομέων και στα χτέλη της συμπρωτεύουσας. Ποιοι προορισμοί έχουν την τιμητική τους? Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε στα διόδια το Μαλγάλο.
1: Στα διόδια, μάλιστα. Ωραία.
2: Όπου ήδη οι πρώτες ουρές δημιουργούνται εδώ στα διόδια, με αυτοκίνητα που περιμένουν για να περάσουν. Με κατεύθυνση κυρίως στις ακτές της Πιερίας, αλλά και της Μαγνησίας. Βέβαια, οι πιο τολμηροί επιλέγουν τα Ιόνια νησιά. Όσο περνάει η ώρα, θα φαίνεται και η κίνηση. Αναμένεται να κορυφωθεί αύριο το μεσημέρι. Τώρα, η κίνηση στα ακτές είναι αυξημένη κατά 25% σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες. Μάλιστα, θα προσθεθούν 100 δρομολόγια σήμερα, προκειμένου να διευκολύνουν τις ανάγκες των επιβατών. 400 πραγματοποιούνται καθημερινά, 500 σήμερα. Κατά 50% είναι αυξημένη η κίνηση και στα λεωφορεία για Χαλκιδική, με κυριότερους προορισμούς στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι, και το Πεφτοφόρη, στο πρώτο πόδι. Θα σου πω ότι υπάρχουν ουρές στο τερνέ των Ευθύνων. Από νωρίς το πρωί έχουν δημιουργηθεί ουρές με τους Βαλκάνιους, οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα μας για να περάσουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ αν και οι Θεσσαλονικείς φεύγουν, η πόλη δεν ησυχάζει, καθώς είναι μεγάλο το κύμα των Τούρκων τουριστών που επισκέπτονται τις τελευταίες μέρες τη Θεσσαλονίκη. Πάνω από 80% επιρρώνται στα ξενοδοχεία της πόλης. Οι Τούρκοι επισκέπτονται τη Θεσσαλονίκη για να γιορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ, την θρησκευτική του γιορτή.
1: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, λόγω του επικείμενου τριημέρου, πολύ είναι ο κόσμος που εγκαταλείπει τις πόλεις για νησιά και παραλιακά μέρη και όχι μόνο εκεί. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αναμένεται καλός ο καιρός και σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Τόσο θα δείχνουν τα θερμόμετρα τη Δευτέρα. Να ακούσουμε την μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Παπαυγούλη.
3: Το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στα δυτικά-βορειοδυτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι S5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 3 με 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Η έξοδος είναι σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν των εκδρομέων, όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά από όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάμε στο μεγάλο θέμα της ημέρας και των ημερών που αφορά χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειές τους, καθώς πρεμιέρα είχαμε σήμερα νωρίτερα το πρωί των πανελλαδικών εξετάσεων για τους περίπου 82.000 υποψήφιους των γενικών ηλικίων με το θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα που κλήθηκαν Ελίνα να αναπτύξουν υποψήφοι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις και κυρίως το τι λένε οι εκπαιδευτικοί. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το θέμα ήταν η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Κατανοητά και βατά χαρακτήρισαν εκπαιδευτικοί τα θέματα στο σύνολό τους. Τα παιδιά έβγαιναν χαρούμενα, χαρακτήρισαν και αυτά εύκολα το θέμα και αρκετά παιδιά, όπως μας είπαν, κλείθηκαν και απάντησαν βιωματικά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζουν και στο σπίτι. Το κείμενο ήταν το εμβληματικό ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Mm-hmm. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στους υποψήφιους μέσω social media, καλώντας τους να πιστέψουν στον εαυτό τους αλλά και στον κόπο που έκαναν, ενώ αναφέρθηκε και στην δωρεάν γραμμή ψυχολογικής στήριξης των μαθητών αλλά και των οικογενειών τους το 1550 που θα λειτουργεί έως τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή αν κάποιος μαθητής νιώθει ότι πιέζεται και από το άγχος των εξετάσεων και θέλει κάπου να μιλήσει, να θυμάται ότι το 1550 είναι εκεί 24 ώρες 24 ώρο δωρεάν.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
4: Είναι
1: στο σημείο
4: πάρα
1: αυτό
4: πολύ σημαντικό.
1: Να ακούσουμε το βίντεο από την ανάρτηση στα social media του Πρωθυπουργού και συνεχίζουμε με τα άλλα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών, Ελίνα.
4: Ναι.
5: Σήμερα ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
6: Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα, βέβαια.
5: Και είμαι σίγουρος ότι το τελευταίο που θέλετε να ακούσετε από μένα είναι τα γνωστά κλισέ. Γι' αυτό και θέλω να σας πω κάτι πιο ουσιαστικό. Αν αυτές τις μέρες νιώσετε άγχος, πίεση ή κυρίως τις 1550. Με ψυχολόγους και ειδικούς που μπορούν να βρεθούν δίπλα σας για να στηρίξουμε έμπρακτα την προσπάθειά σας σε αυτή την τόσο απαιτητική περίοδο. Πιστέψτε στον εαυτό σας, στον κόπο που κάνατε και μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Ελίνα Κολύβα, να μας μεταφέρεις και τα μηνύματα των άλλων πολιτικών αρχηγών.
4: Λοιπόν, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει να έχετε στο μυαλό σας ότι οι εξετάσεις αυτές δεν είναι η μοναδική μάχη, ούτε το μοναδικό μέτρο αξίας και δυνατότητας. Έχετε ήδη καταβάλει σημαντική προσπάθεια και αξίζεται συγχαρητήρια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το σίγουρο είναι πως οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν κρίνουν τη ζωή σας, δεν λένε ποιοι είστε, ούτε ποιοι μπορείτε να γίνετε, γιατί τα όνειρά σας δεν χωράνε σε μια βαθμολογία δίπλα από το όνομά σας. Και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρει ότι σε αυτή τη σημαντική στιγμή τη ζωή σας βάλτε τα δυνατά σας, διεκδικήστε τα όνειρά σας και μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να είστε εκεί για τους φίλους σας. Προσπάθεια είναι το πιο σημαντικό. Εγώ να σας πω κλείνοντας ότι σήμερα περίπου 82.000 ήταν οι υποψήφοι από τα γενικά λύκεια. Αύριο θα κληθούν περίπου 20.000 υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια να δώσουν το πρώτο μάθημα της δικής τους πρεμιέρας, της δικής τους μάχης. Είναι στα νέα ελληνικά. Διεκδικούν στο σύνολό τους 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Καλή επιτυχία σε όλους και καλό κουράγιο και καλή δύναμη και στα παιδιά και στις οικογένειές σου, γιατί είναι μαραθώνιος μπροστά, έτσι, πολλές μέρες. Οπότε θα τα λέμε και πιο αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ρεπόρτερ μας, την Λία Χριστάρα, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες για το πώς κύλησε η πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων στην Θεσσαλονίκη. Λία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό σου μεσημέρι. Ήρεμα όσον αφορά τη διαδικασία. Ήρθαν στην ώρα τους τα θέματα έτσι όπως πρέπει. Έτσι κι αλλιώς αυτά τα προβλήματα που είχαμε τα προηγούμενα έτη έχουν εξαλειφθεί. Τα παιδιά μπήκαν κανονικά στις τάξεις τους. 19.000 είναι υποψήφοι στη κεντρική Μακεδονία. Εγώ ήμουν σε ένα σχολείο στο κέντρο της πόλης, από τα πιο ιστορικά εκεί στον πεζόδρομο της Ικτίνου. Ήρθαν με άγχος, με ανάμεικτα συναισθήματα. Μετά όμως, όταν βγήκαν έξω και αφού είδαν το θέμα και έγραψαν, ήταν σε πιο καλή διάθεση, γιατί τους φάνηκε βατό το θέμα. Εύκολο και όλα τα υπόλοιπα κείμενα που τους δόθηκαν ήταν για αυτούς κατανοητά. Οπότε η πρώτη μέρα που νομίζω ότι να ξεκίνησε έτσι με μια καλή αρχή. Φαίνεται πως ήταν καλή για το σύνολο των παιδιών και κυρίως επειδή μίλησα μαζί τους αρκετά και τα παιδιά δηλαδή, όχι μόνο τις θεωρητικές αλλά και των άλλων παιδιών που δεν δυνατό τους σημείο, ήταν σχετικά καλά και είπαν ότι τα κατάφεραν ακόμη περισσότερο από ό,τι περιμένανε. Τώρα περιμένουν τα επόμενα φυσικά μαθήματα, θα πάνε σπίτι να ξεκουραστούν και φυσικά περιμένουν πως, αφού κύλησε καλά η πρώτη μέρα, να πάνε καλά και, και οι επόμενες. Τώρα από εκεί και πέρα
1: χωρίς απρόβλητα και χωρίς πολλά προβλήματα, ναι.
7: Ναι, χωρίς πολλά πρόβλημα, χωρίς πολλά προβλήματα και κυρίως με καλή διάθεση, όσο το γίνεται αυτό, έτσι.
1: Βέβαια. Λέει Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα και στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη μεγάλη εικόνα, πάμε στο μεγάλο πονοκέφαλο όλης της ανθρωπότητας, όλης της Ιφηλίου, που έχει να κάνει με την κατάσταση, με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και βέβαια με τα στενά του Ορμούς. Κοντά σε συμφωνία υπογραφής μνημονίου κατανόησης, που θα προβλέπει άνοιγμα των στενών του Ορμούς και παράταση της εκεχηρίας για 60 μέρες, βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αλλά και πληροφορίες των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, και οι δύο πλευρές επισημαίνουν ότι η συμφωνία δεν έχει οριστικοποιηθεί, με την πλευρά της Ουάσιγκτον να αναφέρει ότι το κείμενο εξετάζεται από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, σε ΗΠΑ και Ιράν? Έχουμε συμφωνία? Θα έχουμε συμφωνία? Πού βρισκόμαστε, Έλενα, γιατί έχουμε μπερδευτεί?
1: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, Γρηγόρη. Όπως όλες τις τελευταίες εβδομάδες, οριοδοξία, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Είναι θέμα κάποιων λέξεων και δεσμεύσεων, αλλά φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπως είπε, λόγω της πολεμικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Scott Pence, με τις πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο να αναφέρουν ότι η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, θα προβλέπει την παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 30 ημέρες, μέσα στις οποίες αυτές το Ιράν θα βγάλει τις νάρκες που έχει τοποθετήσει στα στενά. Επίσης, όταν γίνει αυτό, όταν δηλαδή γίνει ελεύθερη η ναυτιπλοεία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, προβλέπεται η μερική άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και ίσως η αποδέσμευση ορισμένων Ιρανικών κεφαλαίων. Επίσης, η δέσμευση από το Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνουμε, το φλέγον θέμα, ο φάκελος των πυρηνικών...
0: Επιμένει πολύ τώρα, συγγνώμη Έλενα, αλλά επιμένει πολύ ο Ντόναλντ Τραμπ στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, έτσι.
1: Μα αυτή ήταν και η κύρια κόκκινη γραμμή, είναι η κύρια κόκκινη γραμμή των ΗΠΑ και ο κύριος λόγος για τον οποίο, με τον οποίο μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ αιτιολόγησε αυτόν τον πόλεμο κατά της Τεχεράνης και την προηγούμενη πολεμική επιχείρηση στο Ιράν πριν από ένα χρόνο, όπως θυμόμαστε. Οι ΗΠΑ λοιπόν επιμένουν σε αυτό και αυτό το θέμα, ο φάκελος δηλαδή των πυρηνικών, θα συζητηθεί αν τηρηθούν όλοι οι όροι, θα συζητηθεί σε αυτό το διάστημα των 60 ημερών. Από την Τεχεράνη επίσης αναφέρεται ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα, ωστόσο υπάρχει κάποια αισιοδοξία με τον πρόεδρο του Ιράν να δηλώνει ότι το Ιράν δίνει προτεραιότητα στην διπλωματία. Από την άλλη πλευρά είχαμε μία δήλωση του επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου που είπε ότι το Ιράν δεν θα παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν την καταστροφή του εμπλουτισμένου. Αλλά βεβαίως προτεραιότητα δίνεται και στα στενά του Ορμούς και στην ελεύθερη διέλευση των πλοίων από εκεί χωρίς διόδια, και αυτό θα αναφέρεται σύμφωνα με τις πληροφορίες μέσα στην συμφωνία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Ωστόσο, σαν σημάδι αισιοδοξίας, επίσης αναλυτές αναφέρουν το γεγονός ότι το Ιρανικό καθεστώς έχει δώσει εντολή να αρθεί η απαγόρευση σε πολύ μεγάλο ποσοστό του ίντερνετ στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, κάνουν περισσότερες δημόσιες εμφανίσεις Ιρανοί αξιωματούχοι, που σημαίνει ίσως ότι δεν έχουν το φόβο ότι κάποιο χτύπημα, αμερικανικό χτύπημα εναντίον τους είναι άμεσο. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπήρξε νέα ανταλλαγή πυρών τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πλευρές στην περιοχή των στενών αλλά και του Ορμούς, αλλά και το Ιράν υποστήριξε ότι κατέριψε αμερικανικό αεροσκάφος στην πόλη Μπουσέρ, κάτι που αρνούνται βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Υπάρχει μια αίσθηση γενικότερα, δημιουργείται σε πολλούς, ότι και οι δύο πλευρές προσπαθούν απλά να κερδίσουν λίγο χρόνο, έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτή την οπτική, αν προκύπτει από κάπου αυτό, αλλά και η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον.

0: Σαν να δείχνουν ότι να πάνε λίγο πέρα να κερδίσουν λίγο χρόνο και άντε πάλι. Και άντε πάλι μια παράταση και παράταση στην παράταση. Μακάρι να βγει σε καλό όλο αυτό, βέβαια. Έτσι,
1: σίγουρα μέχρι στιγμή αυτό που έχουμε δει, αλλά και οι δύο πλευρές εκτιμάται ότι θέλουν να λήξει όλο αυτό. Όμως να φαίνονται και οι δύο ότι έχουν κερδίσει κατά κάποιο τρόπο ή να πουλήσουν και στο εσωτερικό των χωρών τους ότι έχουν κερδίσει σε αυτή την σύραξη. Το Ιράν από την πλευρά του, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και να θυμίσουμε επίσης ότι σε μερικούς μήνες έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι δεν τον επηρεάζουν στις αποφάσεις του όσον αφορά το Ιράν. Αλλά αυτό βέβαια είναι κάτι που αμφισβητείται από σχεδόν όλους τους αναλυτές.
0: Τώρα να κλείσουμε βέβαια και με μια αναφορά και στην άλλη πλευρά του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, αλλά και στη Γάζα τι γίνεται, γιατί έχουμε και εκεί εξέλιξεις, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Ένα βασικό, μια κόκκινη γραμμή του Ιράν είναι να σταμανιάχου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ελέγχει το 60% σε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που είναι πέρα από την κίτρινη γραμμή, δηλαδή στο 53% των εδαφών της Γάζας, και δεν έχουν σταματήσει τις τελευταίες ημέρες και εκεί οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών για να κυκλώσουν την Χαμάς, όπως είπε ο Νετανιάχου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και για μεγαλύτερο έλεγχο ποσοστού της Γάζας, ενώ στον Λίβανο συνεχίζονται και εκεί οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού που κήρυξε μάλλον εμπόλεμη ζώνη σχεδόν ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο. Να σου δώσω ένα τραγικό στοιχείο που έδωσε η UNICEF για τα παιδιά στον Λίβανο, ότι την τελευταία εβδομάδα 11 παιδιά σκοτώνονται ή τραυματίζονται στον Λίβανο κάθε 24 ώρο, ενώ την ίδια
0: πραγματικά,
1: ενώ σήμερα στην Ουάσιγκτον θα συναντηθούν στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα τη είδηση ότι οι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση τη εκχυρία,

Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Προς το παρόν, στον απόϊχο τώρα της είδησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκχυρίας, αποκλιμάκωση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Σταθερά πτωτική είναι η πορεία και το

0: γενικότερα η τιμή του Brent επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία, οι οποίες έχουν χαράξει μια σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές της εβδομάδας, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να πέφτει ακόμα και κάτω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή βέβαια πανελλαδικά, ενώ και στην περίπτωση του ντίζελ η μέση πανελλαδική τιμή υποχώρησε πλέον κάτω από τα 1,80 ευρώ. Είναι η πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, για τον ντίζελ που υποχωρεί κάτω από αυτό το όριο από την εφαρμογή του μέτρου επιδότησης στην Αγγλία. Στα αστικά βέβαια κέντρα οι τιμές είναι ακόμα χαμηλότερες. Ωστόσο, στην ισιωτική χώρα, μιας και θα έχουμε αρκετούς επισκέπτες στη διάρκεια του τριημέρου, η μέση τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται μεταξύ 2,20 με 2,30. Οι μέσες τιμές πάντα μιλάμε, Γρηγόρη. Οι δηλητηριακές τώρα τιμές δίνουν επίσης σήμα για περαιτέρω αποκλιμάκωση και τις επόμενες ημέρες. Η τιμή της αμόλυβδης με την οποία προμηθεύονται τα πρατήρια είναι μια ανάσα πλέον από τα 1,50 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σταθερά κάτω από τα 1,20 ευρώ. Μιλάμε πάντα για τιμές χωρίς ΦΠΑ.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Και αφού ακούσαμε και τις τιμές των καυσίμων που αφορά πολύ κόσμο, ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου, έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας έτσι κι αλλιώς και σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρει. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα που επίσης ενδιαφέρει πολύ κόσμο, καθώς τη συμβολή του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας μέσω της χρηματοδότησης του προγράμματος Θόραξ με 48,9 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και με νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αμυντική βιομηχανία, ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στον Κώστα Παπαχλημίτζο. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί αναφέρθηκε και στην κατάσταση με τις τιμές στα τρόφιμα. Γογό, Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος απίθυνε πρόσκληση σε βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές σε βασικά είδη. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δεδομένου ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εκπνέει στο τέλος του Ιουνίου και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης και τα σούπερ μάρκετ αντιδρούν και κάνουν λόγο για ένα παρεμβατικό μέτρο, η κυβέρνηση αναζητά τρόπο να συγκρατήσουν τις τιμές. Μέχρι στιγμής, λόγω της

0: supermarket αλλά και εκπροσώπους της βιομηχανίας για να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, ώστε να μην χρειαστεί να παραταθεί το πλαφόν τουλάχιστον στα ήδη αυτά τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία, εάν και εφόσον προχωρήσει, Γρηγόρη.
1: Ο Γατσέλης, ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας εδώ στη τηλεόραση του Ερτνιούς.
2: Απευθύνθηκα και θα το κάνω ακόμα πιο επίμονα και οργανωμένα τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες και προς την ελληνική βιομηχανία τροφίμων και προς τα σούπερ μάρκετ και προς τους δύο ταυτοχρόνως, ζητώντας να πετύχουμε μια εθνική κοινωνική συμφωνία που θα περιλαμβάνει σοβαρές μειώσεις τιμών αλλά σε βασικά προϊόντα και όχι σε δευτερεύοντα, προκειμένου

0: αντιπολιτευτικές μάλλον προτάσεις. Αυτό είναι ο ένας
1: πυλώνας. Έχουμε δημέτωπο δηλαδή.
0: Θα μπορούσα να το κάνεις έτσι ενδεχομένως. Δεν αναδεικνύει την πρωτοβουλία της κυρίας Καρθιανού, η οποία δεν καταγράφηκε υψηλά ποσοστά. Έτσι, στην αρχή να σημειώσουμε εδώ πέρα, γιατί οι εκδότες μας δεν είναι υποχρεωμένοι να θυμούν την πολιτική ιστορία, το πόσο μάλλον τις εκλογικές δημοσκοπικές καταγραφές, ότι όταν ένα κόμμα καταγράφεται και λέει ότι θα έρθει στις εκλογές ένα εμφανιζόμενο κόμμα, έχει κατά κανόνα πολύ υψηλότερα ποσοστά από αυτά που καταγράφει εν τέλει, αν φτάσει. Στο γεγονός ότι η κρίση του κόστου ζωής είναι πραγματική, δηλαδή στα οικονομικά, στην καθημερινότητα,

0: Την Ευαγγελία Μπαλτατσίκη τον Δημήτρη Τάκη και τι ουσιαστικά ζήτησε την παρέτηση της Ευρωπαϊκής Γενικής Αγγελέως Λάουρα Κοβέση με αφορμή την πολύκρωτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι η αποστολή των αιτημάτων Άρσα Σιλίας Βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Χεροπούλου, η οποία δεν διαπιστώνει ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Για να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα.
1: Τουλάχιστον υποκριτικό. Όταν κάποιος μιλάει για κυβέρνηση υποδίκων και αυτός είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσα στη Βουλή, να ζητάμε μετά και να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα πίσω στην κυβέρνηση. Πρέπει πραγματικά να ζητηθεί συγγνώμη από τους συναδέλφους βουλευτές που διαπομπεύτηκαν. Αφήστε τώρα την Δημοκρατία, αφήστε. Νομίζω από τους ίδιους που διαπομπεύτηκαν. Η άρση ασυλίας και η ποινική δίωξη ενδεχομένως για κάποιον είναι ακριβώς ατομικό ζήτημα και κρίνεται κατά περίπτωση και όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Άρα από αυτούς θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα. Θα πρέπει να παραιτηθεί η κυρία Κοβέση.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
0: Θα έπρεπε να παραιτηθεί, λέτε.
1: Ακόμα και αν λύγει η θητεία της πολύ σύντομα, πρέπει να παραιτηθεί. Και θα σας πω γιατί. Γιατί παραγγέλει μια πραγματογνωμοσύνη. Φύγει από ό,τι κατάλαβα.
3: 18
1: Μαΐου.
3: Του μηνός, ναι.
1: 18 Μαΐου.
2: Θα ζητήσει να βρει.
1: Αντί να περιμένει να πάρει στα χέρια της την πραγματογνωμοσύνη που ίδια παρήγγειλε, στέλνει, λες και ποιος ξέρει τι έγινε, τόσο ξαφνικά της άρσης ασυλίας των συναδέλφων.
3: Όχι, δεν καταλάβατε.
1: Συγγνώμη,
3: κύριε Πέτσα, την πραγματογνωμοσύνη την παρήγγειλε ενώ είχαν αρθεί οι ασυλίες. Είναι χειρότερο αυτό που λέτε.
1: Έπρεπε να έχει, όταν μίλησα πριν για προχειρότητα, έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βήματα μπροστά.
3: Αυτό λέω.
1: Να τα ξεδιπλώσει, όχι να τα ανακαλύπτει κάθε τρεις και λίγο.
3: Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Θεωρείτε ότι έπρεπε να σταλεί στη Βουλή πριν την ψηφοφορία για την προανακριτική στις 21 του μήνα?
1: Θεωρώ ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στον Πασόκ να δούμε τι γίνεται, γιατί εκεί συνεχίζουν το διμέτωπο αγώνα τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, όσο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά επιπλέον στην Καρλαία του Ρικούπου έχουν ξεκινήσει και ένα νέο πόλεμο με τους δημοσκόπους. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί ξεκίνησε πόλεμο με τους δημοσκόπους το Πασόκ, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε και θα έλεγα περισσότερο είναι μια έντονη ανησυχία από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας και που φέρνουν το κόμμα Τσίπρα δεύτερο μετά τη Νέα Δημοκρατία και τέταρτο το Πασόκ. Τώρα, από τη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν λόγο σε υψηλούς όμως τόνους για μεθοδευμένες μετρήσεις που είναι προϊόν, όπως ισχυρίζονται, παραγγελίας του Μεγάρου Μαξίμου με στόχο να χτυπηθεί το Πασόκ. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν σκανδαλώδεις τις μεγάλες αυτές αποκλίσεις που καταγράφονται και που προσπαθούν να χειραγωγήσουν, όπως λένε, την κοινή γνώμη. Όμως, Γρηγόρη, υπάρχουν και μέσα στο κόμμα και κάποιες πιο συνειδητοποιημένες φωνές τελεχών που αναγνωρίζουν ότι προσωρινά αποτυπώνεται μια αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι προσωρινή, με το επιχείρημα ότι τα προσωπαγή κόμματα έχουν σύντομη διάρκεια ζωής. Εκτιμούν βεβαίως πως στο τέλος θα υπερτερήσουν έναντι του κόμματος Τσίπρα, το οποίο, όπως λένε, εκπέμπει θολά μηνύματα και επιχειρεί να συγκεράσει αναποτελεσματικά διαφορετικές τάσεις. Την ίδια ώρα, και ενώ προσπαθούν, Γρηγόρη, να υποβαθμίσουν τη δημοσκοπική αυτή άνοδο που παρουσιάζει το κόμμα Τσίπρα, δεν είναι διατεθειμένοι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Μάλιστα, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε με τον πιο επίσημο τρόπο το στίγμα του κόμματός του απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καρφώνοντας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο αγώνας για μια Ελλάδα δικαιοσύνης δεν ανήκει σε κανέναν αναντικατάστατο, σε κανέναν κακό αντιγραφέα, φωτογραφίζοντας βέβαια την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα που λένε πως είχε λίγο από Ανδρέα Παπανδρέου. Στο διατάφτα τώρα, Γρηγόρη, Χαριλάου Τρικούπη, και να δουλέψει πάνω σε μια τακτική που δεν θα επιτρέψει στον κύριο Μητσοτάκη να επανασυσπυρώσει, αν θες, κεντρό ακροατήρια, καθώς κάποιοι από αυτούς κοιτούσαν μέχρι πρότινος, σου έλεγα, και ευνοεί μια τέτοια υπόθεση. Yes. Από την άλλη, θα πρέπει να βρουν τον τρόπο επικοινωνίας με τους απογοητευμένους της αριστεράς και τους δύσπιστους προς τον Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να έχουν ένα διάβλο επικοινωνίας. Κλείνοντας, να πω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θεωρεί καλοδεχούμενο κάθε πολίτη από το κέντρο και την αριστερά στο Πασόκ, προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική αλλαγή, και την ίδια ώρα αποκλείει όμως κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς υπηρετεί, όπως λέει, άλλο πολιτικό.

0: σχέδιο. Και αυτό το κρατάμε για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως

0: για τους επόμενους μήνες, να δούμε αν θα ισχύει.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στο, ακούσαμε λοιπόν τι γίνεται στο Πασόκ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της αριστεράς, όπως συνεχίζονται οι αναταράξεις. Η ανακοίνωση της ίδρυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον
2: το δικό του λόγο.
3: Ίδρυσε ένα άλλο κόμμα. Ο πρόεδρος.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, ακούσαμε και πριν από λίγο τον κύριο Φάμελο να λέει ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για μια ενωτική προοπτική, αλλά αυτό ακούγεται σαν κάποιον που χτυπάει την πόρτα κάπου, η οποία όμως η πόρτα παραμένει κλειστή, γιατί από το περιβάλλον του κύριου Τσίπρα διαμηνύει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια προοπτική το επόμενο διάστημα.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Όσον αφορά τον δεύτερο, έτσι είναι. Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα ισχύει και ισχύει κατά μήκος και κατά πλάτος που λέμε. Δεν πρόκειται να συνεργαστεί με οποιοδήποτε κόμμα, εν συνόλο, αλλά μόνο με μέλη, στελέχη και βουλευτές. Οι οποίοι προϋποτίθεται ότι για να έρθουν σε επικοινωνία ή να συνδράμουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν παραιτηθεί ή τουλάχιστον να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί. Μάλλον στο να παραιτηθεί, δείχνει να επιμένει ο πρώην Πρωθυπουργός. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη που έδωσε σήμερα στον Αντένα ο Σωκράτης Φάμελος. Όσον αφορά τις εξελίξεις για το νέο κόμμα, εκτίμησε ότι έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον προοδευτικό χώρο, είπε, και ότι η ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς δημιουργεί τη βάση για να δημιουργηθεί αυτή η ενωτική προοπτική. Εμείς είπαμε, είπε ο κ. Φάμελος, ότι από τη μέρα που παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες και ότι δεν είναι αντιπαραθετικοί οι δρόμοι μας. Θα επιμείνω στην ενωτική στρατηγική. Είπε ότι βεβαίως ότι περίπου αυτή θα είναι, αποκάλυψε ότι αυτή θα είναι η κατεύθυνσή του και στην εισήγηση που θα κάνει προς την Κεντρική Επιτροπή το επόμενο Σάββατο. Το θέμα είναι αν θα είναι όλοι μαζί, αναρωτήθηκε και ο ίδιος. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, θα είμαστε όλοι μαζί. Φαίνεται ότι εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ακούσαμε τι είπε ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτή η πλευρά θεωρεί ότι πρέπει η απόφαση να ληφθεί εδώ και τώρα. Δηλαδή το Σάββατο ο ΣΥΡΙΖΑ να βγει με μια καθαρή απάντηση. Ή αυτόνομος στις εκλογές ή συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει το θέμα της αυτοδιάλυσης από κανέναν. Το χείς του Παύλου Πολάκη, τόσο στην πολιτική γραμματεία όσο και στην Κεντρική Επιτροπή, μάλλον δείχνει να επιμένει στην αρχική του θέση. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ότι ο κύριος Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδος και δεν θα είναι στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι η ώρα μιας ισχυρής ενωτικής πρότασης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα νέο μέτωπο. Είναι σίγουρο ότι ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, θα πάει στην πολιτική γραμματεία, όπως θα πάει και στην Κεντρική Επιτροπή. Εκεί φαίνεται ότι αν επιμένει μέχρι το επόμενο Σάββατο ο κύριος Φάμελος που εκφράζει και την πλειοψηφία του κόμματος, θα δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα πρακτικό. Θα τον αφήσουν να εισέλθει. Τα πράγματα στενεύουν πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα ότι η μειοψηφούσα πλευρά επιμένει σε μια καθαρή λύση. Έτσι την ονομάζει.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα ότι υπάρχουν πρακτικά ζήτημα στο ζήτημα της αυτοδιάλυσης, αυτό το σενάριο που είχε ακουστεί. Σε αυτό επέμεινε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8. Μίλησε στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το αν θα αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και έχει ενδιαφέρον η απάντησή του.
5: Καταρχάς δεν έχω ακούσει την τεκμηριωμένη πρόταση περί αυτοδιάλυσης. Η αυτοδιάλυση δεν προσφέρει απολύτως τίποτα και έχει και πρακτικά προβλήματα. Δηλαδή θα σας πω το εξής πολύ απλό. Έχουμε εργαζόμενους στο κόμμα, στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει, αυτοί θα απολυθούν? Και αν θα απολυθούν θα τους πληρώσουμε, γιατί τους απολύουμε εμείς. Θα τους πληρώσουμε λοιπόν την αποζημίωση απόλυσης για όλα τα χρόνια αυτά που δούλευαν στο κόμμα. Έχουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε το κόκκινο, έχουμε την Αυγή. Τι θα γίνουν αυτά? Δεν είναι δηλαδή, ξέρετε, κλείνω το διακόπτη και τελειώνει η ιστορία. Δεν νομίζω ότι αυτή η πρόταση δεν έχει και πρακτική δυνατότητα.
6: Για τους βουλευτές, οι οποίοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τοποθετούνται για το κόμμα του κ. Τσίπρα θετικά.
5: Εφόσον θεωρείς ότι η προοπτική της παράταξης και της χώρας είναι θετική με τον...
1: Η ώρα είναι 2:50 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Πάμε στο θέμα με τις γεωτρήσεις στις ελληνικές θάλασσες. Νέα αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδος στον

0: Κυριακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου σηματοδοτεί είσοδο στη Σεύρον στο οικόπεδο 10 του Ιωνίου, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση ποσοστού 70% παραχώρησης από τη Σεύρον, με τη Hellenic Energy να διατηρεί το υπόλοιπο 30%. Τα λέγαμε και χθες, είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή για τη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, πάμε στην Μαρίνα Δημετζιάν, την οικονομική μας συντάκτρια, γιατί πλέον είμαστε στην επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της συμφωνίας, Μαρίνα, και το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν οι πετρελαϊκές εταιρείες το Ιόνιο. Και έχει ενδιαφέρον η απάντηση. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καταλήτης ήταν η κίνηση της ExxonMobil. Καταρχάς, το ότι έχει ανακοινώσει το Φεβρουάριο θα κάνει την ερευνητική γεώτρηση βορειοδυτικά της Κέρκυρας, και με τη δεύτερη κίνησή της να αποσυρθεί από το θαλάσσιο οικόπεδο που ήταν δυτικά της Κρήτης και να ρίξει τις δυνάμεις της και περισσότερες επενδύσεις στην υπόθεση της Κέρκυρας. Φαίνεται πως ακολουθεί το ίδιο μοτίβο και η Σεύρον. Υπάρχει έτσι και αλλιώς ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός των δύο εταιριών που προσπαθούν να μην αφήνουν τη μία να προηγείται πολύ χωρίς να πλασαριστούν σε μια διπλανή θέση. Αυτός λοιπόν είναι ο καταλήτης. Τώρα, τι προκάλεσε και την κίνηση της ExxonMobil που προηγήθηκε τη Σεύρον? Στο οικόπεδο δυτικά της Κρήτης είχαν γίνει, ήταν και αυτό ένα όριμο οικόπεδο, είχαν γίνει και οι τρεις διάστατες έρευνες και είχαν δείξει μια πιθανότητα κοιτάσματος στο 2%. Ήταν αρκετά μικρό. Οι πιθανότητες που έχει το Ιόνιο είναι μεγαλύτερες. Επίσης, το λέγαμε και χτες, Γρηγόρη, υπάρχουν υποδομές από γειτονικές χώρες και από την Αλβανία και από την Ιταλία, γιατί υπάρχουν και εκεί κοιτάσματα. Οπότε αυτό ρίχνει πολύ το ποσό της επένδυσης που πρέπει να γίνει, γιατί εκτός από την ίδια την εξόρυξη, αν υποθέσουμε ότι τα πράγματα προχωρήσουν, δηλαδή όλες οι διαδικασίες δείξουν πως υπάρχει ικανό και εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, θα χρειαστούν και κάποιες υποδομές έτσι ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει το φυσικό αέριο που πιθανόν υπάρχει στον πυθμένα. Οι υποδομές λοιπόν ρίχνουν πολύ το κόστος, το ενδεχόμενο κόστος για τις επενδύσεις αυτές. Και τρίτο είναι το ότι το Ιόνιο είναι και μια πολύ πιο, να το πούμε κομψά, ασφαλή θάλασσα. Δεν έχει σε ένα κόσμο που με φοβερές γεωπολιτικές αναταράξεις.
0: Και όπου όλα έχουν τη σημασία τους και όλα μετράνε, δεν έχει αυτές τις αναταράξεις βέβαια και αυτά τα προβλήματα. Καταλαβαίνουμε.
1: Είναι πιο μακριά.
0: Βεβαίως. Μαρίνα Δημετζιάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι τα τέλη φθινοπόρου, έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του συνεδρίου που διοργανώνουν στην Κρήτη το powergame.gr και ο Economist. Πάμε στον Κώστα Τσαβάλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή, τι είναι αυτός ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ο Υπουργός ανάφερε ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του φθινοφόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του, εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο που θα κυμαίνεται από 70 μέχρι 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο. Και την ευκαιρία θα υπενθύμιζε ο κύριος Κερακάκης ότι πέρα από το φορέα επαναμίσθωσης υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής, του οποίου έχει μειωθεί, θυμίζω, από τις 10 στις 5.000 ευρώ. Υπενθύμισε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ορίσουν οι ίδιοι την περίμετρο της προστασίας, δηλαδή να επιλέξουν αν θέλουν να προστατεύσουν μόνο την κύρια κατοικία τους και έτσι να πετύχουν και υψηλότερο κούρεμα και χαμηλότερη νέα δόση. Και έκανε λόγο ακόμα ο Υπουργός Γρηγόρη για το πρώτο ολοκληρωμένο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας στη χώρα μας, μακριά από τις δικαστικές ασάφειες και τις πολυπλοκότητες του νόμου Κατσέλη. Κλείνοντας, να πω απλώς, Γρηγόρη, μισό λεπτό, ότι ο φορέας απόκτησης και παραμίσθωσης ακινήτων, όπως είναι ολοκληρωμένος τίτλος, αποτελεί έναν ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται μέσω διεθνούς διαγωνισμού και λειτουργεί ως δίκτυο ασφαλείας για την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών. Η διαδικασία δηλαδή σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις εξώσεις και να προσφέρει λύσεις σε όσο δυνατόν να εξυπηρετήσει τα χρέη.
0: Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ανακοίνωση που έκανε ο κύριος Πιερακάκης από το βήμα του συνεδρίου.

0: Γιατί ο φορέας αυτός είναι σημαντικός? Είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει στην κατοικία του. Και στο τέλος...
1: Το πλήγμα ρωσικού ντρόν σε πόλη της Ρουμανίας, από το οποίο έχουν τραυματιστεί 2 άνθρωποι.
2: Ακριβώς, ένα σοβαρό περιστατικό που έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση, όπως είπε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να λέει ότι η Ρωσία δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών της, των χώρων

πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν να λέει ότι η Ρωσία δήλωσε ότι η συμμαχία θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή των εδαφών των χωρών μελών της.

0: εδαφών της, των χωρών, των εδαφών των χωρών μελών της, και είπε ότι όλοι κινδυνεύουμε από την ρωσική επιθετικότητα.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, Ελένα, πραγματικά προκλήθηκε σε εξέδρα εκτόξευσης κατά τη διάρκεια δοκιμής καυσίμων σε πύραυλος εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, του γνωστού δισεκατομμυριούχου.
0: Στον πύραυλο New Glenn της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos, κατά τη διάρκεια λοιπόν δοκιμής καυσίμων σημειώθηκε αυτή η τεράστια έκρηξη. Σύμφωνα με ανάρτηση του Bezos δεν υπήρξαν ευτυχώς τραυματισμοί, ωστόσο είναι πλήγμα αυτό για το πρόγραμμα της εταιρείας και για την ανάπτυξη διαδικτυακού δορυφορικού συστήματος ανταγωνιστικού του Starlink του Elon Musk, αλλά πλήγμα και για την αποστολή Artemis στο φεγγάρι, στην οποία η Blue Origin έχει βασικό ρόλο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κινέζικος τώρα διαδικτυακός λιανοπολιτής Temu τιμωρήθηκε την Πέμπτη με πρόστιμα 200 εκατομμύρια ευρώ επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων προϊόντων σύμφωνα με τους ρυθμιστές τεχνολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το πρώτο μέρος μιας μεγάλης έρευνας. Δυσανάλογο θεωρεί η Temu το πρόστιμο των 200 εκατομμύρια ευρώ από την Κομισιόν. Επισημαίνει ότι η απόφαση αφορά την πρώτη αξιολόγηση και δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή κατάσταση των συστημάτων και των διαδικασιών μας, αναφέρει μεταξύ άλλων η εταιρεία. Το πραγματικό πρόβλημα όμως που βρίσκεται. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο κύριος Σπύρος Καπράλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.
2: Το βασικό πρόβλημα δράζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ουσιαστικά έχουμε τη διακίνηση προϊόντων τα οποία δεν είναι συμμορφούμενα με τις βασικές προδιαγραφές που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και προστασίας τους. Άρα δηλαδή οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να εφαρμόσουν κανόνες που οι άλλες επιχειρήσεις από την Ασία δεν υποχρεούνται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια διαφορά και στο κοστολόγιο αλλά και στην ποιότητα των προϊόντων, άρα και στο τι τελικά παίρνει ο καταναλωτής. Και το δεύτερο που είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγω του de minimis που εφαρμόζεται, δηλαδή στην ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων χωρίς τελωνιακό κόστος αξίας κάτω από 150 ευρώ από το εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνουν λοιπόν μέσα στην Ευρώπη όποιο πακέτο δηλώνει ότι έχει αξία κάτω από 150 ευρώ χωρίς να πληρώνει κανένα τελωνιακό δασμό ή άλλο κόστος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό ουσιαστικά μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό. Και μάλιστα τη στιγμή που οι ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις αλλά και οι ευρωπαϊκές λειτουργούν καθημερινά μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει να κάνει μόνο με αυξανόμενες υποχρεώσεις. Ο καταναλωτής θέλει χαμηλές τιμές και πολύ σωστά. Αλλά όμως την ίδια στιγμή θέλει και την ασφάλεια και την εγγύηση και τη δυνατότητα επιστροφής.
3: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 90.

0: Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας. Για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ξημένα αισιόδοξο και πολύ χαρούμενο κομμάτι, επηρεασμένο από την Blue Eyed Soul των δεκαετιών 60 και 70. Ο John Allen βεβαίως από το 2018 και το κομμάτι Jonas Whale. Για το καλό ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6, μεσημέρι Παρασκευής με Σαββατοκυριακό μπροστά μας και τριήμερο για κάποιους. Από τις 8 και μέχρι τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Αδάμ και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη θα μεταδώσουν τις εκπομπές του ζωντανά από την Τεχνόπολη και το 25ο Athens Jazz Festival για να μας μεταφέρουν και τα όσα γίνονται στη σκηνή της Τεχνόπολης. Κι άλλο ένα ανεβαστικό κομμάτι, αυτή τη φορά από τον Terry Callier και το άλμπουμ Lifetime του 1999. Για όσα σου συμβαίνουν, λέει, και τα καλά και τα κακά ευθύνεσαι μόνο εσύ. Nobody but yourself. Λουκία Σούπουλη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτός ήταν ο Ιταλός, ο τροβαδούρος και παραγωγός από τη Ρώμη, ο Λούκα Σάπιο, με το συγκρότημά του, τους Dark Shadows, από το 2014. Μας τραγούδησαν το κομμάτι Someone και πίσω στο 1967, γιατί συνέχεια ένα από τα κρυφά διαμάντια από το μόνιμο ντεμπού, το άλμπουμ των Big Brother and the Holding Company, πριν από τη μεγάλη έκρηξη του ιστορικού Cheap Thrills, Call on Me.

Black Mind από την ΑΙΚΑ και πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο με το κομμάτι Turkish Coffee, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψυχεδελικού funk συγκροτήματος των Baltus. Μας έρχονται από την Μποκοτά της Κολομβίας και θα βρεθούν στην Αθήνα για το Release Athens 11 Ιουλίου, ανοίγοντας εντανικά τη βραδιά για Whalers και Thievery Corporation.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist στην Κρήτη. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο

0: Ωραίας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Για το ΠΑΣΟΚ το όραμα και ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή ταυτίζονται με την Ελλάδα της περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τα Άγραφα όπου περιόδευσε σήμερα το πρωί. Την παρέτηση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέση ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας με αφορμή την υπόθεση στο ΠΚΠ. Μιλώντας στο Air News Radio, υποστήριξε ότι η αποστολή των ετοιμάτων άρσης ασυλίας βουλευτών έγινε χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη πραγματογνωμοσύνη της Νικολέτας Τιχεροπούλου, η οποία δεν διαπίστωνε ζημία σε ευρωπαϊκά κονδύλια. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναφέρει το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική και έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Cosmos Classic.

Κόσμος κλάσικο κομμάτι ανοίξαμε το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα, αλλά και για την εβδομάδα. Ένα κομμάτι σταθμό στην καριέρα της Lila Downs από το άλμπουμ La Cantina του 2006, ακούτε 3,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και ήδη στον αέρα μας το χορευτικό Under the Wheels με αυτά τα μαριάτσι πνευστά των Καλέξικο.

Οι θρυλικοί Jungle Brothers στον αέρα μας εδώ ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον DJ και παραγωγό από τη Νέα Υόρκη, τον Νίκο Ντίμους, σε ένα Afro-Funk κομμάτι από τη δεκαετία. Και παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και για το 10 και με τους Menahan Street Band.

Culture of Fear με τη συμμετοχή του rapper Mr. Leaf από τα πιο φορτισμένα έτσι, πολιτικά κομμάτια που ξεχωρίζουν μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ των Thievery Corporation, αυτό που έφυγε

άκρος χορευτικό αύρο Latin κομμάτι από τον Βρετανό παραγωγό Bosk, εδώ σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Dorcas που μας έρχεται από την Κολομβία. Nova Mas, λίγο πριν από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την ακρόαση. Κάποιους από εσάς θα ειδωθούμε αύριο το βράδυ στο πάρτι μας στο Γκαζάρτε, στο 5ο Κόσμος Jazz Party, με τους υπόλοιπους στο

Μεσημέρι της Τρίτης στις 2 ακριβώς. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο και εμείς κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή με τον Γάλλο Ελγκάτο Νέγκρο και τον Σενεγαλέζο Ασάνε Μπουπ και ένα κομμάτι με τίτλο Μούντο Κάγε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο. Από την Βίβια Νικολοπούλου και τη Λουκία Σούπουλη, καλό απόγευμα σε όλους.

0: τη βάζει στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο. Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr.

0: με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

σήμερα το πρωί ήταν πραγματικά looking for the summer η κατάσταση, γιατί στα βόρεια τουλάχιστον ψιλέβρεχε. Λοιπόν, ήρθαμε, είναι απόγευμα Παρασκευής και είμαστε σε αυτή τη φάση, looking for the summer, 8 λεπτά μετά από τις 4, Παρασκευή και 29 Μαΐου και τελειώνει η άνοιξη. Τυπικά έρχεται το καλοκαίρι και εμείς είμαστε εδώ για να πάμε παρέα για τις επόμενες 2 ώρες και μετά να πούμε καλό τριήμερο, αλλά να δώσουμε και ραντεβού για αύριο για το Cosmos Jazz Party στο Gazarteru Stage με Ροζάνα Μαϊλάν. Καθιερωμένο ραντεβού, καθιερωμένο πάρτι επίσης γίνεται τα τελευταία χρόνια και είναι ένα σημείο συνάντησης και ένας τρόπος για να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία. Λοιπόν, μέχρι τις 6 έχω την Vivian απέναντί μου που φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Κωνσταντίνος Παντζογλου που σας μιλάω και βάζω τις μουσικές. Εντάξει, θα το διορθώσουμε. Vivian Νικολοπούλου. Να το πούμε ολόκληρο μάλλον. Υπάρχει αυτή η οικειότητα με τα πρόσωπα που βρίσκονται απέναντί μας και φροντίζουν για τον ήχο που φτάνει σε εσάς. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθείτε.

Destino και Amparanoia και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30 με αυτό εδώ με ηλεκτρονικό ήχο θα φτάσουμε στις ειδήσεις. Να διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Νίκου Μαστροπαύλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Φαγητό στο καϊκί με όσα βγάζει η θάλασσα». Κακά βιά, σουπιές κοκκινιστές και πιλάφι με γαλαίο. Υψηλή γαστρονομία με τον τρόπο των ψαράδων, ο υπότιτλος. Και είναι ένα άρθρο γεμάτο εικόνες και γεύσεις.

φαγητό γράφει στο ΚΑΗ και από καταβολής του άνοιγε δρόμους. Επί της ουσίας ο ελληνικός πολιτισμός έκανε πανιά στο Αιγαίο 11 και πλέον χιλιετίες πριν από σήμερα, μαζί με τα αρχαίγωνα σκαριά που παρά τολμάξαν ταξιδεύουν.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 38 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και δύο αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει από τη φάση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης με αιχμή τις δημόσιες επενδύσεις, τις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economist Crete. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Προβλέπεται επιδοτούμενο ενίκιο για ευάλωτους δανειολήπτες και δυνατότητα επαναγοράς της κατοικίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτήρισε εξαιρετικά σοβαρή πράξη την πρόσφατη πτώση ρωσικού ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία. Η Ρουμανία θα απελάσει το Ρώσο πρόξενο στην πόλη Κωνσταντζα και θα κλείσει το προξενείο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Νίκους Ορντάν. Η σόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Αγίου Πνεύματος με πληρότητα 100% τα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλη Κηφισού, αυξημένα μέτρα από την τροχέα. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεως στις 5:30 στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Tonic Walter. Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Όπως έχετε καταλάβει, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι να γιορτάσουμε το καλοκαίρι. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr συναντιόμαστε στο απογευματάκι της Παρασκευής, δεύτερο ημιωρό εκπομπής. Σας θυμίζω ότι αύριο έχουμε αυτό το μεγάλο πάρτι στο Gazarte Roof Stage με την Ροζάνα Μαϊλάν στο πλαίσιο του Athens Jazz Festival που γιόρτασε τα 25 του χρόνια. Γιορτάζουμε και εμείς φέτος τα 25 χρόνια Κόσμος και έχουμε το Latin χρώμα live από Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή ορχήστρα της, δυναμική φωνή και δυναμική σκηνική παρουσία από αυτή την πολύ γλυκιά θα έλεγα ερμηνεύτρια και δημιουργό που έρχεται από την Κούβα και θα είναι αύριο μαζί μας στο Gazarte για να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε και θα είναι και η παραγωγή του Κόσμος που θα παίξουν μουσικές και θα κρατήσουν ψηλά τη διάθεση σε αυτό το βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορευτική διάθεση και αυθεντικό Latin feeling. Αύριο λοιπόν σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο στις 9 το βράδυ στο 5ο Κόσμος Jazz Party στο Gazarte Roof Stage. Καλησπέρα ξανά. Καινούριο. Το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Ο Μπούντι Μπαρ, στην άκρη του μπαρ δηλαδή. Ζαβά και ου.

Merson Walks, Adrian Sherwood. Αυτό είναι το You Bliss. Και εκτός από Cosmos Jazz Party αύριο, την Κυριακή έχουμε ακόμα ένα πάρτι να πάμε. Το Closing Party του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Το αποχαιρετιστήριο πάρτι λοιπόν του Φεστιβάλ του Δήμου είναι προγραμματισμένο για αυτή την Κυριακή στην Οδό Αθηνάς, σε μια βραδιά που υπόσχεται να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα ανοιχτό λαμπερό dance floor. Θα έχει και εντυπωσιακό light show και πολύ κόσμο που θα χορέψει στον ρυθμό των DJs και φυσικά δυνατή μουσική, και όλα αυτά είναι προγραμματισμένα στην Οδό Αθηνάς την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη. Σε αυτό τα πρωτοβουλία, παύλα δράση, παύλα εκδήλωση.

Dynamite λοιπόν, και έπαιξε για εσάς που είστε σε αυτό το αγαπημένο νησί των Κυκλάδων και είστε στην κουζίνα σας αυτή την ώρα και κάνετε τις προετοιμασίες σας. Εμείς είμαστε εδώ λίγο πριν από τις 5, οπότε θα πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα εκπομπής. Δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας στο μεταξύ. 210-606-6429 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Περιμένουμε να μας πείτε και που είστε και τι κάνετε και πώς περνάτε και τι σχεδιάζετε. Λοιπόν, πάμε για τις 5, μικρή ανάσα και επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κόσμος 93,6.

χρειαζόμασταν νομίζω αυτή τη μελωδία. Και επιστρέψαμε. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής, 6 λεπτά μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο και Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Έχει μια οικειότητα αυτός ο ήχος και ταιριάζει απόλυτα με το απογευματάκι.

από τα θρυλικά 70s και Let's Stay Together. Και έβλεπα ότι είναι αυξημένη κίνηση στα λιμάνια και στις εξόδους. Φεύγετε από ό,τι φαίνεται και θα είναι ωραία και η πολλή άδεια για εμάς που θα μείνουμε εδώ. Και επίσης έπεσα πάνω σε ένα άρθρο για μια λίστα που δημιούργησε το European Best Destinations με προορισμού στην Ευρώπη που είναι κρυμμένη ανάμεσα σε βουνά, λίμνες, τοπία που συνδυάζουν την ομορφιά της φύσης με τις παραδόσεις και τα οποία όμως δεν είναι τόσο προβεβλημένα ώστε να είναι πολύ σύχναστα. Για τη χώρα μας υπάρχουν δύο προορισμοί. Ο ένας είναι το Οριό Φισκάρδο, η ομορφιά των νησιών του Ιωνίου φυσικά είναι ασύγκριτη, και αυτό το γραφικό χωριό στα βόρεια της Κεφαλονιάς σε μαγεύει με την ομορφιά του. Και ο δεύτερος προορισμός που με έκανε εντύπωση και δεν ξέρω γιατί έχει επιλεγεί, είναι τα Μετέωρα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά μέρη στη χώρα μας, προστατευόμενο από την UNESCO. Κόβει πραγματικά την ανάσα η θέα εκεί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μυστικό εδώ που τα λέμε μεταξύ μας. Το ξέρουν πολύ αυτό το μέρος, αυτό το προορισμό.

Δύο ελληνικοί λοιπόν προορισμοί στα κρυμμένα λέει διαμάντια της Ευρώπης για το φετινό καλοκαίρι. Και αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο του τελευταίου καιρού που έχει τίτλο Don't

μιλούσαμε με όρους social media, θα λέγαμε τι κομματάρα έβγαλες, good job Νίκη. Αυτό είναι το Questions. Κυκλοφόρησε σήμερα, good job Νίκη, νέο τραγούδι, και έφυγε για εσάς που αναρωτιέστε αν έπρεπε να μείνετε ή να φύγετε, ξέρετε εσείς.

αλήθεια είναι ότι προχθές που ακούσαμε Μολόκο δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Οπότε είπα να το επαναλάβουμε γιατί ξέρω ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου πολύ αγαπημένα εκείνης της εποχής. Familiar Feeling και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε πάμε γρήγορα για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο αυτή την ώρα και μετά πάλι πίσω τελική ευθεία. Μέχρι τις ειδήσεις όμως, Subway Lovers. Quantic. Τώρα έβαλα ένα S που δεν έπρεπε. Subway Lover. Δεν γίνεται, έχω τα κουτάκια μου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, πυρκαγιές ακροτοδασκή έκταση στους γόνους Λάρισα. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 30.

0: 8 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη ενός συνδράμου μηχανήματα έργου και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα έχει περάσει όσες επενδύσεις στις υποδομές και την ενέργεια, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο συνέδριο του Power Game και του Economy στην Κρήτη. Αμετάκλητα ένοχοι και τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι κρύθηκαν οι πρώην επικεφαλής πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Μαθεόπουλος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης, καθώς ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις ανέρεσης που είχαν καταθέσει. Το ανώτατο δικαστήριο ανέπεψε την υπόθεση στο εφετείο για νέα κρίση ως προς τη μη χορήγηση του ελαφρυντικού του σύνομου βίου και κατά επέκταση ως προς τις επιβληθήσεις ποινές. Οι τρεις καταδικαστέντες συνεχίζουν να εκτείουν τις ποινές τους μέχρι τη νέα δικαστική κρίση. Ενοχή για 4 στελέχη της Αττικές Διαδρομές πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για τον εγκλωβισμό χιλιάδων οδηγών στην Αττική Οδό στις 24 Ιανουαρίου του 2022 κατά την κακοκαιρία Ελπίδα. Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν το ποταμό Λιτάνι, δήλωσε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η ισόβια στον οικοδόμο που είχε δολοφονήσει τη σύζυγό του τον Νοέμβριο του 24 και την έκρυβε στο πατάρι του σπιτιού. Έθριος ο καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες βροχές, με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Το μαραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα.
4: Armand Hammer, 6 Ιουνίου Hip Hop, σκοτεινός όμως αληθινός, έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Salt και επιτέλους τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί, 24 λεπτά δηλαδή μας μένουν, για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και 210-606-6429 που χτυπάει στο στούντιο και Κόσμος Radio στο Viber του σταθμού για τα γραπτά σας μηνύματα. Καλό απόγευμα και πάλι. Πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή που κυκλοφόρησε πριν κανένα δεκαήμερο σε ένα παλιό κλασικό. Φαντάζομαι το αναγνωρίσατε.

Σα Φαβιντάνα από τα παλιά, από το 2012, δηλαδή Love It or Leave It. Και λίγο πριν φύγουμε να κάνουμε μια στάση και στα θερινά σινεμά και σήμερα, για να πούμε για την ταινία Ο Τελευταίος Βίκινγκ που βγήκε χθες. Ένας ληστής τραπεζών αποφυλακίζεται και αναζητά τα κρυμμένα κλοπημαία. Ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδερφός του, που όμως στο μεταξύ έχει χάσει τη μνήμη του και είναι πεπισμένος ότι αποτελεί μετεμψύγωση του Τζον Λένον. Ο Ματς Μίκελσεν δίνει λοιπόν μια ερμηνεία που του χάρισε και την υποψηφιότητα στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Είναι μια ξεκαρδιστική, βίαιη αλλά και τρυφαίρη μαύρη κωμωδία, η οποία κορυφώνεται ως θρίλερ. Πάρα πολύ ωραία και απολαυστική είναι η ερμηνεία του Ματς Μίκελσεν λοιπόν σε αυτήν την ταινία, στον Τελευταίο Βίκινγκ που βγήκε χθες, στη σκηνοθεσία Anders Thomas Jensen. Μια ταινία από τη Σουηδία και την Δανία στα θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία πρόταση, το λέμε και το ξαναλέμε. Το σινεμά, ειδικά τις μέρες αυτές, τις ζεστές του καλοκαιριού.

the Love και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Να έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο. Θα τα πούμε αύριο από κοντά στο Cosmos Jazz Party, στο Roof Stage του Γκαζάρτε στις 9 με Ροζάνα Μαϊλάν Live και μουσικές από τους παραγωγούς του Cosmos στο καθιερωμένο μας πάρτι. Θα διασκεδάσουμε, θα περάσουμε ωραία να έρθετε, να είστε εκεί για να ανταλλάξουμε και ευχές για καλό καλοκαίρι. Και ραδιοφωνικά πάλι την Τρίτη στις 4 εδώ θα είμαστε, θα συναντηθούμε. Καλό τριήμερο λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Παντζούλου, καλά να περάσετε, να διασκεδάσετε, να ξεκουραστείτε, να βρεθείτε με αγαπημένα πρόσωπα. Κλάουντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Μέσα σε 5 χρόνια το Ertflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Ertflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Ερτ Ζακίνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
4: Αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα. Επειδή σας έχουμε ζαλίσει όλοι με ευχές, φιλοσοφίες, νουθεσίες, οδηγίες και άλλα τινά για την μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, λες και πάτε σε πόλεμο, θα σας δώσω κι εγώ μια συμβουλή, αλλά λίγο διαφορετική. Μπορείτε να μας αγνοήσετε επιδεικτικά. Να μην το πω διαφορετικά. Ή να μας γράψετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Μάλλον είναι η καλύτερη λύση. Οι ίδιοι που λένε να μην αγχώνεστε, να μην έχετε στρες, μια μάχη είναι και αν χαθεί δεν έχει χαθεί ο πόλεμος, θα έχετε καλές ευκαιρίες στη ζωή σας, δεν είναι το τέλος της διαδρομής, είναι αυτοί που σας αγχώνουν και σας στρεσάρουν ακόμη περισσότερο. Οπότε μην τους ακούτε, μην μας ακούτε. Έχουν επιστρατευτεί επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, ειδικοί, αναλυτές, για όνομα του Θεού. Αφήστε τα παιδιά ήσυχα. Λέει τι μηνύματα τους περνάμε. Ότι η ζωή είναι ένας πόλεμος και όποιος μπορεί αντέχει και επιβιώνει. Για όνομα του Θεού. Κανένας δεν χάνεται σε τελευταία ανάλυση. Αντί να τους πούμε ένα και μόνο να κάνετε στη ζωή σας, να είστε καλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το καλύτερο πτυχίο. Όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν και έπονται. Μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας ανέφερε πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών, δωρεάν γραμμή 1550 σε όλη την περίοδο των εξετάσεων. Τι να πούμε τι. Στην επικαιρότητα και σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, μας αποχαιρετά και ο Μάιος και μπαίνουμε ημερολογιακά τουλάχιστον στο καλοκαίρι, αν και η ζέστη είναι ήδη αρκετή. Η κίνηση στους δρόμους ακόμη περισσότερο και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάτι λακκούβες τεράστιες όπως στη δική μου περιοχή στα Κοντέη Καρομηρίου που δεν πρόσεξα, δεν ήξερα, δεν ρώταγα, έπεσα μέσα, ευτυχώς γλίτωσε το αυτοκίνητο και εγώ. Για όνομα του Θεού, σκηνικό πολέμου στους δρόμους του νησιού. Σκαμμένοι όλοι οι δρόμοι, κακοτεχνίες, ό,τι φανταστεί ο καθένας. Και καλά, με αυτοκίνητο μπορεί να σωθείς, να μην πάθεις τίποτα ή να πάθει κάτι το αυτοκίνητο. Με μηχανάκι, με ποδήλατο, με πατίνι. Μέρα μεσημέρι, χθες στην Τεμπονέρα, στο ποτάμι που λέμε στη Ζάκυνθο, μέσα στην κίνηση και τη ζέστη, δύο πιτσιρικάδες χωρίς καμία απολύτως προστασία κράνους κτλ. Ήταν ακριβώς στη μέση του δρόμου, πάνω στα ηλεκτρικά πατίνια και μάλιστα δίπλα ο ένας τον άλλον, έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και από πίσω τους σε φάλαγγα τα αυτοκίνητα. Μάλιστα οι πιτσιρικάδες έδειξαν να το απολαμβάνουν και δεν βρέθηκε ένας πλην. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να αναφέρομαι στον εαυτό μου, για να αντιδράσει, έστω και ας μην ακούει κανείς, έτσι για την τιμή των όπλων. Με άλλα λόγια, μιλάμε για μια αποστολή αυτοκτονίας δύο μικρών παιδιών, όπως και πολλών άλλων, που λόγω ηλικίας έχουν άγνοια κινδύνου, είναι γεμάτοι με ζωή, με το αίμα τους να βράζει, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να τους πει ότι δεν πρέπει να ξοδεύουν την ενέργειά τους σε παιχνίδια θανάτου, καθώς και ότι μπορεί να πάρουν στο λαιμό τους και άλλους. Μήπως ήρθε η ώρα, μικρή μου φίλη, να αφήσετε κατά μέρος τις σκοτόστρες στα ηλεκτρικά πατίνια που στον μπάχαλο που ζούμε μετατρέπονται σε φωνικά όργανα και να κάνετε σε αυτούς που κανονίζουν τις τύχες μας για εμάς, χωρίς εμάς, τη ζωή πατίνι. Λογοπαίγνιο κάνω.

μουσική επιλογή για την ανάλογη περίσταση. Σας αφήνω να το ακούσετε απερίσπαστη. Μόνο μια κουβέντα. Ένα καινούριο φρούτο ευδοκιμεί τελευταία στη Ζάκυνθο και δεν είναι άλλο από τη μετατροπή των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων στην πόλη του νησιού σε χώρους στάθμευσης και ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών. Το πάρκινγκ πίσω από γνωστή ταβέρνα του νησιού. Στο παλιό χτέλεγο θα πω. Για να μην κάνω και διαφημίση. Που εξυπηρετούσε αρκετά αυτοκίνητα η αλήθεια. Έκλεισε. Και έχει μετατραπεί σε χώρο στάθμευσης και ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών. Υπάρχει και σχετική φωτό που το επιβεβαιώνει. Όπως βλέπετε, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας βρήκε τον τρόπο να μοστράρει τη θανατηφόρα πραμάτια του. Μην τσιπάτε και κόντρα στο ρεύμα να πάτε, να πάρουν και οι υπόλοιποι επίδοξοι επιχειρηματίες γενικώς ένα καλό μάθημα που οι κάθε λογικοί υπεύθυνοι δεν πρόκειται να του δώσουν ποτέ. Να πω πάλι για όνομα του Θεού, να το πω. Ακούστε το τραγούδι.

Και κάποιος αφελής Σταύρο Λιβέρη έκανε το εξής λάθος χτες το βράδυ. Κάθισε όχι μόνο στο φυσικά, σε ένα καφέ στην πλατεία Αγίου Μάρκου, να μην πω ποιο είναι και το διαφημίσω κιόλας, δύο μικρές μπύρες χωρίς αλκοόλ, μικρά μπουκαλάκια και ένα κοκτέιλ, ένα ποτό, 30 ευρώ. Και η απόδειξη αναφέρει μόνο 30 ευρώ. Ούτε καν πόσο κοστίζει το κάθε... ναι, η μπύρα ας πούμε. Η μία μπύρα ή οι δύο μπύρες μαζί. Ή και το κοκτέιλ. Ούτε καν ανάλυση του λογαριασμού, η κανονική απόδειξη. Ένα σκέτο 30 ευρώ. Αυτό όμως δεν θα μείνει έτσι. Δύο μικρά μπουκαλάκια μπύρες και ένα ποτάκι. 30 ευρώ. Άδειο όμως το συγκεκριμένο κατάστημα ή μαγαζί. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε.

Ξέρεις τι μου φαίνεται ότι θα κάνω? Θα πάω πάνω από το ναυάγιο, θα απειλώ ότι θα αυτοκτονήσω, θα καλέσω το 112, θα στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση και θα κάνω το κέφι μου. Και θα γίνω και είδηση. Όπως και η χθεσινή περίπτωση με μια γυναίκα που βρέθηκε εκεί, απειλούσε ότι θα αυτοκτονήσει, τελικά δεν το έκανε, στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση και απετράπει το κακό. Εάν και εφόσον πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί συνήθως το κάνεις και δεν το λες. Γίνεσαι μετά είδηση. Αν και δεν ξέρουμε τι μπορεί να υπάρχει από πίσω, οπότε καλό είναι να μην διακομωδούμε το όλο θέμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο καθένας μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη θέση, σε αυτή τη κατάσταση που βιώνουμε, στο θέατρο του παραλόγου που ζούμε, γενικότερα και ειδικότερα, στη Ζάκυνθο και παντού, η αλήθεια είναι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9-11 με την εκπομπή «Ακού τώρα». Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 26950371. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Τα email του σταθμού ΕΡΤ Ζακύνθου, papakier.gr, erazak1papakier.gr. Καλημέρα σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. 12 και 17 πρώτα λεπτά, Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, ακολουθεί τριήμερο, γιατί είναι και αργία του Αγίου Πνεύματος. Όχι για όλους, για μερικούς τυχερούς. Εδώ λέει έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια για την αγροτική οδοπία, περισσότερα στη συνέχεια, στα του Δήμου Ζακύνθου. Αναφέρθηκε και πριν ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Γενικώς έχει χαθεί η μπάλα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και λογαριασμό δεν δίνει. Λοιπόν, κάτι θέλω να πω και το ξέχασα.

Η έξοδος των εκδρομέων, η επιστροφή των εκδρομέων κάθε φορά που υπάρχει ένα τριήμερο, μια αργία, ένα Σαββατοκύριακο, μια γιορτή, οτιδήποτε, για όνομα του Θεού. Δεν λέτε καλύτερα η έξοδος των βαρβάρων από το κλεινόν Άστε στην επαρχία και η επιστροφή πάλι των βαρβάρων από την επαρχία στο κλεινόν Άστε να τελειώνει η ιστορία? Κάπως έτσι, ας πούμε. Τώρα είναι λιγότερα τα θύματα Σταύρο Λιβέρη. Κακά τα ψέματα, είναι λίγο πιο ασφαλής, περισσότερο ασφαλής η αυτοκινητόδρομη στη χώρα. Τουλάχιστον αυτή. Παλιά να δεις. Και αυτό το Πάσχα βάφτηκε κόκκινο και εγώ έβγαινα και έλεγα τσουγκράτε τα αυγά και όχι τα αυτοκίνητα. Καλά, στην Ελλάδα τα θανατηφόρα τροχιά το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το ένα μετά το άλλο. Το ένα πιο τραγικό από το άλλο σε ό,τι αφορά σε απώλειες ανθρώπινες ζωές. Και μιλάμε και για νέους ανθρώπους στις περισσότερες των περιπτώσεων. Για όνομα του Θεού, τόσες απώλειες δεν υπάρχουν ούτε σε εμπόλεμες ζώνες σε σχέση με τις απώλειες που έχουμε στην Ελλάδα από θανατηφόρα τροχιά ατυχήματα. Για όνομα του Θεού και πάλι, για όνομα του Θεού.

Εφέπουλος. Πάει και αυτός. Άφησε εποχή στο νησί, αλλά έφυγε. Γυμναστής. Όχι, έφυγε από τη ζωή. Για όνομα του Θεού. Χτύπα ξύλο, έφυγε από τη Ζάκυνθο. Να μην υπάρχει παρανόηση. Πήγαινε τους μαθητές στη μαθητική παρέλαση σαν στρατιώτες με στρατιωτικό βήμα. Αλλά είχε και την καλλιτεχνική του πλευρά. Έχει αφήσει το δικό του στίγμα και αποτύπωμα στη Ζάκυνθο. Η αλήθεια είναι. Εφέπουλος Κώστας. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο Ζακύνθου, Ανδρέα Ξενό. Να δούμε την επικαιρότητα στο μεταξύ σε τίτλος από το Earth News. Πανελλαδικές 2026, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Για μοναξιά νέους και τρίτη ηλικία το θέμα. Μοναξιά νέους και τρίτη ηλικία το θέμα. Μάλιστα. ΕΟΦΕ. Κατανοητά και βατά τα ερωτήματα. Αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, βατά και άβατα. Αναλύσει επί αναλύσεων για τα θέματα, αν ήταν βατά και αν ήταν άβατα. Εγώ ξέρω μόνο το άβατο στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Ναι. Και τα βάτα εδώ στους δρόμους. Σε ύφεση έξαρση γαστρεντερίτιδα στο Αττικό. Καθησυχαστικός ο πρόεδρος Επιτροπής Λοιμόξεων του νοσοκομείου στο Earth News. Φλόριντα, έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο ακροτήριο Canaveral. Έγινε και αυτό. Πρόοδος στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με κρίσιμα ζητήματα να παραμένουν ανοιχτά. Συνεχίζει το Ισραήλ τις επιθέσεις στον Λίβανο. Ρουμανία, δύο τραυματίες από πλήγμα ρωσικού ντρόουν σε πολυκατοικία. Σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση, λέει το Βουκουρέστι, ενημερώθηκε το ΝΑΤΟ. Βαρβέρης διοικητής ΙΕΦΚΑ στο Earth News. Στόχος η έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Καταγράφει τα αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Όπου φύγει. Μεγάλη απάτη με μαϊμού, προσλήψεις και νοικιάσεις Airbnb. 27χρονος απέσπασε πάνω από 85.000 ευρώ από 94 περιπτώσεις. Ακίνητα ψηφιακά οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης και για τις περικοπές και για τις περιοχές, εκτός αντικειμενικού συστήματος. Ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ. Ο Νετανιάχου διατάζει τον έλεγχο του 70% της νορίδας της Γάζας. Μάλιστα. Αυστρία, κάθριξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift στη Βιέννη. Επίδομα πεδίο Α21 άνοιξε πλατφόρμα για τις αιτήσεις, όλα όσοι πρέπει να γνωρίζουν ή δικαιούχοι. Η τρύπα του διαβόλου, η τρομακτική δίνη που μαγνητίζει τα βλέμματα στον Καναδά. Παπαϊωάννου στο Earth News, ομαλά ξεκίνησαν οι πανελλαδικές, δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος της ζωής. Αυτά που σας λέγαμε πριν. Συνέχεια ενστάσεων επί του νέου χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. ΑΣΕΠ, οριστικά αποτελέσματα από τους επιλαχόντες για 478 θέσεις σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Παιανία στη ΜΕΘ, ορίστε, στη ΜΕΘ, 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Τι σας λέγαμε πριν? Μητσοτάκης για Πανελλαδικές 2026, πιστέψτε στον εαυτό σας, μπείτε στην τάξη με καθαρό μυαλό και ψυχραιμία. Αυτά και άλλα πολλά από το Earth News. Πάμε πολύ γρήγορα και στα δικά μας και στην ημέρα Ζακύνθου. Πανελλήνιας 2026, δείτε τα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αργάση και Βασιλικός εκπέμπουν SOS για δρόμους, τροχιά και κυκλοφοριακή ασφυξία. Το μεσαιωνικό υπερθέμα της Γκιόστρας επιστρέφει το τριήμερο 29 με 31 Μαΐου. Το αναβίωση του δρόμενου της Γκιόστρας. Καλημέρα στην Δήμητρα Μάργαρη. Στη Δήμητρα, στη Λεόμορα, στη Μαύρα Κάρδαρη, στη Μαύρα Κάρδαρη. Καλημέρα και στη Μαύρα Κάρδαρη, Γκιόστρα Αντιζάντε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Μάργαρη. Εκεί είναι Στοργή και Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Λέοντα. Με προβλήματα και παράπονα ξεκίνησε η σεζόν στο Καλαμάκι. Σκουπίδια, λακκούβες και κυκλοφοριακό πνίκουν την περιοχή. Εμοδότης της οικονομίας ο τουρισμός, 32,4 δις ευρώ τα έσοδα του 2025. Λένα Μαυρίκου, τα έσοδα πρέπει να επιστρέφουν στην κοινωνία. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Βιλών Ζακύνθου, η Λένα Μαυρίκου. Τι πρέπει, λέει, να κάνουμε αν μας δαγκώσει φίδι και τι πρέπει να προσέχουμε. Κέρκυρα, καλημέρα στην Κέρκυρα, χειροπέδεσε δύο ημεδαπές που έκλεψαν τρόφιμα από σούπερ μάρκετ. Όπως είπαμε και πριν, Υπουργείο Παιδείας, πανελλαδικό δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Δωρεάν γραμμή 1550 σε όλη την περίοδο των εξετάσεων.
Η διακοπή του καπνίσματος δεν είναι ενοχή, είναι δυνατότητα ζωής, γράφει Παρασκευή Θεοδόρου. Η κοινωνία των πανελλαδικών και τα παιδιά που ασφιχτιούν, γράφει ο πατέρας Παναγιώτης Καποδίστριας. Στην Κεφαλονιά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Συνάντηση με θελοντική ομάδα. Κεφαλονιά, δύο υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα απέκτησε ο Δήμος Διξουρίου. Αυτά και άλλα πολλά από την ημέρα Ζακύνθου.

0: Εδώ είμαστε, Ερτζάκη, ζούμε στην επικαιρότητα και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δημοτικό Σύμβουλο από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, Ανδρέα Ξένο. Κύριε Ξένο, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Πρώτη ερώτηση, κέρια και βασική. Πόσο καιρό θα τα λέμε ακόμα στον αέρα? Δεν ξέρω, αν καταλάβατε.
1: Κοιτάξτε, όσο υπάρχουμε και αναπνέουμε, μπορούμε να τα λέμε στον αέρα.
0: Αλλά
1: από εκεί και πέρα εξαρτάται από ποια θέση ο καθένας βρίσκεται και από ποια θέση μιλάει. Δηλαδή αν είναι αιρετός και μπορεί να μην είναι σαν απλός πολίτης.
0: Ναι, επειδή πρόσφατα είχατε δηλώσει
1: στη
0: ότι
1: ζωή, στη ζωή, ναι, ναι, πρόσθεσα όμως ότι στη ζωή και στην πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ναι.
1: Διότι τα πάντα τρέχουν και τρέχουν με λιγιώδη ταχύτητα και οι αποφάσεις λαμβάνονται στον χρόνο που πρέπει.
0: Και δεν καθορίζει τελικά την κοινωνική προσφορά ο θεσμικός ρόλος. Μπορεί κάποιος να προσφέρει πολύ περισσότερο από μια άλλη θέση ως ενεργός πολίτης και όχι μόνο.
1: Ακριβώς. Ως ενεργός πολίτης μπορεί να προσφέρει και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πάμε στα του Δήμου, γιατί έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα και υπάρχει ανακοίνωση, καταγγελία θα έλεγα, από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, ότι χάθηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ για την αγροτική οδοπία και ότι η Ζάκυνθος πληρώνει την ανικανότητα και την επικίνδυνη προχειρότητα της Δημοτικής Αρχής, από την οποία υπάρχει απάντηση και θα ζητήσω στη συνέχεια να τη σχολιάσετε. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κύριε Ξένο? Γιατί και εμείς είχαμε ακούσει πριν από λίγο καιρό ότι μάλλον έχει προκύψει ένα τέτοιο θέμα με την αγροτική οδοπία και τελικά επιβεβαιώνεται.
1: Υπήρχε μια πρόταση από την Δημοτική Αρχή.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Ξένο.
1: Πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων για την αγροτική οδοπία, η οποία εξέταση έληξε τις προηγούμενες ημέρες.
0: Ναι.
1: Του φακέλου δηλαδή. Και απορρίφθηκε ο φάκελος.
0: Ναι.
1: Και είχε δικαίωμα και δυνατότητα ενστάσεων ο Δήμος μέχρι τις 27 του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Προχτές.
0: Ναι.
1: Έληξε και η προθεσμία αυτή. Διαβάσαμε ότι έχει γίνει ένσταση και αναμένεται το αποτέλεσμα.
0: Από τη Δημοτική Αρχή αναφέρεται ότι κατατέθηκαν ενστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
1: Αυτό ακριβώς ενημερωθήκαμε μέσω του δελτίου τύπου και περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Άρα είναι μια αβλεψία, αστοχία, είναι ανικανότητα, είναι σκοπιμότητα. Τελικά τι είναι κατά τη γνώμη του συνδυασμού σας και τη δική σας βέβαια? Γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία στα κοινά του νησιού.
1: Κατά τη γνώμη τη δικιά μας, αφού κατατέθηκε η πρόταση, δεν το παρακολούθησαν να δουν και
0: τι στην εξέλιξή του, έτσι.
1: Και δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει και σχετική αλληλογραφία.
0: Mm.
1: Από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε να δούμε ολόκληρο το φάκελο της υπόθεσης αυτής, επειδή είναι για μεγάλο χρηματικό ποσό και θα άλλαζε τα δεδομένα.
0: Ναι, 3 εκατομμύρια ευρώ είναι αξιοσέβαστο ποσό.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα σε ένα τομέα που υστερεί. Έχει πολλά προβλήματα και μεγάλες ανάγκες.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Μιλάω για την αγροτική οδοπία, δεν υπάρχει δρόμος για να πάει κανένα στο χωράφι του πουθενά.
0: Ναι. Και οι αγροτικοί δρόμοι, εάν και εφόσον είναι σε καλή κατάσταση, συμβάλλουν με έναν τρόπο, θα έλεγα, και στην πρόληψη και κατάσβεση των πυρκαγιών. Σωστά. Ανάμεσα στα άλλα. Ανάμεσα στα άλλα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά.
0: Ναι. Να πούμε, κύριε Ξένο, ότι για την ιστορία οι προτάσεις αφορούν τις περιοχές δημοτικών ενωτήτων Αρτεμισίων, Αλικών, Λαγανά και Ζακυνθίων και κατατέθηκαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα, λέει, απαιτητικού προγράμματος, λέει η Δημοτική Αρχή, σχεδόν με αυστηρές τεχνικές, περιβαλλοντικές και διοικητικές προδιαγραφές.
1: Σχεδόν για όλη τη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Σχεδόν για όλη τη Ζάκυνθο. Κοιτάξτε, όποια πρόταση, όποιο μέτρο ανοίγει, έχει κουραστικό. Δεν είναι μια απλή αίτηση. Αυτό δεν το αφισβητεί σε κανένα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνο που έχει υποχρέωση η διοίκηση,
0: ναι,
1: είναι να καταθέτει άρτιο και ολοκληρωμένο φάκελο.
0: Mm.
1: Άρα λοιπόν από τη στιγμή που απορρίφθηκε αρχικά, ο φάκελος δεν ήταν ούτε άρτιος, ούτε ολοκληρωμένος, ούτε εμπεριστατωμένος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αδυναμία της διοίκησης.
0: Του Δήμου.
1: Του Δήμου.
0: Μάλιστα, λέει, για 2 από τις προτάσεις απαιτήθηκαν πρόσθετες περιβαλλοντικές διαδικασίες λόγω διέλευσης από περιοχές Natura και του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, για τις οποίες είχαν ήδη εκπονηθεί και υποβληθεί σχετικές μελέτες περιβαλλοντικής αξιολόγησης προς τις αρμόδιες αρχές, αλλά...
1: Το αλλά δεν θα το απαντήσουμε εμείς. Θα το απαντήσει ο ίδιος συντάκτης του δελτίου τύπου και ο υπογράφων, δηλαδή ο Δήμαρχος.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει μια απάντηση κατά την ταπεινή μου γνώμη, ότι λέμε την πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποβάλαμε ενστάσεις, καθότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία από την αρμόδια αρχή για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία είχαμε διαθέσιμα. Εγκρίσεις από εφορείς αρχαιοτήτων, Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δραστηριότητας κτλ. Η παράληψη ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή του προγράμματος δημιούργησε και το ζήτημα με το πρόγραμμα και αναμένουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας ενστάσεων. Με λίγα λόγια, να το πω απλά και λαϊκά, η Δημοτική Αρχή τα ρίχνει στην αρμόδια, κατά τα άλλα αρχή.
1: Πάντα θα ψάξει να βρει κάποιον άλλον υπεύθυνο. Άλλωστε, η κατηγορεί τώρα, κατηγορεί το περιβόητο επιτελικό κράτος.
0: Άτο. Είχατε, δεν είχατε, εκεί το πήγατε.
1: Όχι, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας τα βρούνε.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν υπερασπίζονται και υπεραμείνονται της κυβερνητικής πολιτικής. Δεν έχουν βγάλει το μανδύα της κομματικής εξάρτησης. Άλλωστε, όλες οι αποφάσεις που παίρνουν εκεί είναι.
0: Ναι. Πάμε και λίγο στο ναυάγιο, καθώς έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση και πάλι του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που λέει ούτε πολύ ούτε λίγο, κάνει λόγο για εικόνα εγκατάλειψης και επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του ναυαγίου. Που όντως εκεί η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή και δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε ακόμα με σχέδια επί χάρτου, ανακοινώσεις και λόγια.
1: Και δελτία τύπου.
0: Ναι.
1: Κάθε τόσο δελτία τύπου, όταν στριμώχνει τη Δημοτική Αρχή, βγάζει ένα δελτίο τύπου για να εξορροήσει τα πράγματα και να πει ότι της δόθηκε η διαχείριση του ναυαγίου.
0: Ναι. Κάτι που λέει ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα και δεν μπορεί να παρέμβει ουσιαστικά. Με αφορμή
1: όταν, όταν υπάρχει δυσκολία,
0: ναι,
1: δεν έχει οριστικοποιηθεί και περιμένει η κοινή υπουργική απόφαση.
0: Ναι.
1: Όταν στριμώχνεται όμως, βγάζει δελτίο τύπου για να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Είναι μια γνωστή τακτική που, εντάξει, εγώ θα την πω λαϊκά, εδώ παπάς και εκεί παπάς, που είναι παπάς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το ναυάγιο, εμείς πιστεύουμε ότι στον Παναγιώτη θα οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Η πρώτη υποχρέωση είναι...
0: Του πλοιαρίου Παναγιώτης.
1: Του πλοίου Παναγιώτης.
0: Του κουφαριού, ό,τι έχει απομείνει δηλαδή.
1: Στο όνομα.
0: Ναι.
1: Έδωσε το τοπονύμιο στην περιοχή και έγινε γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι συγκράτησε και δημιούργησε παραλία.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εμείς πιστεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της ευρύτερης περιοχής, γιατί με βάση το ναυάγιο, τον Παναγιώτη, έγινε γνωστή η περιοχή και έγινε γνωστό το φυσικό κάλλος της περιοχής. Η ομορφιά μέσα από τους επισκέπτες που πήγαν να δουν τον Παναγιώτη, αλλά είδαν την ομορφιά της φύσης. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε σε ένα περιβαλλοντικό πάρκο που θα έχει από περιπατητικά
0: μονοπάτια
1: μέχρι την ανάδειξη της πολιτισμικής οντότητας της περιοχής μέσα από τα μοναστήρια και τα υπόλοιπα. Κάποιοι έχουν μείνει στο κουφάρι και πώς θα χαλάσουν εκατομμύρια για να επισκευάσουν το κουφάρι. Είναι μια διαφορετική αντίληψη και να θυμίσω εδώ τις μεγάλες παλινδρομήσεις της κυβερνητικής πολιτικής. Να θυμίσω για την ναυάγιο ΑΕ του μεγάλου Θεοχάρη.
0: Που δεν προχώρησε.
1: Και πρωτού Αλέκτρο Λαλίστη δεν προχώρησε και ήρθε ο Κικίλιας, έφτιαξε ένα άλλο νομοσχέδιο με άλλες επιτροπές και επιτροπάτα για να καταλήξουμε τελικά στην απόφαση για να δοθεί η διαχείριση
0: στο Δήμο.
1: Τελικά από όλα αυτά τίποτα δεν έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει, για να πω και την κακία μου, αν λέγεται τα τελευταία 40 χρόνια. Ο χρόνος μετράει από το 2011 και μετά, όταν περιήρθε στον ένα γενιαίο Δήμο η ευθύνη για το ναυάγιο και μέχρι τότε ήταν...
0: Δημοτική Ενότητα Ελατίων, Περιφέρεια, Τοπική Εκκλησία.
1: Ελατίων. Ναι. Και το μόνο που ακούγαμε ήταν ραδιοφωνικές κοκορομαχίες, ποιος θα έχει την ευθύνη διαχείρισης του πλατώματος του ναυαγίου.
0: Ναι.
1: Για να νοικιάζει πάγκους που θα πουλάνε δραμίδια και μέλη Βουλγαρίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όποιος την αφισβητεί, τον προκαλώ σε δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Και με τους τουρίστες εκεί να λειτουργούν ανεξέλεγκτα.
1: Αλλά εντάξει. Ο καθένας όταν δεν υπάρχει ένα
0: και θα μπορούσαμε να θρηνήσουμε και θύμα.
1: Και αυτό θα ήταν καταστροφικό.
0: Ή θύματα.
1: Θα ήταν καταστροφικό.
0: Τελευταίο χαρακτηριστικό περιστατικό, η πτώση του Αμερικάνου τουρίστα που για καλή του τύχη σκάλωσε πάνω σε ένα δέντρο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σε γκρεμό 300 μέτρα τώρα.
1: Δηλαδή να ευχόμαστε να έχουν καλή τύχη όσοι...
0: Βέβαια υπάρχει και ατομική ευθύνη και δί των τουριστών, αλλά ως ένα βαθμό.
1: Φυσικά υπάρχει και ατομική ευθύνη, αλλά εμείς δεν αναζητούμε την ατομική ευθύνη. Εμείς λέμε για την συλλογική λειτουργία.
0: Σωστά.
1: Για την ευθύνη του Δήμου. Εκτός από κάποιες παρεμβάσεις που έχει κάνει η Περιφέρεια, ο Δήμος έχει 500.000 και δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Και έχει προβλέψει και 150.000 στον προϋπολογισμό για έσοδα για το 2026.
0: Με την έννοια ότι θα έμπαινε εισιτήριο στην περιοχή, το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ένα ευρώ το άτομο, αν θυμάμαι καλά.
1: 6-5 μήνες μας έχουν μείνει ακόμα από την τουριστική περίοδο.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
0: Επειδή είστε παλιά καραβάνα στα κοινά, όπως ήρθεστε να λέω, και επειδή αναφερθήκατε προηγούμενα σε περιπατητικά μονοπάτια, σε τι μονοπάτια βαδίζει ο Δήμος και το νησί γενικότερα, κύριε Ξένο?
1: Την απόλυτη ελεύθερη πτώση.
0: Ναι.
1: Είναι το νησί, ότι κάνει ο Θεός και τύχη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία στον τόπο.
0: Τώρα ή διαχρονικά?
1: Κοιτάξτε, έρχεται από χρόνια η ιστορία. Αλλά
0: γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι και εσείς έχετε ασκήσει διοίκηση.
1: Όχι, όχι. Βεβαίως. Έχω και εγώ τις ευθύνες μου και τις προσωπικές και τις συλλογικές.
0: Το έχετε ξαναπεί.
1: Και ποτέ δεν θα βγω να πω ότι ευθύνονται οι άλλοι. Αλλά τώρα η κατάσταση έχει εκτραχυνθεί, έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο.
0: Ναι,
1: είναι ένα νησί που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει.
0: Ό,τι γουστάρει, να το πούμε πιο απλά και λαϊκά.
1: Ό,τι γουστάρει. Και αν δεν τον εξυπηρετούν οι νόμοι, αν πρόκειται για μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
0: Προσαρμόζει τους νόμους στα μέτρα.
1: Παρεμβαίνουν. Ακριβώς. Το όνομα της περιβόητης ανάπτυξης. Η οποία περιβόητη ανάπτυξη ουσιαστικά πριονίζουν το κλαδί που κάθονται.
0: Μάλιστα.
1: Η αυτοκαταστροφή δηλαδή είναι νομοτελειακή, θα έρθει από μόνη της. Όσοι δεν το βλέπουν ή βλέπουν το πρόσκαιρο κέρδος.
0: Και τι μπορεί να γίνει, κύριε Ξένο?
1: Πολλά μπορούν να γίνουν. Mm. Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από τις αποφάσεις και οι αποφάσεις πρέπει να είναι πάντα πολιτικές. Εξαρτώνται σε τελική ανάλυση από την ίδια την πολιτική.
0: Ναι, μήπως τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει αν ο κόσμος είναι σε ρόλο θεατή και παρατηρητή.
1: Πάντα.
0: Με τον κόσμο, λένε, με λίγα λόγια, στον κόσμο το όπως συνηθίζω να λέω.
1: Πάντα, τα πάντα αλλάζουν από τον ίδιο τον κόσμο και από τις αντιδράσεις του.
0: Ναι.
1: Εάν περιμένει από τον καναπέ ότι θα αντιδράσουν κάποιοι άλλοι, δεν θα γίνει ποτέ.
0: Ναι, ήθελα επιτευχθεί, αν θέλετε, ένα σύντομο σχόλιο, αν και θέλει αρκετή συζήτηση, για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι στα Σκαριά. Προφανώς έχετε σχετική ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Με την έννοια δηλαδή, όχι ποιες αλλαγές προβλέπει, αλλά ποια στόχευση έχει, αν έχει κάποια στόχευση.
1: Της απόλυτης μετατροπής της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μια διοίκηση η οποία θα υλοποιεί εντολές και αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποια στιγμή δηλαδή ξεφεύγει πέρα από την κωδικοποίηση.
0: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Ξένο.
1: Πέρα από την κωδικοποίηση που κάποια στιγμή θα έπρεπε να γίνει πολύ και...
0: Σας ακούμε διακοπές, κύριε Ξένο, δεν ξέρω αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο.
1: Ναι.
0: Και λιγάκι πιο δυνατά, να έχετε την καλοσύνη, θα κλείσουμε.
1: Λέω, πέρα από την κωδικοποίηση των διάσπαρτων νόμων διαχρονικά που ήταν, δεν έβγαλε από άκρη κανένας,
0: ναι.
1: Την κεντρική κατεύθυνση ουσιαστικά χειροτρεύει αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Και γίνεται και λίγο περίεργο, κίνδυνο. Δηλαδή, όπως εκλογές και τα υπόλοιπα, δείχνει πως σχεδιάζουν και νομοθετούν. Αν και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα εφαρμοστεί ο νομός, γιατί μέχρι τότε θα έχουν προκύψει και εθνικές εκλογές.
0: Ναι. Δηλαδή, μέχρι το Σεπτέμβριο, λέτε?
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των κομμάτων Τσίπρα και Χαριστιανού.
1: Ναι. Αν είναι το Σεπτέμβριο, θα είναι τον Οκτώβριο ή θα είναι το Γενάρη.
0: Ναι, ανήκετε στον χώρο.
1: Σίγουρα, ναι. Πριν από τις δημοτικές εκλογές.
0: Πριν από τις δημοτικές. Κλείνοντας, να ρωτήσω, ανήκετε στον χώρο του Πασόκ, είναι γνωστό ότι σπάσει, δεν το έχετε κρύψει και το υπερασπίζετε κιόλας. Σε τι φάση βρίσκεται το Πασόκ? Έχει στριμωχτεί τώρα με την δημιουργία του νέου κόμματος Τσίπρα, γιατί έχει μια πολεμική αναπτύξει και το Πασόκ απέναντι στον Τσίπρα και το νέο του κόμμα. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο για το Πασόκ. Αλλά και για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Κατά η Χριστιανού είναι σε άλλη
1: Το κάθε μπούτ. Νέο εγχείρημα, το κάθε νέο εγχείρημα αξίζει προσοχή. Το κομμάτι που
0: δεν σας ακούμε.
1: Δώση του παλιού.
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε κλείνοντας.
1: Λέω ότι το κάθε νέο εγχείρημα είναι άξιο προσοχής και κριτικής. Αλλά εδώ για το κόμμα Τσίπρα δεν είναι νέο εγχείρημα. Είναι αναπαλαίωση του παλαιού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν προσθέτει κάτι καινούριο. Άλλωστε από έναν νέο αρχηγό

0: στα καλύτερα του.
1: Αυτά μένει να τα δούμε. Κοιτάξτε, η πολιτική πάει μπροστά με ιδέες και προτάσεις.
0: Ναι.
1: Εάν λείπουν αυτές οι ιδέες, και μάλιστα σύγχρονες ιδέες προσαρμοσμένες στην σημερινή εποχή, δεν θα πας πουθενά.
0: Αυτό το λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή γενικά?
1: Το λέω και για το ΠΑΣΟΚ και για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Με το να αναμασάς τα ίδια και τα ίδια, δεν, ο κόσμος σου γυρίζει την πλάτη. Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία είναι αγανακτισμένη, αλλά ταυτόχρονα περιμένει.
0: Ναι.
1: Περιμένει κάτι το καινούργιο, το καινούργιο σε ιδέες.
0: Εσείς επανατοποθετήστε απέναντι σε όλα αυτά ή παραμένετε στην ίδια θέση? Και αν θα είστε τελικά υποψήφιος ή όχι?
1: Υποψήφιος, πού να είμαι υποψήφιος?
0: Στο Δήμο, στην περιφέρεια, οπουδήποτε.
1: Όχι, όχι. Το ειδικό βάρος και το δεν φτάνω μέχρι εκεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν πάω να είμαι ενεργός πολίτης, να παρακολουθώ τα πράγματα και να προσπαθώ να διαμορφώσω άποψη.
0: Την οποία έχετε ήδη διαμορφώσει και δεν μπορείτε να αλλάξετε τώρα πια. Γιατί γι' αυτό ρώτησα, επανατοποθετήσετε ή παραμένετε στη θέση που είστε? Πολιτικά, αυτοδιοικητικά?
1: Παραμένω στη θέση που είμαι. Δεν συνηθίζω να αλλάζω θέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι μια φράση σας εδώ και χρόνια, ότι ο Καλλικράτης είναι η ταφόπλακα της αυτοδιοίκησης.
1: Φαίνεται δεν ήταν η ταφόπλακα. Ο Καλλικράτης έρχεται και άλλα περισπούδαστα ονόματα για να ολοκληρώσουν την καταστροφή.
0: Της αυτοδιοίκησης λέτε?
1: Αυτή δεν είναι αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι μορφή διοίκησης.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξένο, δεν ήταν και πολύ καλή η σύνδεση που είχαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μια φορά να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακίνθου για να ακούγεστε και καλύτερα.
1: Θα τα πούμε στο στούντιο.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή σήμερα.

Και θα κλείσουμε σήμερα με Μαρία Αλιβέρη από του Κερίου τα Μέρη, η οποία κάποτε έκανε και εκπομπή εδώ μαζί με τη Χριστίνα Αβράμη. Όχι τυχαία, με την ιδιότητα της δικηγόρου του συνδυασμού Νέο Επιμελητήριο Ζακύνθου, γιατί και στο επιμελητήριο υπάρχουν πολλά θέματα και δει με τη μεταστέγαση του φορέα. Κυρία Αλιβέρη, καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα κύριε Νέγκα και αγαπητέ μου φίλε. Καλημέρα στους ακροατές σας, τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε.
1: Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε σε αυτό το νησί, αλλά δεν είναι της παρούσης γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στην τελευταία ανακοίνωση τόσο της δικής σας, όσο και του, με την ιδιότητα της δικηγόρου, όσο και του συνδυασμού νέου επιμελητήριου Ζακύνθου με επικεφαλής στο Μαρίνο Στοφή, και μάλιστα ζητάτε ή απαιτείτε μια δημόσια συγγνώμη από τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Να μας πείτε δύο λόγια έτσι για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές τι ακριβώς έχει συμβεί, τουλάχιστον όλοι όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει το θέμα. Και μάλιστα υπήρχε και διοικητικό συμβούλιο του επιμελητηρίου χθες το βράδυ.
0: Χθες το μεσημέρι, σωστά.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Κοιτάξτε, κύριε Νέγκα, το επιμελητήριο Ζακύνθου, το κτίριο παλιότερα στεγαζόταν στην παραλιακή στην οδό Λομβάρδου. Και μετά από έξωση που έκανε πέρσι το 25, αρχές του Ιανουαρίου του 2025 ο ιδιοκτήτης, το επιμελητήριο μετεστεγάστηκε σε άλλο κτίριο. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είναι το επιμελητήριο Ζακύνθου, πρέπει να δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, ούτως ώστε να προάγεται ισότητα μεταξύ του οποιοδήποτε θέλει να προσφέρει χώρο και μίσθιο. Πρέπει να γίνει, με λίγα λόγια, μειοδοτικός διαγωνισμός και όχι απευθείας ανάθεση.
1: Όπως και έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Όπως και έγινε
0: απευθείας ανάθεση.
1: Αυτό εννοώ, ότι έγινε απευθείας ανάθεση.
0: Ακριβώς, έγινε απευθείας ανάθεση.
1: Από τη διοίκηση.
0: Ενώ γνώριζαν εδώ και τουλάχιστον 10 μήνες ότι θα γίνει έξωση, μάλιστα το επιμελητήριο ούτε εμφανίστηκε στη δίκη.
1: Ναι.
0: Καθόλου. Κανείς δεν εμφανίστηκε ούτε να πάρει μια αναβολή. Εμείς βέβαια αυτά τα ξέραμε. Με όμορφο τρόπο τα είχαμε πει δημόσια. Εγώ εκπροσωπώντας τον κύριο Στουφή, που είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου του νέου επιμελητηρίου Ζακύνθου. Τότε δεν λάβαμε καμία απάντηση. Μας έλεγαν ότι δεν ξέρουμε τι μας γίνεται εν ολίγης. Με μεγάλες...
1: πλειοψηφίας, έτσι.
0: Της πλειοψηφίας. Μετά από πάρα πολύ σιωπηλό αγώνα που κάναμε, απευθυνόμενοι στο αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο επιτεύει τα επιμελητήρια,
1: ναι,
0: της Ελλάδος,
1: ναι,
0: και να καταλάβει ο κόσμος και για να μην τον κοροϊδεύουμε, τα επιμελητήρια αποτελούν παραρτήματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, δόθηκε ένα έγγραφο.
1: Και λειτουργούν συμβολευτικά προς την επίσημη πολιτεία, έχουν αυτό
0: ακριβώς
1: το θεσμικό ρόλο.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά. Ορθά. Εμείς λοιπόν, μας ήρθε κατόπιν διάφορων καταγγελιών μας έγγραφο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο ενημερώνεται δηλαδή το επιμελητήριο Ζακύνθου, ότι κακώς προέβη σε απευθείας ανάθεση, δεν πρόκειται κανένας λόγος απευθείας ανάθεσης και πρέπει να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός. Αυτά με ένα πάρα πολύ ευσύνατο δελτίο τύπου, εγώ και ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου, ο κύριος Στουφής, τα είπαμε δημοσίως πριν 2 μήνες, νομίζω, κάπου τόσο είναι το διάστημα το οποίο έχει παρέλθει. Μάλιστα δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν ενοχλήσαμε κανέναν, μιλήσαμε για το έγγραφο και τι λέει ακριβώς το έγγραφο. Δεν κατηγορήσαμε τη διοίκηση του επιμελητηρίου, ούτε ποινικοποιήσαμε τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, επί μία μισή σχεδόν ώρα, ο νομικός εκπρόσωπος του επιμελητηρίου, εκπροσωπώντας το επιμελητήριο, βγήκε στα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο συγκεκριμένα, σε e-radio, και αμφισβητούσε, πέρα από τη διαδικασία στην οποία προέβη ο κύριος Στουφής κατόπιν των δικών μου νομικών νουθεσιών, και την επαγγελματική μου κατάρτιση.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση τι επικοινωνιακές κορώνες προσπαθούν να επιδιώξουν κάποιοι για να κερδίσουν τι ακριβώς. Αν υπήρχε μια κάμερα την ώρα που γίνονται οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
1: Που κάποτε τις παρακολουθούσαν τα μέσα και τώρα πια αυτό δεν συμβαίνει.
0: Αυτό δεν συμβαίνει.
1: Ούτε καν μαθαίνουμε πότε συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβουλίο. Ούτε καν.
0: Άγονται και φέρονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά, για να τελειώσουμε και τη συζήτηση και να μην παίρνω και πολύ χρόνο από την εκπομπή σας.
1: Όχι, εντάξει, έχουμε λίγο χρόνο.
0: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ζακύνθου ήρθε και έφερε προς έγκριση θέμα συζήτησης για τον μειοδοτικό διαγωνισμό, γιατί μετεστέγασε τελικά του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
1: Με λίγα λόγια, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό, τη δική του απόφαση, τη δική του διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
0: Και τώρα μας λέει ότι ήταν προσωρινή η απευθείας ανάθεση. Γιατί δεν το είπε πριν 4 μήνες, γιατί δεν το είπε πριν 5 μήνες, γιατί δεν το είπε πριν 10 μήνες το Επιμελητήριο Ζακύνθου αυτό? Γιατί δεν ήξερε πώς να το είχε ζητήσει. Αντί λοιπόν, κύριε Νέγκα, να μας ζητήσουν μία συγγνώμη για τον δημόσιο εξευτελισμό που υπέστην εγώ προσωπικά σαν επαγγελματία στη Ζάκυνθο. Βγήκε χθες ο νομικός εκπρόσωπος του επιμελητήρου, που νομίζω ότι δεν το εκπροσωπεί κιόλας.

0: να πει ότι πρέπει να ζητήσουμε και εμείς συγγνώμη. Αυτά τα πράγματα είναι ανήκουστα, συμβαίνουν μόνο στη Ζάκυνθο. Εγώ προσωπικά επιφυλάσσομαι, ναι, αναμένω μια δημόσια συγγνώμη, όπως δημόσια με ξεφτέλησαν.
1: Να κινηθείτε νομικά.
0: Εάν δεν λάβω τη δημόσια συγγνώμη,
1: θα
0: πράξω τα νόμιμα. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι χθες,
1: ναι,
0: το ψηφοδέλτιο του κυρίου Στουφή προέβαλε την εξής πρόταση, επειδή έχουν δοθεί συγκεκριμένοι όροι για την διενέργεια του μηδοτικού διαγωνισμού, να ανοίξει η βεντάλια των ιδιοκτητών ακινήτων, τα οποία θα μπορούσαν να είναι διαθέσιμα για τη μετεστέγαση του επιμελητηρίου Ζακύνθου, γιατί ζητούν συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να είναι τριφασικό το ρεύμα. Τώρα για δύο γραφεία και δύο υπολογιστές δεν νομίζω ότι χρειάζεται τριφασικό ρεύμα. Θεωρούμε ότι είναι λίγο φωτογραφική ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε περισσότερο τη βεντάλια, να ικανοποιηθούν και άλλοι επιχειρηματίες της Ζακύνθου, ακόμα και με μικρότερα μισθώματα. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο πολύ μεγαλύτερο σε τετραγωνικά, αλλά το ενίκιο να είναι πολύ μικρότερο. Παρ' όλα αυτά ελειπούσα στις πλειοψηφίες, γιατί την πλειοψηφία την έχει το ψηφοδέλτιο της κυρίας Μαλαφούρη, δεν πέρασε η δική μας.
1: Από την οποία έχουμε ζητήσει να απαντήσει, αλλά δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα.
0: Και καλά κάνει, είναι έξυπνη. Η κυρία Μαλαφούρη καλά κάνει, είναι έξυπνη και δεν απαντάει. Θα απαντήσουν όμως τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί εγώ θα τη συνεχίσω τη διαδικασία και λυπάμαι πολύ που το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι εδώ κοροϊδεύεται η κοινή λογική και υποτιμά την νοημοσύνη των Ζακυνθινών και συγκεκριμένα των επιχειρηματιών. Κύριε Νέγκα, δεν γίνεται να μας λένε ότι πήγαν σε ένα κτίριο το οποίο αποτελεί αριστούργημα, ναι, για τη Ζάκυνθο αυτό το κτίριο, και το αρχείο του επιμελητηρίου να είναι εγκρυπτό στο στάφιδε εργοστάσιο Ζακύνθου.
1: Συγγνώμη, πώς το είπατε αυτό?
0: Το αρχείο του επιμελητηρίου Ζακύνθου βρίσκεται στο στάφιδε εργοστάσιο Ζακύνθου.
1: Τι δουλειά έχει το στάφιδε εργοστάσιο Ζακύνθου με το επιμελητήριο? Αν είναι δυνατόν.
0: Κυρία Μαλαφούρη, αυτό εμείς δεν το γνωρίζαμε. Δεν γίνεται η μεταφορική, να σας το πω έτσι, που πήρε τα έπιπλα από το προηγούμενο κτίριο και τα πήγε ούτε 100 μέτρα πιο πέρα, να πήρε ένα ποσό άνω των 10.000 ευρώ. Να σας πω απλά πράγματα. Υποτιμάται η νοημοσύνη μας και μία συγγνώμη δεν έχουν ζητήσει ακόμα. Περιμένω τη συγγνώμη επίσημα, γιατί επίσημα ο νομικός του επιμελητηρίου Ζακύνθου με διέσυρε στα μέσα
1: ενημέρωση. Τα τοπικά μέσα
0: ενημέρωση. Εάν δεν την λάβω με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προσέβαλαν την τιμή μου και την επαγγελματική μου επάρκεια, σας υπογράφω Μαρία Λιβέρη, θα με δουν απέναντί τους.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ντροπή από μία γυναίκα η οποία διοικεί αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο να βάλλονται απέναντι σε μένα, που είμαι και εγώ μία γυναίκα, με αυτόν τον τρόπο, όταν ποικίλος και πολλάκι την έχω προστατέψει δημοσίως και δεν έχω πει τίποτα, γιατί έτσι θέλω να κάνω και να κινούμε στον επαγγελματικό μου βίο και στην κοινωνία. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται. Και η γραμμή έχει ξεπεραστεί των ορίων.
1: Ναι. Να ρωτήσω, κύριε
0: Αγγελάκη. Δεν θα καταλάβω τίποτα. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εμείς κάναμε. Σαν παράταξη, δηλαδή, ο κύριος Στουφής, αυτά που πρέπει να κάνει, αντιπολιπτεύεται και ορθά κάνει, κινείται προς το συμφέρον, όπως θεωρεί εκείνος, των επαγγελματιών της Ζακύνθου και ορθά το πράττει. Εγώ τον εκπροσωπώ σε όλες τις νομικές διαδικασίες και βγήκε το επιμελητήριο Ζακύνθου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης να μου πει ότι είμαι άσχετη και μάλιστα ο νομικός σου επικαλέστηκε ότι ούτε πρωτοετή φοιτητή τη νομική δεν θα υποέφερε σε αυτά τα λάθη. Ντροπή. Ντροπή.
1: Μάλιστα. Για την ιστορία να ρωτήσω, το μίσθωμα στο νέο κτίριο πόσο είναι?
0: Στο υφιστάμενο?
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρη τώρα αυτή τη στιγμή να σας το πω.
1: Μισό λεπτό, έχει γίνει απευθείας ανάθεση και έχει μεταστέγαση.
0: Άνω των 1500 ευρώ.
1: Έχει γίνει μεταστέγαση του επιμελητηρίου στο αυτό το νέο κτίριο με απευθείας ανάθεση. Τι με λίγα νέστα στη συνέχεια? Δηλαδή θα έχουμε μειοδοτικό διαγωνισμό και περισσότερους, ναι, ενδιαφερόμενους και
0: ενδεχομένως. Εγκρίθηκαν οι όροι, φαντάζομαι ότι θα αναρτηθούν και σε λίγο καιρό και ο κάθε Ζακυνθινός θα μπορεί να υποβάλει την πρότασή του.
1: Άρα η μεταστέγαση είναι στον αέρα.
0: Ακριβώς.
1: Λογικά.
0: Και θέλω να σας πω και κάτι. Επειδή χθες ο κύριος Στουφής ζήτησε τη συγγνώμη από τη Διοικητική Επιτροπή, του αφαιρέθηκε και ο λόγος. Η απάντηση ήταν: σου αφαιρείται ο λόγος. Αυτά τα πράγματα είναι φασιστοειδή. Μας πάνε σε άλλες καταστάσεις. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να το αφαιρεί το λόγος και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Λυπάμαι πάρα πολύ. Στη Ζάκυνθο, μάλλον δεν έχουμε αντιληφθεί πώς γίνονται οι διαδικασίες, δεν τις γνωρίζουμε. Είμαστε αδιάβαστοι.
1: Κατά τη γνώμη σας, γιατί έγινε απευθείας ανάθεση, κλείνοντας?
0: Γιατί έγινε απευθείας ανάθεση.
1: Ναι.
0: Διότι δήθεν δεν γνώριζαν την έξουση. Δήθεν δεν γνώριζαν την έξουση. Δεν είχαν λάβει προφανώς εξώδικα, δεν είχαν λάβει αγωγές.

0: λάβει κλήσει, διαδικαστήρια, δεν είχαν λάβει τίποτα.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως έχει καταγγελθεί η διαδικασία, είναι σαν να είχε προαποφασιστεί ποιος, σε ποιο κτίριο θα γίνει η μεταστέγαση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να το πω.
1: Υποθετικά το λέω, έτσι μια...
0: Δεν μπορώ να απαντήσω σε
1: μια απλή σκέψη, κάνω. Μια απλή σκέψη, ναι, την οποία δεν μπορώ να αποδείξω, θεωρείται κάκα, μάλιστα.
0: Ναι, δεν μπορώ, δυστυχώς.
1: Οπότε θα υπάρχει και συνέχεια.
0: Βεβαίως, εγώ περιμένω τη συγγνώμη, νομίζω ότι και οι Ζακυνθινοί περιμένουν τη συγγνώμη, γιατί εδώ μιλάμε για κατ' εξακολούθηση θέατρο και μάλιστα δημόσια τελούμενο. Η κοροϊδία, με λίγα λόγια, έχει γίνει μέρος στο πετσί κάποιον και μάλιστα η κολοτούμπα, και θέλω ένα, εγώ απαιτώ προσωπικά ένα δημόσιο συγγνώμη.
1: Μάλιστα.
0: Όπως δημόσια με ξεφτέλησα, με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά θα το κάνω με αγωγή να μου το ζητήσουν και θα την επιτύχω.
1: Ναι. Κλείνοντας έτσι, να ρωτήσω κάτι, θα είστε υποψήφια στις βουλευτικές εκλογές?
0: Εκτός
1: και αν θέλετε να απαντήσετε, που είναι κατανοητό και απόλυτα σεβαστό.
0: Θα το σκεφτούμε εν καιρό, υπάρχουν προτάσεις, θα το δούμε εν καιρό.
1: Εν καιρό. Κυρία Λιβέρη, να σας ευχαριστήσω πολύ και καλό τριήμερο, γιατί είναι και το Αγίου Πνεύματος
0: αργία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
2: Με πρόσωπο τόσο πικρό.
1: Χαιρέτα μου, λέει ο Σταύρος Λιβέρης, να φύγουμε. Σας χαιρετώ, σας αγαπώ και σας φιλώ. Και χρόνια πολλά για την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αργία, για τους τυχερούς, για τους υπόλοιπους όχι. Σταύρος Λιβέρης στα μαγικά μπάκια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Άκης Νάγκας στα μικρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό τρίμερο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ γενικά.

0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. ΕΡΤ News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: ΕΡΤ Ζακίνθου.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καθυστερήσαμε γιατί το μεσημέρι θα μας δείτε στην Περίμετρο. Θα δείτε ότι τι έχουμε αυτό το τριήμερο εδώ στη Ζάκυνθο. Προλαβαίνετε. Γκιόστρα. Αναβίωση μεσαιωνικών αγώνων και θύμων διαφόρων με αυθεντικές στολές της εποχής. Ξεκινάει με παρέλαση των συμμετεχόντων, γιατί δεν είναι μόνο η Ζάκυνθο, συμμετέχουν και άλλες πόλεις από την Ευρώπη. Όπως είπαμε, με μεσαιωνικές φορεσιές και καταλήγει με υπηκούς αγώνες την τελευταία ημέρα την Κυριακή και υποτών μεγάλων και wannabe υποτών παιδιών, χωρίς άλογα τα μικρά, με άλογα οι μεγαλύτεροι. Να δούμε ποιος θα κερδίσει φέτος την καρδιά της κυρίας των τιμών. Όλα αυτά θα τα δείτε το μεσημέρι, μια μισή ώρα στην Περίμετρο. Τώρα θα ακούσετε ό,τι έχετε να ακούσετε εδώ στην εκπομπή Άκου Τώρα, με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην ευθύνη της εκπομπής, τις μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια και την φροντίδα όλου αυτού του εγχειρήματος για να φτάσει στα αυτιά σας την έχει ο Σταύρος Ολιβέρης.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο, την οποία φαντάζομαι ότι όλοι όσοι μας ακούτε σίγουρα παροτρύνεται και όλους τους άλλους να εγκαταστήσουν σε κάποια από τις έξυπνες συσκευές τους τηλέφωνα, τάμπλετ, τηλεοράσεις, υπολογιστές, μηχανές, αυτοκίνητα, καφετιέρες, χύτρες, δεν ξέρω τι άλλο έγινε, φούρνους. και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ertzakinthou.gr και erazak1 παπάκι yahoo.gr είναι τα email μας.

Σήμερα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Γιορτάζει η Θεοδοσία και η Θεοδόσο, ο Ολιβιανός και η Ολιβία ή η Ολίβια και η Υπομονή. Υπομονή και στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα Πανελλήνιες. Τα έχουμε πει, δεν χάθηκε τίποτα. Και αν δεν γράψετε καλά, δεν χρειάζεται ούτε στεναχώριες, ούτε... Δεν μπορείς να πεις στεναχωρηθείς όταν έχεις προσπαθήσει όλο αυτό το διάστημα και δεν θεωρείς ότι δεν έχεις γράψει καλά. Μην απελπίζεστε. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει η ζωή σε καμία πανελλήνια, σε καμία εξέταση και σε καμία εισαγωγή σε πανεπιστήμιο. Λοιπόν, ήρεμα. Όσο πιο ήρεμος είσαι, τόσο πιο ήρεμα θα πει, τόσο πιο καλά θα γράψεις. Ούτε άγχος, μέχρι να αλλάξει αυτό το σύστημα, το ρημάδι της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, της παπαγαλίας και της ανοησίας αυτή που λέγεται εισαγωγικές. Λοιπόν, σήμερα είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και είναι και Παγκόσμια ημέρα κυανόκρανων. Από Φράδα ημέρα, καθώς το 1453, την 29η Μαΐου, η Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία πέφτει τελικά στα χέρια των Οθωμανών. Η πόλη σε άλλο, ένα χρόνο διήρκεσε αυτή η πολιορκία. Και σαν σήμερα πριν 2 χρόνια ο Ολυμπιακός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ποδόσφαιρο, το Conference League. Σαν σήμερα λοιπόν πριν από 2 χρόνια ο Ολυμπιακός, πριν από πολλά χρόνια όλα τα άλλα που αναφέραμε.

Επίσης, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο πολύ μεγάλος ηθοποιός, Αμερικανός και σκηνοθέτης Ξένιαστος Καβαλάρης και πολλές άλλες ταινίες, ο Ντένις Χόπερ, και το 2010 ο Ντένις Χόπερ, το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, με όλη αυτή τη μακρά καριέρα και την πολιτική, στην πολιτική ζωή του τόπου. Είχε γεννηθεί το 1918 και πέθανε το 2017, για ένα χρόνο. Δώσα μπουτζάκια.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επικαιρότητα μέχρι τα μεσάνυχτα, έτσι. Τα καινούργια θα τα πούμε μετά. Η Καθημερινή λοιπόν. Όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου. Οι έρευνες του ελληνικού FBI. Διαπραγματεύσεις και πύραυλοι για την Μέση Ανατολή. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις ή διαχρονικές εξαγγελίες. Γιατί οι πετρελαϊκές επιλέγουν το Ιόνιο. Η Σεύρον αρχίζει έρευνες ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Διάβημα προς Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Και ο πολύς ύπνος βλάπτει την υγεία. 6,4 με 7,8 ώρες ξεκούρασης χρειαζόμαστε κάθε νύχτα. Πόσα ντεσιμπέλ αντέχει το ηρώδιο, ένα ακόμα θέμα από την Καθημερινή. Και η Κίνα δεν κόβει το κάπνισμα. Τα νέα. Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μεταβιβάσεις express για όλα τα ακίνητα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για υγιή εγκέφαλο. Τι να τρώτε, πώς να γυμνάζετε σώμα και μυαλό και τι να αποφεύγετε. Παίζουν ποδόσφαιρο περπατώντας. Τι είναι το walking football, όπου δεν επιτρέπεται το τρέξιμο. Ωραίο αυτό. Σε αυτό πάω. Εύκολα. Απαγορεύεται να τρέξεις, λέει, εκεί παίζεις ποδόσφαιρο περπατώντας. Ωραίο, μπράβο. Δηλαδή σου βγάζει κάρτα μα τρέξεις, μάλλον. Τάσεις, book clubs από τον Εύρο έως την Όπρα. Και η Παρισία η Σεύρον μπαίνει στο οικόπεδο 10. Είναι αρκετά νότια από μας από εδώ, έτσι, είναι απέναντι από την Κυπαρισία. Δεν το βλέπουμε, δεν. Γιατί πάλι ακούω διάφορα. Πολιτικό παρασκήνιο. Το Μαξίμου ξεκινά εκστρατεία εγγενείων. Το Πασόκ ανοίγει 2-1 νέα μέτωπα. Και οι 300 του Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Ντόναλντ Τραμπ, τι δείχνει το check-up των 80 ετών. Ρίξε να έχουν και δεν με νοιάζει. Απογευματινή. Επιστροφές έως 6.531 ευρώ σε 500.000 ασφαλισμένους από εκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ. Αναδρομικά συνολικού ύψους 433.384 ευρώ σε ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς. Διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες η AI. Αποκτούν φωνή το gov.gr και το Visit Greece. Με σύμβαση μισθωτού πλέον όλοι οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες. 200 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο για επικίνδυνα και παράνομα προϊόντα από την Κομισιόν στην πλατφόρμα Temu. Σε θέση μάχης 100.000 υποψήφοι των πανελλαδικών. Ο ΠΚΕΠΕ, δύο αναπάντητα ερωτήματα για την έκθεση Τυχεροπούλου. Συνεχίζουμε στην απογευματινή. Η UNESCO επαναφέρει το θέμα των γλυπτών.

η εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ. Υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμου δημιουργεί τη Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στη ΜΑΝΕΥΠ. Με φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία οι αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρετοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πανελλαδικές, το πρώτο μάθημα και τα μυστικά της βαθμολόγησης. Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο, η ιδρυτική διακήρυξη. Επιτροπή Κοντ Ευρωβουλής, πλυντήριο για κυβέρνηση και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πραγματικά είναι αποκουραστικό έως σπαστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι τώρα η Επιτροπή Κοντ της Ευρωβουλής που έλεγε ότι πρέπει να εξεταστεί αν υπάρχει θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτικών προσώπων και την κυβέρνηση και ήταν η φοβερή επιτροπή που έρχεται για μία ακόμη φορά και τραβά το αυτή της Ελλάδας, ενώ τώρα που δεν βρίσκει κάτι για κυβέρνηση είναι η κακή η Επιτροπή Κοντ της Βουλής που λειτουργεί σαν πλυντήριο. Αποφασίστε μια γραμμή, μην εκτίθεστε έτσι. Τι θέτε επιτέλους, σωστό? Αυτό δεν είναι. Τι θέτε επιτέλους, που λέει και ο Γιονάκης. Πορτοκαλάδα δεν θέτε. Ρίζος πάστης. Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Καρμανιόλα για επιβάτες και εργαζόμενους στα εξπρές των κερδών και του πολέμου. Ναι. Μαθητικά φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τα προσχήματα των Αμερικανών στα σχέδια ενάντια στην Κούβα. Ξεκινούν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι ήδη νικητές. Αγώνας για σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα εξοντώνει. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναζωπήρωση επιθέσεων και πληροφορίες για καταρχήν συμφωνία. Πολιτικό σύστημα, αντιπαράθεση στη σοσιαλδημοκρατία και κάλπικα δίπολα από την κυβέρνηση. Ελεύθερος τύπος. Μύθοι και αλήθειες για τον φόρο αυτοδιοίκησης. Αναλυτικοί πίνακες για 100 δήμους. Στο τραπέζι η παράταση του Fuel Pass μπήκε χθες από τον Πιερακάκη. Σκύλος ρομπότ στη μάχη με τις πυρκαγιές. Κινείται σε δύσβατες περιοχές, εντοπίζει ανθρώπους, μεταφέρει εφόδια. Επίσημη τελετή στα Μάλια, η πρώτη πινακίδα της UNESCO στα Μινωικά Ανάκτορα. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν κοντά σε συμφωνία για νέα οικεχηρία 60 ημερών. Διμέτωπη μάχη από την κυβέρνηση, κόμμα διαμαρτυρία στο ΠΑΣΟΚ, επιστροφή στο παρελθόν το ΕΛΑΣ. Το ΕΛΑΣ είναι ή η Ελλάς, ρε παιδιά. Η ελληνική αριστερά αυτή δεν είναι ή η Ελλάς. Το αμέσως. Θα πεις δεν έχουν θέμα γιατί είναι και walk agenda. Λοιπόν, ψήφος εμπιστοσύνης, η Σεύρον μπαίνει στις έρευνες υδρογονανθράκων στο Νότιο Ιόνιο. Το μανιφέστο. Τα φόπλακα στη Σκευωρία. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο φως η έκθεση της Τυχεροπούλου που αθωώνει εντός εισαγωγικών τους βουλευτές και εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για τις 6 από τις υποθέσεις 11 βουλευτών αποκλείεται κατηγορηματικά η οποιαδήποτε ζημιά σε ευρωπαϊκά κονδύλια, ενώ για τις υπόλοιπες 5 αν υπήρξε ζημία αυτή δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ζητούνται απαντήσεις γιατί η έκθεση, αφού βρισκόταν ήδη στο γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 18 Μαΐου, δεν ελήφθη υπόψη κατά τη συζήτηση στη Βουλή για την προανακριτική στις 21 Μαΐου. Πολιτικά παιχνίδια τέλος. Σε πανικό ο Ανδρουλάκης, τώρα του φταίνει οι δημοσκοπήσεις για τα χάλια του ΠΑΣΟΚ. Η χειρή απάντηση της Real Polls στις καταγγελίες της Χαριλάου Τρικούπη.

Λοιπόν, πάμε στην Κόντρα, την εφημερίδα. Πανικό στο Μαξίμου από τα αποτελέσματα των νέων μετρήσεων. 9% διαφορά Νέα Δημοκρατία Ελλάς δείχνουν οι κυλιόμενες. Ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ρε παιδιά, πάλι τώρα έτσι, μισό λεπτό. Πότε ήταν, πριν μια εβδομάδα δεν ήταν που έλεγα για την Κόντρα ότι βγάζει αυτά οι κυλιόμενες και οι δημοσκοπήσεις και τρέμουν και κάνουν και δείχνουν. Και βγαίνει η δημοσκόπηση και γίνεται αντίθετα από ό,τι έλεγε η Κόντρα πάλι. Ποιες κυλιόμενες, πού τις έχει δει? Και οι κυλιόμενες ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Βγήκε, λέει, αυτή η δημοσκόπηση που θα βγει κόλαφος. Σταθερά η Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρας. 9% λέει η διαφορά. Για να δούμε. Περιμένω να τη δω αυτή τη δημοσκόπηση, η αλήθεια. Που θα είναι μειωμένη διαφορά, αλλά και 9 μονάδες. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Τάκι. Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας διεμβολίζει ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ναι. Συναγερμός στο Αττικόν από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δεκάδες κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς συνοδούς. Πόσο έτοιμη είναι η Ελλάδα, πόσο κοντά μας είναι μια νέα παγκόσμια οικονομική κρίση. Είναι τρελό, ο πρόωρος καύσωνας στην Ευρώπη σοκάρει όλους τους κλιματολόγους.

Ο λόγος. Λευκός καπνός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Μέχρι το 2030 θα έχει σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας, προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογόνων ανθράκων, η Αμερικανική Σεύρον μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10. Μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης, το Πασόκ βάλει κατά εταιριών δημοσκοπήσεων. Αθωώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που έχει εμπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ερωτήματα από την έκθεση Τυχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτο κρούσμα ευλογίας εγωπροβάτως στην Πελοπόννησο. Θανατώθηκαν 106 ζώα. Δεν θα τελειώσει έτσι αυτό. Εύκολα. Εστία. Από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα, η αντιπρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Μαρία Λεπενιώτη στο πλευρό του Προέδρου της Ελλάς. Κατέθεσε μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Δεν είναι η πρώτη, έχουν πάει 3-4 που ήταν κάτι Θάνου, κάτι αυτά που ξεχνιόμαστε παιδιά, στον Τσίπρα εννοώ. Και στους άλλους βέβαια, ναι όχι δεν θα μπορέσω, ελεύθερη ώρα, πάμε political. Η Ελλάδα οχυρώνει το Αιγαίο, αμυντικό τείχος στα νταϊλίκια του Σουλτάνου. Η Ελλάς ανακατεύει την τράπουλα του Τσίπρα η Ελλάς, ο Τσίπρας έφερε τριγμού στην κέντρο αριστερά. Εύσημα Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα, αντέχει η οικονομία παρά τις πιέσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Δημοκρατία. Βόμβες από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τους ασίδωτους σέρβισερ στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιάς ζητά από το Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Ράπισμα στην Τουρκία βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το Κλίμα. Δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα.

μεγάλων φορολογουμένων στο μικροσκόπιο των φοροελέγχων. Στο τραπέζι ο κοινός δανεισμός, πως μπλόκαραν οι 16 την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρευνες σε πέμπτο οικόπεδο από την Σεύρον, υδρογονάνθρακες Νότιο Ιόνιο και Ελλάδα πιο κοντά η πλωτή πυρηνική σταθμή. Με τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά.

Λοιπόν, πάμε. Sport Day. Glory Days είναι το πρώτο θέμα. Όταν το όνειρο έγινε πραγματικότητα, 2 χρόνια από τη μεγάλη βραδιά του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την κατάκτηση του Conference League. Εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Τι γίνεται στην άμυνα με Πιρόλα, Μάρσελ, Κάρμον, Λεϊτέ. Υπομονή για Χίλ, σε πρώτο πλάνο Ετιέν Καμαρά. Παράδα για αριστερό μπακ στην τελική ευθεία του Ουνάι Λόπεθ. Το λάβαρο για την 4η Ευρωκούπα στον ουρανό του Σεφ και τέρματα γκάζια στο παρκέ. Εδώ το πάρτι, εδώ να μείνεις. Πίτερ Σαλάνι για πάντα στο λιμάνι. Η καθολική απέτηση του γεμάτου Σεφ στο 1-0 επί της ΑΕΚ. Πρωταθλητής. Το τρίγωνο για τον Ρωμάν. Όχι στη Λιόν, αλλά σφήνα της Φενέρ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τον Ουκρανό Center for του Θρύλου, τον οποίο με τη Λίμπαρ φέρεται να θέλει πίσω στην ομάδα. Όλο το ρεπορτάζ για τον Γιάρεμτσουκ. Πίτερ Σαλάνι για πάντα στο λιμάνι, λαϊκή απέτηση στο Σεφ για να ανανεώσει ο Αμερικανός. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς κάρφωσε με μανία στο καλάθι της ΑΕΚ ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο από το χθεσινό αγώνα. Ανοιχτή γραμμή για Ουνάι με τον ατζέντη του Βάσκου για να προχωρήσει άμεσα η μεταγραφή 2+1 χρόνια. Τι είπε ο μάνατζερ του Ικάρντι για Θρύλο. Μίνι πάρτι, ο Θρύλος διέλυσε με 94-77 την ΑΕΚ και αποθεώθηκε. Τραυματίστηκε ο Ντόρσεϊ και αποχώρησε από το μάτς. Τρέλανε κόσμο ο Βεζένκοφ με μοναδικό τρίποντα από το κέντρο του γηπέδου. Σαν σήμερα η θρυλική ημερομηνία 29/5/24, η μέρα που χαράκτηκε το Ολυμπιακός FC στην αιωνιότητα. Φως. Η Άγια Νύχτα του Θρύλου. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον ιστορικό θρίαμβο του Ολυμπιακού με την κατάκτηση του Conference. Τρέλα για Κούπα και Πίτερς, ο Ολυμπιακός 94-77 την ΑΕΚ σε γενική αποθέωση. Νάγια στο Λίγκα, πορεύομαι κάθε μέρα. Με τα 1000 ζόρια ο Παναθηναϊκός δεινοπάθησε για το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ. Κέρδισε 114-102 στην παράταση. Κόκκινο πάρτι στο Σεράφιο, ο Ολυμπιακός συνέτριψε 20-14 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Water Polo League Ανδρών. Ώρα των σπορ. Η ΑΕΚ έχει έτοιμο το νέο συμβόλαιο για τον Νίκολιτς, εδώ να μείνεις, οι σκέψεις του τεχνικού της Ένωσης, το χρονοδιάγραμμα και ο Ριμπάλτα. Ο Ηλιόπουλος έβαλε 2,75 εκατομμύρια ευρώ σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ ΑΕΚ. Μπάσκετ ήταν 94-77 με κακό φινάλε στο ΣΕΦ. Κυρίες και κύριοι, Λούκα Γιώβιτς, η σημερινή αφίσα είναι συλλεκτική και δεν χάνεται. Live Sport. Αρχιτέκτονας Μάρκο 2028. Οι Σέρβοι επιβεβαίωσαν τη Λάιβ ότι ο Νίκολιτς βλέπει το μέλλον του στην ΑΕΚ, η οποία προτίθεται να του δώσει νέο συμβόλαιο. Τον έσωσε ο Σλούκας, σκορποχώρη ξανά ο Παναθηναϊκός του Αταμάν, γλίτωσε στην παράταση το Πατατράκ 114-102 τον ΠΑΟΚ, χάρη στον αρχηγό του. Υπογράφει ο Ουνάι Λόπεθ στον Ολυμπιακό. Σεισμός και ανατριχύλα, αναποθέωση για τους πρωταθλητές Ευρώπης, το κατάμεστο ΣΕΦ. Μπορεί να γίνει θεός στον ΠΑΟ ο πρώην προπονητής της Κηφισιάς Νίλσεν για τον Νίστρουπ. Και μέτρο σπορ. Μπράβο, εξαιρετικός ο ΠΑΟ, κόρθωσε ανάστημα στον Παναθηναϊκό, διεκδίκησε με αξιώσεις τη νίκη. Άγγιξε την υπέρβαση, αλλά στην παράταση λύγησε, έχοντας κόντρα και τη διαιτησία. Ό,τι ήθελαν σφύριζαν, μέχρι και τρίποντο μετέτρεψε σε δίποντο, όταν κάθε πόντος είχε τεράστια σημασία, ο Σιμεωνίδης, και ας το είδε 10 φορές το βίντεο. 10 φάουλ διαφορά, 29-19 και 13 βολές, 35-22.

Υπέρ του Παναθηναϊκού σε ένα μάτς ισορροπημένο. Απαράδεκτη η ΕΡΤ, λέει, με πολλές προκλήσεις σε βάρος των ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ και των τηλεθεατών φιλάθλων του πριν από τον αγώνα, στη διάρκεια της μετάδοσης και μετά τη λήξη. Εκεί τώρα ας μην μιλήσω εγώ, γιατί είναι γνωστό το τι συμβαίνει και στη μετάδοση της συγκεκριμένης ομάδας. Τέλος πάντων, λοιπόν, σύμβουλος ο Κόντις Σιμόνε Βέρντι, δημοσίευμα στην Ιταλία, στέλνει στον Ηρακλή τον 33χρονο μέσο επιθετικό που θα μείνει ελεύθερος από την Κόμο. Δύο ομολογιακά δάνεια πήρε η ΠΑΕΠΑΟΚ από την Τιμέρα, 10 συν 5 εκατομμύρια. Για 3 χρόνια μετόχο στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, τέτοια δάνεια έχουν γίνει και στο παρελθόν. Και παρελθόν ο Σντόεφ και Τσάλοφ, ρωσική αθλητική ιστοσελίδα αναφέρει ότι και οι δύο θέλουν να αποχωρήσουν από τον ΠΑΟΚ.

0: Ερτζακ Ίνφο 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ ZAKINFO.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε εδώ λοιπόν. Ερτ Ζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική την επιμέλεια έχει η Άννα Καποδίστρια. Την φροντίδα του ήχου ο Σταύρος Ολιβέρης. Την δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 οι συχνότητες που μας ακούτε εδώ στα Επτάνησα, στη Δυτική και Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής erteco.gr. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ο Ert Zakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

Τι να πιάσεις τώρα, να πιάσεις το ότι γίνεται, επιτίθενται στις δημοσκοπήσεις γιατί θεωρούν ότι είναι πολύ υψηλότερα τα ποσοστά. Το Πασόκ, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το Πασόκ θεωρεί ότι είναι υψηλότερα τα ποσοστά του και ότι τον κυνηγούν και οι δημοσκοπικές εταιρείες, κάνουν χειραγώγηση, λέει, της κοινής γνώμης. Αυτά τα πάω Ανδρουλάκης, ότι χειραγωγούν την κοινή γνώμη οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι προωθείται σκανδαλωδώς, αλλά προωθούνται άλλα κόμματα και εξαρτήσεις, γιατί το Πασόκ γνωστόν δεν έχει εξαρτήσεις. Γι' αυτό προωθούνται τα άλλα που έχουν εξαρτήσεις. Το Πασόκ είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι ανεξάρτητο. Δεν έχει εξαρτήσεις. Είναι πιο βαρύ. Δεν είναι εξαρτημένο. Και έχει αρχίσει τώρα αυτά είναι οι δημοσκοπήσεις εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και στον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Δεν θα πω, ρε παιδί μου, ότι υπήρξε μία περίοδος, είναι η αλήθεια, που εκεί που υπήρχε και η αγανάκτηση του κόσμου γύρω στο 12 και λίγο νωρίτερα, όπου οι δημοσκοπήσεις έπεφταν έξω η μία μετά την άλλη σοριδών με τρελές διαφορές. Επίσης έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις και πριν το 12 και το 9, δηλαδή έπεσαν έξω, όχι όλες όμως, από τότε, από το 12 και μετά, άντε από το 15 σου βάζω εγώ, δεν έχουν πέσει έξω. Έβγαιναν, ας πούμε, να θυμηθούμε το 15, το 19 έβγαιναν του ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε πρώτο κόμμα. Ρε παιδιά, πώς είσαστε πρώτο κόμμα, αφού εδώ οι δημοσκοπήσεις λένε ότι όχι, είμαστε πρώτο κόμμα. Φταίνε, ό,τι κάνει τώρα Μανδρουλάκης το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, τότε αφού είχε κυβερνήσει και με όλα τα καλά, τέλος πάντων. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το έκανε προεκλογικά και το 12 και το 9. Έφταγαν πάντα οι δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες που μας κυνηγάνε, που μας κάνουν, που μας δείχνουν. Ιδιαίτερα δε το 19. Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω το ότι έβγαιναν τα στελέχη και προκαλούσαν γέλιο, πραγματικά προκαλούσαν γέλιο. Γιατί όταν σε έχουν όλες οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον 5-6 μονάδες πίσω από το πρώτο κόμμα, ή σε έχουν πολύ χαμηλά εν πάση περιπτώσει και έβγαιναν όλα τα μεγαλοστελέχη τότε του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί έπεφτε το γέλιο το μεγάλο. Έπεφτε το γέλιο γιατί βγαίναν όλοι σε όλα τα πάνελ όπου μιλούσαν και έλεγαν είμαστε πρώτοι. Μα τι πρώτοι, καμιά δημοσκόπηση δεν σας... Όχι, λέει, είναι αυτό, είναι μηχανισμός, είναι χτυπάνε το... Το χτυπάνε το Τσίπρα που δεν είχε το μηχανισμό. Ξαφνικά κατεβαίνουν όλοι οι δικαστικοί της εποχής του Αρείου Πάγου, κατεβαίνουν μαζί του. Τυχαίνει, τυχαίνει. Τον πιστεύουν τον άνθρωπο, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Ναι, είναι. Το έχει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, και βγαίναν όλοι και είμαστε πρώτοι. Θυμάμαι κάτι παπάδες, κάτι. Όλα τα στελέχη, όποιος έβγαινε τότε, έβγαινε και έλεγε είμαστε πρώτοι και μην αυτό και τι λέτε. Και τους, γιατί τους λέγανε σε περίπτωση που δεν είσαστε πρώτοι και που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη. Το ερώτημα που βάζουν όλοι οι δημοσιογράφοι, έτσι συνήθως. Και στην περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, θα ξανασυνεργαστείτε, γιατί φαινόταν ότι οι ΑΝΕΛ δεν μπαίνουν. Καλά, έβγαινε ο άλλος και έλεγε, λοιπόν, ότι δεν υπήρχαν ΑΝΕΛ. Με ποιον θα συνεργαστείτε, θα συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ? Όχι, δεν χρειάζεται, θα το δούμε τότε, αλλά δεν θα είναι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, σε φαίνουν τρίτο, τέταρτο οι δημοσκοπήσεις. Όχι, θα είμαστε εμείς πρώτοι. Το ίδιο κάνει τώρα το ΠΑΣΟΚ. Δεν βάζουν μυαλό. Ειδικά αυτό το ΠΑΣΟΚ, επικοινωνιακά, ό,τι πατάτα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι λίγο τη διάλυσή του σε τρία κόμματα και ήρθε ο Κασελάκης, γιατί καλά που ήρθε ο Κασελάκης και που θα τους ένωνε ο Τσάκας της, με τον Παναθηναϊκό τότε. Λοιπόν,
κάνει τα ίδια λάθη. Είναι δυνατό να βγαίνει ο Ανδρουλάκης? Του φταίει γιατί λέει τον παρακολουθούσαν. Όταν του άρχισαν να του ψηρίζουν, να του ψιθυρίζουν γιατί τον παρακολουθούσαν, άρχισε κάτι γίνεται. Του φταίνε οι δημοσκοπήσεις. Του φταίνε τα μέσα στο Πασόκ.

φταίνε. Δεν ξέρω εγώ ποιος θέει. Τώρα τους λένε φαίνεται ότι είστε τρίτο κόμμα, θα είμαστε πρώτο. Δεν λένε δεύτερο. Βγαίνει και στο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5. Και βγαίνουν και λένε θα είμαστε. Ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνετε ότι γελάει ο κόσμος έτσι? Δηλαδή ποιος θα πάει να ψηφίσει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πατάει στην πραγματικότητα καθόλου? Όταν όλοι βλέπουν ότι έχει απαξιωθεί, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει το μαγαζί, πάει εκεί στην Κουμουρδούρου, βάζει λουκέτο γιατί είναι στο 0,5. Ρε εσύ Σταύρο, πόσο καιρό τα έλεγα πριν, πες έτσι να ευλογήσω λίγο τα γένια μου. Να ξαναβάλουμε μια εκπομπή τέτοια, γιατί τα... δεν είμαι προφήτης, την τρέλα μου. Φαίνεται που πάει το πράγμα. Λίγο να έχεις ασχοληθεί με την πολιτική, καταλαβαίνεις. Δεν θα διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν? Θα κράταγε, που είναι εξαιρετικός ο Φάμελος, έτσι. Μπορεί ο Φάμελος να κρατήσει ένα ΣΥΡΙΖΑ ενωμένο? Έχουν βγει κάτι σακελαρίδες, κάτι παπάδες απ' την άλλη, η Αχτσιόγλου έχει εξαφανιστεί, βγαίνουν κάτι γραφικοί του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που είναι, βγαίνουν, δεν βγαίνουν, και λένε τη μία πατέτα μισό απ' την άλλη. Ο Τσίπρας ας πούμε τώρα βγήκε, έκανε κόμμα ο Τσίπρας, μπράβο του. Ποιος πιστεύει ότι αυτό το ότι πάλι να εμφανιστεί σαν το νέο? Ποιο νέο ρε φίλε? Είσαι επαγγελματίας πολιτικός από τα 15 σου. Επαγγελματίας πολιτικός, επαγγελματίας βουλευτής, πρωθυπουργός, έχεις κυβερνήσει αυτή τη χώρα και μου βγαίνεις πάλι ως το νέο? Ποιο νέο ρε φίλε? Ποιο είναι το νέο? Είμαστε και μια ηλικία, 50 τόσο είσαι. Και βγαίνει να παρουσιάσει τι? Ότι είναι η Καριστιανού από την άλλη. Και όλη αυτή τι γίνεται? Και δεν το λέω, είναι κακό αυτό που συμβαίνει. Υπάρχει μια διάσπαση μεγάλη. Γιατί δεν κάθονται να συζητήσουν? Γιατί παλαιότερα τα κόμματα όταν, γιατί το βλέπαν, δεν έβγαιναν το παραμύθι να το πουλήσουν στον κόσμο. Καθόντουσαν, μελετούσαν τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά όμως, έτσι. Δηλαδή όχι ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι. Τα ποιοτικά στοιχεία. Όταν βλέπεις ότι βγαίνει ένας Τσίπρας και τι κάνει, ξαναμαζεύει τον κόσμο που είχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου. Ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει τον κόσμο που του έφυγε τότε, όταν εμφανίστηκε ως το νέο ο ΣΥΡΙΖΑ, άσχετο αν μετά αποδείχθηκε το παλαιότερο, όποιου παλαιότερου έχει κυβερνήσει. Λοιπόν, αυτό τον κόσμο που, και μιλάω και για στελέχη, που έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει καταφέρει, δεν καταφέρνει, παρόλο που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, διαλύεται. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ τώρα, γιατί θα με πιάσει μεγάλη στεναχώρια. Θα κλείσει και η Κουμουρδούρου, και από πού θα παίρνει τώρα νίκη ο Κουβέλης? Είναι ένα θέμα αυτό. Ο Κουβέλης που είχε κάνει τη Δημάρ, τον θυμόμαστε, που ήταν και στη συγκυβέρνηση τότε. Παίρνει και 5-2 ενίκια εκεί ο άνθρωπος από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι θα κάνει? Είναι ένα θέμα αυτό. Την κλείνω την παρένθεση. Έχει τη συμπαράστασή μου ο Φώτης ο Κουβέλης. Καταλαβαίνω, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό δεν ήθελε καμία διάσπαση τότε, με το ζόρι την έκανε, τέλος πάντων. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης και παίζει ένα παιχνίδι που έπαιζε στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Δεν καταλαβαίνουν ότι έτσι διώχνουν τον κόσμο, αλήθεια? Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι συμβούλους έχουν, αλήθεια? Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Είναι δυνατόν να βγαίνεις να επιτίθεσαι στις δημοσκοπικές εταιρείες? Αυτό έγινε μία φορά, πάει, τελείωσε, βρείτε κάτι καινούριο. Και τότε είχε και βάση. Και αν κοιτάξετε να το δείτε λίγο, η βάση τελικά ποια ήταν? Ότι έκοβαν από το τότε δεύτερο κόμμα, που τότε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Έβγαινε το ΠΑΣΟΚ τότε με Βενιζέλο, να σας το θυμίσω, και έλεγε εμείς θα είμαστε, όταν έφυγε ο Γεωργάκης τότε, οι δημοσκοπήσεις που έτσι που αλλιώς. Το ίδιο κάνει και τώρα ο Ανδρουλάκης, που μας βάζουν, αποκλείεται, είμαστε δεύτερο κόμμα και αυτό. Πάρ το ΣΥΡΙΖΑ από πάνω. Είναι σαν να βγαίνει τώρα ο Φάμελος και να λέει ότι, που το βλέπει, δεν είναι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι είναι και κανονικός, αλλά δεν έκανε ένα ρόλο εκεί, αυτός αναλάβει εκεί, πρέπει να τον διεκπαιρεώσει.
να βγει να πει από τη στιγμή που σε όλες τις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πια ένατος, δέκατος, δωδέκατος, να βγει να πει θα είμαστε πρώτοι. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που το λένε. Α, καλά. Είναι αυτοί που δεν κατάλαβαν ποτέ ότι υπέγραψε μνημόνια ο Τσίπρας, που δεν είδαν ποτέ να γίνονται πληστηριασμοί πρώτων κατοικιών, που δεν είδαν ποτέ τους συνταξιούχους, που δεν είδαν, δεν είδαν, δεν είδαν. Δεν είδαν για 100 χρόνια την πολιτιστική κληρονομιά, δεν ήξεραν, δεν άκουσαν για το παζάρι για να νοικιαστεί ο Παρθενώνας, δεν ήξεραν, αυτοί όλοι δεν ήξεραν. Κάτι εκεί ξυρισμένοι, κάτι με μουστάκι, κάτι αυτό. Και βγαίνει ο Καρανίκας και τους ρίχνει ξύλο. Ποιος? Ο Καρανίκας. Ο οποίος επικοινωνιακά και ως σύμβουλος του Τσίπρα τότε τα πήγε μια χαρά. Και βγαίνει τώρα ο Ανδρουλάκης, μηχανισμός χειραγώγησης, προσπαθεί να βγάλει ένα προφίλ αυτός ότι εκφράζει την κοινωνία. Δεν την εκφράζει. Δεν το καταλαβαίνει. Ότι δεν εκφράζει καμία κοινωνία. Εάν την εξέφραζε θα ήταν πιο ψηλά. Ξαναβγήκε αρχηγός. Μπράβο του, μαγκιά του, πολύ ωραία. Έπρεπε να ξαναβγεί αρχηγός ο Ανδρουλάκης στο ΠΑΣΟΚ. Παλιά βγαίνανε, δίνανε δαχτυλίδια. Εντάξει, ο Σημίτης το ψιλοπήρε και μόνος του. Λέω εγώ. Το έδωσε στο Γιωργάκη, έκανε ο Γιωργάκης εκεί που, αυτό που έκανε ποδήλατο. Πήγε να βάλει την αλυσίδα, σαμπουρώθηκε, τούμινε αυτό. Πήγε, έκανε, τι έκανε, πάει και αυτό. Δεν μπορεί. Ήταν ρε παιδιά τόσα χρόνια μετά, με τα πολίτευση και μετά. Οι πυλώνες ήταν δύο. Ήταν η Νέα Δημοκρατία. Μάλλον να το πω πως ήταν και ανάποδα. Ήταν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι, να κάνουμε και λίγο πολιτική ιστορία. Λοιπόν, για τα πιτσιρίκια όποιος ακούει που θα έτσι να μην ακούνε. Και να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες. Και υπήρχε στην ουρά ένα ΚΚΕ και κανένα δύο κόμματα τα οποία έμπαιναν, δεν έμπαιναν στη Βουλή. Λοιπόν, αυτό διευρύνθηκε. Μετά το θάνατο του Παπανδρέου, μετά την κυβέρνηση Σημίτη, άρχισε να σπάει αυτός ο δικοματισμός που φωνάζαμε όλοι τότε και φώναζε όλος ο κόσμος, να σπάσει πια αυτός ο δικοματισμός και να τελειώσει πια αυτός ο δικοματισμός. Και τι ήτανε, ποιοι ήτανε, τι έσπασε? Έσπασε ο ένας πόλος μόνο και διαλύθηκε. Γιατί ο άλλος κράτησε, έχει μια σταθερή δύναμη πάντα. Ρίξτε και καμιά κλεφτή ματιά. Γιατί αυτός τόσα χρόνια, ο ένας ο πόλος, δεν έχει σπάσει, δεν έχει διαλυθεί, δεν. Παρότι έκανε ήττες μεγάλες με 10 μονάδες διαφορά, παρά το ότι έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5, παρά. Τι είναι αυτό? Μήπως είναι ότι ο άλλος πόλος η βάση του είναι κυρίως η πλειοδοσία και ο λαϊκισμός και τι θα δώσει περισσότερο? Μήπως είναι ότι ο πρώτος ο πόλος, ο πιο δυνατός, μπορεί και κρύβεται καλύτερα? Ότι ο πρώτος πόλος είναι πιο, πώς να το πω τώρα, πονηρός και μπορεί και δεν εμφανίζονται, δεν βγαίνουν τα δικά του? Γιατί δεν μπορείς να λες, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ένα κόμμα το οποίο διοίκησε τη χώρα τόσα χρόνια, το οποίο έχει στο χέρι του μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, το συνασπισμό τότε, τους συνδικαλιστές σε οποιοδήποτε τομέα του δημοσίου. Είναι αυτός που έχει διαμορφώσει, όπως έχει διαμορφώσει ακόμα και το σκεπτικό του νεοέλληνα. Να λες ότι ειδικά από το ΠΑΣΟΚ, ειδικά το ΠΑΣΟΚ, ήταν αδερφάκια τότε στα συνδικαλιστικά όργανα, με το συνασπισμό τότε. Δεν λέω για πολιτικές. Λοιπόν, ειδικά το ΠΑΣΟΚ που έχει διαμορφώσει ακόμα και τη σκέψη του νεοέλληνα και του ψηφοφόρου, να χαρακτηρίζει καθεστώς ένα κόμμα άλλο το οποίο έχει κυβερνήσει με διαλύματα ουσιαστικά, πέραν του Μητσοτάκη που το πάει σε ρί, ας πούμε. Δηλαδή εσύ, είναι χαζό, γιατί τα παιδιά πλέον σκέφτονται. Δεν είναι πάμε, ό,τι μου πει ο παππούς και ό,τι μου πει ο μπαμπάς. Η γενιά η δικιά μου και πίσω σκέφτεται. Το πιο απλό, λες κάποιον ο οποίος κυβερνά, τον αποκαλείς καθεστώς. Δηλαδή καθεστώς ήσουν και εσύ πριν. Αλλά τώρα γιατί δεν είσαι και γιατί δεν θα γίνεις? Λέω τώρα για μία έννοια απλή, έτσι. Λοιπόν,
επειδή το πιάσαμε από τις δημοσκοπήσεις. Όταν ξεκινάς τώρα και αμφισβητείς δημοσκοπήσεις ή λες που σου λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι απίθανο να πέσουν έξω. Έχουν ξαναπέσει. Αλλά η συγκυρία είναι τέτοια, δεν τη βλέπεις έξω. Δεν περπατάτε έξω από τα γραφεία. Είναι όπως εδώ τώρα, για να το κλείσω την παρένθεση, εδώ στο Δήμο, που νομίζουν ότι όλα βαίνουν καλώς έξω. Αν δε, το ότι θα βγεις έξω στον δρόμο, γεια σου Μέλος, γεια σου αυτέ αδερφέ μου, γεια σου Γιώργο, γεια σου Νίκο, γεια σου Θανάση, γεια σου δεν ξέρω εγώ τι, δεν σημαίνει ότι είσαι και καβάλα στα άλογο. Γιατί από αλλού το ξεκίνησα και αν το πάω τώρα, είδες έτσι. Λοιπόν, για πάρτε το λίγο αλλιώς και στο Δήμο. Να το πω και από εδώ τώρα από τον αέρα. Χίλια συγγνώμη που το κάνω, αλλά μας έχουν σπάσει τους κάδους εδώ στην ΕΡΤ. Έχουμε ζητήσει εδώ και 1,5 μήνα δύο κάδους. Ένα μπλε, ένα πράσινο. Για να μπουν... Ακόμα τίποτα. Αντιθέτως, γιατί τώρα τσαντίζομαι, αλήθεια τσαντίζομαι, όπου έχει ανοίξει ξενοδοχείο η επιχείρηση, έχουν πάει κάδοι, όχι και ότι δεν έχουν πάει παντού, αλλού, για να είμαι δίκαιος, παντού. Αλλά έχουν πάει κάδοι, έχει πάρει όλο το σπρέι και γράφει απ' έξω, ξέρω εγώ, από τον Παπαδημητρίου, Κώστα Ναβαρίνο, αυτό, πίτσα τάδε, ξενοδοχείο, από πού και ως πού ρε. Και ποιος σας είπε ότι απαγορεύεται, επειδή είναι μπροστά στο ξενοδοχείο ή στην επιχείρησή σας, να πετάει ο άλλος σκουπίδια? Πού το έχετε δει γραμμένο αυτό? Ή πού έχετε δει ότι σας γανίκει ο κάδος? Για βάλε ένα τραγουδάκι να το πιάσω τώρα αυτό να γελάσουμε.

Ertzakinfo. Άκου τώρα. Άκου τώρα στην ΕΡΤ Ζακίνφου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Κάνει χθες μια ανακοίνωση ο Γιώργος Στασινόπουλος, ο δήμαρχος, που λέει ότι η αγροτική οδοποιία δεν είναι για εμάς ούτε σύνθημα ούτε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Είναι ουσιαστικό ζήτημα καθημερινότητας και ανάπτυξης για τους πολίτες του νησιού. Σε τόσο σύνθετα χρηματοδοτικά, λέει, προγράμματα υπάρχουν διαδικασίες, τεχνικές απαιτήσεις και αξιολογήσεις που πολλές φορές χρειάζονται πρόσθετες διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία. Εμείς δεν κρυβόμαστε πίσω από δικαιολογίες, ούτε μηδενίζουμε την προσπάθεια. Συνεχίζουμε τη διεκδίκηση με ευθύνη, Ιζάκυνθος και με ευθύνη, σοβαρότητα και επιμονή. Ιζάκυνθος έχει ανάγκη, λέει, από έργα, συνεργασίες και αποτελέσματα, όχι από κραυγές και εύκολες εντυπώσεις. Λοιπόν, αυτά λέει ο δήμαρχος. Και αυτό είναι με αφορμή η δήλωση αυτή, λέει, τις δημόσιες αναφορές σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Ζακύνθου, και λέει ότι έχει υποβάλει εμπρόθεσμα 4 ολοκληρωμένες προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης το 24 του Υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης, λέει, σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι προτάσεις, λέει, αυτές αφορούν περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Αρτεμισίων, Αλικών, Λαγανά και Ζακυνθίων και κατατέθηκαν στο πλαίσιο ενός ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος. Ναι, τέλος πάντων. Σύμφωνα, λέει, με τις διευκρινήσεις που έχουν ήδη δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, για 2 από τις προτάσεις απαιτήθηκαν πρόσθετες περιβαλλοντικές διαδικασίες λόγω διέλευσης από περιοχές Natura. Δεν το ξέρατε ότι περνάει από εκεί Natura και ότι θα ζητηθεί αυτό? Η δικαιολογία είναι σαν την αντιπεριφέρεια που λέει η γραφειοκρατία. Υποβάλλετε κάποιες μελέτες. Δεν ξέρετε ότι κάποιες από αυτές τις περιοχές είναι Natura και θαλάσσιο πάρκο? Άρα κακώς, δηλαδή τζάμπα λεφτά οι προηγούμενες, να το πω έτσι. Παράλληλα, λέει, κατατέθηκαν ενστάσεις και συμπληρωματικά στοιχεία στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οκ, okay, για την ένσταση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, αλλά όταν πας και παρουσιάζεις προτάσεις για μελέτες και 4 μελέτες, οι 2 αφορούν και Natura και Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, δεν το ξέρατε ότι πρέπει εκεί να είναι κάτι επιπρόσθετο? Αν δεν το ξέρατε, δεν ρωτάγατε όποιος συνέταξε αυτές τις μελέτες να πάρει τηλέφωνο στο Υπουργείο να πει, ρε παιδιά, συντάσσω κάτι μελέτες εδώ για κάτι χρήματα που δίνετε και έχω μια Natura και ένα θαλάσσιο πάρκο, μήπως έχει καμιά εξαίρεση? Λέω εγώ τώρα, που να ξέρω πάρκο. Δεν έπρεπε. Πάμε παρακάτω. Η Δημοτική, λέει, αρχή ξεκαθαρίζει ότι δεν εγκαταλείπει ούτε ένα έργο που αφορά την Ήπεθρο και είναι στην Ήπεθρο και στον πρωτογενή τομέα της Ζακύνθου. Αντιθέτως, λέει, συνεχίζει με σοβαρότητα όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδότησης. Άμεσα με την πρώτη ανάρτηση των αποτελεσμάτων υποβάλαμε ενστάσεις, καθότι ουδέποτε υπήρξε επικοινωνία από την αρμόδια αρχή για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων τα οποία είχαμε διαθέσιμα. Δηλαδή, το Υπουργείο πάλι φταίει. Τα συμπληρωματικά είναι εγκρίσεις από εφορίες αρχαιοτήτων. Αφού τα είχατε, γιατί δεν τα βάζατε, ρε παιδιά, μέσα για να το προλάβετε? Γιατί το σωστό επιτελείο αυτό κάνει. Όταν ξέρεις ότι έχεις Natura, όταν έχεις την ιδιομορφία που έχει Ζάκυνθος, ειδικά με την επιχώρια, όταν ξέρεις ότι έχεις θαλάσσιο πάρκο, όταν ξέρεις ότι μπορεί να σου γυρίσουν πίσω οι μελέτες, γιατί θα βρεθεί εκεί ένα πρόβλημα. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, να σηκώνεσαι, φεύγεις και βάζεις κάποιον που το ξέρει. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Αν δεν το έχεις προβλέψει ή αν το έχεις κάνει χωρίς να έχεις μιλήσει με το Υπουργείο. Εδώ είναι ιδιαιτερότητα η Ζάκυνθος. Έχει ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, και από τη στιγμή που είχατε ήδη διαθέσιμα, γιατί δεν τα βάζατε να υπάρχουν έτσι? Πιάνανε χώρο. Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση
να στέλνετε μελέτη για αγροτικούς δρόμους και να μην ζητηθεί έγκριση από δασαρχείο, από εφορία αρχαιοτήτων, από αγροτικής ανάπτυξης, διεύθυνση. Υπήρχε περίπτωση να μην ζητηθεί. Άρα κακώς δεν μπήκανε μέσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η παράληψη, λέει, ενημέρωσης από την αρμόδια αρχή του προγράμματος δημιούργησε και το ζήτημα με το πρόγραμμα και αναμένουμε το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενστάσεων. Μάλιστα. Διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δημάρχου, του Γιώργου Στασινόπουλου. Εγώ σου λέω, περιμένεις να πάρεις οι μελέτες, να γίνει. Μακάρι να γίνουν αυτές οι μελέτες. Μακάρι να φτιαχτεί η οδοποιία, να αποκατασταθεί, γιατί να μην πω τι είναι, ένα χάλι μαύρο, να αποκατασταθεί όλο το αγροτικό δίκτυο και όχι μόνο, και περιμένει τα κονδύλια κλπ. Λοιπόν, ωραία. Γι' αυτό, ας πούμε, δεν έχουν γίνει από το 24, είναι, έχουμε 26. 24 του 24 είναι τα κονδύλια, 25 πες έτρεξε. Θα έπρεπε ήδη. Εν τω μεταξύ είναι κάτι συσκευές, δεν ξέρω αν τις ξέρετε. Άκου να δεις. Τις λένε τηλέφωνα. Δηλαδή καταθέτεις την πρόταση και παίρνεις τηλέφωνο και λες, αδερφέ, την πήρες. Γιατί η υπηρεσία συγκεκριμένη δεν έχει μόνο τις προτάσεις της Ζάκυνθου. Απλά επειδή εδώ στη Ζάκυνθου έχουμε τη λογική και δει οι τοπικοί άρχοντες ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω από αυτούς και γύρω από τη Ζάκυνθου, νομίζουν. Φαίνεται από το πώς μιλάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλοι τα έχουμε πει 100 φορές. Νομίζουν ότι και όλοι οι υπόλοιποι έχουν στην ίδια μοίρα τη Ζάκυνθο με αυτή που την έχουμε. Εμείς νομίζουμε ότι εδώ είναι και κανένας άλλος. Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι η Ζάκυνθος μόνο. Και πάει στην υπηρεσία ο φάκελος και λέει: πω, ο Ζάκυνθος, τρέξτε παιδιά να το φτιάξουμε, γιατί είναι τη Ζάκυνθου. Τσακιστείτε. Σας έχω νέα. Ούτε που θα του ρίξουνε ματιά. Ούτε που θα του ρίξουνε ματιά. Άρα ο καλός ο δήμαρχος, ο καλός ο περιφερειάρχης, ο καλός ο αντιπεριφερειάρχης, ο καλός ο αντιδήμαρχος, τι κάνει όταν καταθέτει μία μελέτη? Ρε, εσύ γράμμα στέλνεις ή μήνυμα και παίρνεις, αν είναι σοβαρό, να δεις το έλαβε ο άλλος. Θα σου απαντήσει. Όταν λοιπόν στέλνει στην τάδε υπηρεσία, η οποία έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση των Δήμων για αγροτική οδοποιία, έχει βγάλει το πρόγραμμα, αφού το στέλνει, παίρνει ένα τηλέφωνο και του λέει: να σου πω, αδερφέ, το στείλα, το έχει λάβει. Μάλιστα, μπορεί να του ρίξει μια ματιά να μου πει αν είναι εντάξει. Τι είναι τα 10 λεπτά που θα κοστίσει το τηλεφώνημα? Όχι, είναι ότι δεν ξέρουν να λειτουργήσουν. Και δεν ξέρουν να λειτουργήσουν, γιατί η λογική είναι αυτή. Ότι με το που θα δούει ο άλλος Ζάκυνθος θα τρέξει και θα πει: τσακιστείτε. Τσακιστείτε, ήρθε μήνυμα, ήρθε mail από τη Ζάκυνθο. Μα... εκεί στην υπηρεσία αυτό περίμεναν. Σαν το άλλο που έκανε ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης εδώ. Δεν είδαν ότι έστειλε η Ζάκυνθος για το διαγωνισμό για τη δακοκτονία? Είναι δυνατόν? Και δεν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε: να σου πω, αδερφέ, δεν έχεις διαβάσει καλά για το διαγωνισμό για τη δακοκτονία? Είναι δυνατόν? Και δεν τον πήραν τηλέφωνο να του πούνε: να σου πω, αδερφέ, δεν έχεις διαβάσει

Σε όλο τον πλανήτη έτσι λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στις χρηματοδοτήσεις. Είχαμε έναν τροπίο, χάσαμε εκατομμύρια και πίνουν στην υγεία του Κορόιδου, Κεφαλονιά και άλλες περιοχές που χάθηκαν χρηματοδοτήσεις από το Δήμο εκατοντάδων χιλιάδων. Γιατί νόμιζε ότι όταν θα πάρεις χρήματα μόλις θα τα κάνεις ό,τι θες σαν δήμαρχος. Εγώ το αφήνω αυτό λοιπόν τώρα. Και λέω το άλλο. Οκ, περιμένεις αυτό, έγινε η πατάτα, έγινε ό,τι έγινε. Δεν πιέσατε, δεν. Γιατί σε άλλους δήμους σας έχω νέα, έχουν πάρει. Και μην αρχίσουμε τις ιδιαιτερότητες. Έχουν πάρει, ξεκινάνε τα έργα. Και δήμοι οι οποίοι είναι τώρα στην Αθήνα, θα πεις επειδή είναι κοντά πήρε. Μην ακούσω καμιά τέτοια μπούρδα. Έτσι. Όποιος δεν ξέρει, παιδιά, βλέπει πως λειτουργεί ένας άλλος δήμος. Είναι τόσο απλό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουν ανοίξει σε πολλά σημεία για να περάσει το δίκτυο αποχέτευσης και ισολινώσεις ίδρευσης και λοιπά και λοιπά και λοιπά σε πολλά σημεία του νησιού. Οκ. Καλά που χάσκουνε, καλά που είναι σε σημείο τέτοιο του δρόμου, το οποίο αναγκαστικά θα σε πετάξει στο αντίθετο ρεύμα. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να περάσεις. Οκ, πάει και αυτό. Όταν μπαίνουν οι ρεμαδοσωλήνες μέσα και κλείνει, γιατί από πάνω δεν μπορείτε να, δεν μπορεί κανείς? Αυτό το έχω απορία, δηλαδή μόνο εδώ το έχω δει. Όχι μόνο εδώ, αλλά να μην είμαι υπερβολικός. Βάλατε μέσα σωλήνες. Το χώμα που βγάλατε, δηλαδή τώρα να το πάω, όταν πας σε ένα τάφο, για να σας δώσω να το καταλάβετε, μαστοράτζες όλοι, βγάζεις το χώμα όταν μπαίνει μέσα το φέρετρο, για να το καταλάβετε, και ρίξεις όλο το χώμα που έχεις βγάλει από μέσα, επειδή έχει έναν άλλον όγκο μέσα, βουνό το χώμα πάνω από τον τάφο. Αυτό με τον καιρό θα κάτσει, με τον πολύ καιρό όμως, όταν θα αρχίσει να χάνεται αυτό που είναι μέσα. Εδώ πώς θα καταφέρνετε που είναι ο σωλήνας μέσα? Έχει βγει όσο χώμα έχει βγει. Το πήρε ο αέρας, θα μου πει άλλος, και θα μπει ο διάλος μέσα μου. Λοιπόν, ξαναρίχνετε το χώμα το οποίο υποτίθεται ότι έχει κρατηθεί το χώμα αυτό για να κλείσει η γράνα αυτή που έχετε ανοίξει, μικρή. Ωραία. Πέφτει και τσιμέντο από πάνω, χωρίς πλεκτό, μην ξανοίγεστε τώρα. Βάλουμε τσιμέντο, τώρα είναι. Και πάλι γίνεται λακκούβα εκεί. Άμα μπει μηχανάκι, σκοτώθηκε. Αν μπει αυτοκίνητο με μικρή ρόδα, σκοτώθηκε. Οι γουρούνες πάνε πέρα δόθε. Βγαίνεις αναγκαστικά σε πολλά σημεία για να μην μπεις μέσα, ειδικά με μηχανάκια, για να μην μπει μέσα η ρόδα σε αυτό το αυλάκι το οποίο έχει παραμείνει εκεί που έχουν μπει οι σωληνώσεις. Βγαίνει σχεδόν στο αντίθετο ρεύμα. Έχουν έρθει αυτοί που έχουν έρθει που δεν ξέρουν να οδηγούν. Φοβούνται να πάνε και άκρη γιατί δεν ξέρουν τους δρόμους τους αγροτικούς. Και αποτύχει ακόμα, και χτυπάω ξύλο και μακάρι να ξεκαλοκαιριάσουμε και να μην γίνει τίποτα. Αποτύχει ακόμα, δεν έχουμε σοβαρό τροχαίο. Έχουμε μια γυναίκα η οποία τσακίστηκε στο αργάσι γιατί ήταν το αυλάκι όπως ήταν, το οποίο δεν είχε κλειστεί καν. Και μιλάω για τη ΔΕΙΑΖ ή τον εργολάβο που το έχει αναλάβει, όποιος το έχει αναλάβει. Κλείστε το. Κανονικά είναι, όταν ο δρόμος είναι 2,5 μέτρα όλος και εσύ του παίρνεις το μισό μέτρο και το κες, πού θα κινηθούν οι υπόλοιποι? Έρχεται το λεωφορείο, πού θα πάσεις? Δηλαδή όταν, στο δρόμο αυτό χωρά σε όλους τους περισσότερους ένα λεωφορείο και μια μηχανή δίπλα, βαριά ένα μηχανάκι. Το μηχανάκι θα αναγκαστεί να πάει στο αυλάκι αυτό που έχετε αφήσει, που ακόμα και αν έχει τσιμεντωθεί, έχει ήδη κάτσει, γιατί δεν τσιμεντώθηκε σωστά, γιατί δεν έγινε σωστά και όπως έπρεπε να γίνει. Θα μπει με σταυλάκι. Στην καλύτερη περίπτωση, αν φρενάρεις και σταματήσεις και δεν πέσεις, τη γλίτωσες. Στη χειρότερη, θα πέσεις και θα σε πέρασε από πάνω το πούλμαν ή το αυτοκίνητο που είναι για την απέναντι. Δηλαδή, πρέπει να συμβεί ατύχημα. Ή αφήνουν αυτά τα κάγκελ, τις μπετόβεργες έξω, με μια κορδέλα κόκκινη, λες και θα μείνει.

τελειώνεις, το τελειώνεις. Την ίδια μέρα το κλείνεις. Αλλού έχουν αφήσει ανοιχτά, αλλού είναι κλειστά, αλλού περνάς, λες τώρα θα βγω, θα πάω ή θα πεταχτεί μπροστά μου τίποτα, θα πεταχτεί μέσα από, από τη γράνα τίποτα. Ή θα πέσω εγώ μέσα. Σωλήνες έξω εξέχουν όπου να είναι. Τι να φτάρε.

Εάν ξεκίναγε λοιπόν, και δεν το λέω έτσι, έχω κάνει, έψαξα, ρώτησα, έμαθα, έκανα ρεπορτάζ. Εάν είχε ξεκινήσει, λέμε τώρα, από, μία, από εδώ, από την ΕΡΤ, λέω εγώ, και το ανοίγανε και το φτάνανε μέχρι το Μουζάκι και περνάγανε τους Σωλήνες, θα έπρεπε να παραδοθεί αυτό την ίδια ημέρα, τσιμεντωμένο, για να μην πω πισαρισμένο από πάνω, μέχρι το Μουζάκι. Αλλά τι κάνανε εδώ? Σου λέει, θα το ξεκινήσω από, από την ΕΡΤ, θα το πάω στη Λιθακιά και ό,τι προλάβω, για να φαίνεται ότι κάνουμε έργα. Και τσακίζεται ο κόσμος.

Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό έχεις τα τουριστικά που πηγαίνουν μαλλιοκούβαρα. Όχι μόνο τα τουριστικά, και τα οι τροφοδοσίες. Δεν υπάρχει ένας οδηγός, ένας, σε τροφοδοσία που να μην είναι με κολλημένο το τηλέφωνο στο αυτί. Ένας. Και δεν υπάρχει και τροχιά έξω. Δεν έχει έρθει κόσμος? Έχει ζέστη? Είναι αλλού? Δεν φτάνουν? Η τροχιά δεν είναι μόνο για την πόλη.

τα διπλοπαρκαρίσματα. Παντού, παντού, σε κάθε τουριστική περιοχή, διπλοπαρκάρισμα. Είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο. Έχει κρατήσει ο άλλος για το ξενοδοχείο χώρο να παρκάρει πούλμαν για αποβιβάσει, να επιβιβάζει και να αποβιβάζει. Όχι. Θα πάει το πούλμαν, δεν θα μπει. Πού να μπει τώρα μέσα να παρκάρει στο χώρο που έχει κρατήσει, στον κεντρικό δρόμο το ξενοδοχείο για να μπει. Όχι. Θα κάτσει έξω από τους κόνους και από τις ταμπέλες που έχει κρατήσει η επιχείρηση και θα κάνει επιβίβαση-αποβίβαση έξω από αυτό για να μην μπαίνω βγαίνει. Τότε αφήστε τον να παρκάρει ο κόσμος για να μην διπλοπαρκάρει αλλού. Και δεν είναι μόνο η πόλη και εξαιρετική η κίνηση που έχει γίνει και τα έχουν μαζέψει, να κατέβουν και στο Λαγανά με τη δημοτική αστυνομία, να πάνε και στο Τσιλιβί, να πάνε και στο Αργάσι και να κόβουν κλίσεις αβέρτα σε όποιον έχει βάλει ταμπέλα. Τι σημαίνει είναι μαγαζί και μου έχουν όλοι ταμπέλες και δεν μπορεί να παρκάρει κανένα πουθενά? Αυτά που τάχεται δει πάλι. Και δεν είναι μόνο στην πόλη, το ξαναλέω. Πηγαίνετε Τσιλιβί, Αργάσι, Λαγανά, Βασιλικό, οπουδήποτε.

Έτσι με γκρίνια θα τελειώσει και ο Μάιος. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός τώρα την Τρίτη. Δευτέρα είναι αργία. Να έχετε ένα πολύ καλό τριήμερο. Μια μισή ώρα θα είμαστε στον αέρα στην Περίμετρο στην ΕΡ3 για να παρουσιάσουμε τη φετινή γκιόστρα. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και εμείς τώρα πρώτα ο Θεός με το νέο μήνα και τη νέα εβδομάδα την Τρίτη. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλό τριήμερο. Το νου σας, γιατί θα πέσει κόσμος τώρα. Σιγά μην πέσει. Σιγά μην πέσει στο νησί κόσμος. Αν δεν πέσουν οι τιμές στην εστίαση, δεν πρόκειται να πατήσει άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι είμαστε στη Μύκονο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, άντε, καλό τριήμερο και τα λέμε την Τρίτη. Γεια και χαρά σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Αυτή είναι η Καλέξικο για τον Ballad of Cable Hawk. Είναι 2 λεπτά μετά τις 9. Είναι μια υπέροχη βραδιά, φίλες και φίλοι. Ούτε βροχές, ούτε τίποτα. Ό,τι πρέπει για να έρθετε εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να ακούσετε live. Να ακούσετε την Παρασκευή σήμερα το 25ο Athens Jazz. Το οποίο είναι groove, είναι πολυφωνικό. Μπορείς να ακούσεις τα πάντα. Μπορείς να ακούσεις όλα τα είδη της μουσικής. Τη βραδιά από το εξωτερικό και την σκηνή. Αυτή τη στιγμή ανοίγουν και το σημερινό live. Ένα από τα τρία group ανοίγουν από το Λουξεμβούργο, η Link. Τους ακούσαμε νωρίτερα. Πάμε να συνδεθούμε πάνω στη σκηνή, αφού καλησπερίσουμε πρώτα τον Παναγιώτη Στουπί που βρίσκεται στον ήχο, την Βίβια Νικολοπούλου, ξέρω, και τον Μπαμπιδούκαρο, προφανώς, που βρίσκεται πάνω στην κονσόλα του ήχου στην έρθει στην Αγία Παρασκευή. Με πολύ groove, με πολύ άφρο και με διάφορα στοιχεία που μας είπαν οι Link. Πάμε να συνδεθούμε με τη σκηνή να τους ακούσουμε λίγο.

0: Αυτή λοιπόν είναι η Link, ωραία μπάντα, στρωμένη μπάντα και ακούμε ιδιαίτερα διάφορα. Μα, α, τους ακούσουμε, μας καλησπέριζουνε.
1: Thank you so much for having us. We got Jérôme Klein on the keys, everybody. Give it up. Pierre Coquemin on the saxophone. On the guitar we got Jill Gretten. John Walter on the drums. My name is Matthäus Voida and we are Link from Luxembourg. And we're very excited to be here and we're going to play you some fusion jazz tonight. Enjoy.
0: Jazz Fusion λοιπόν φαίνεται. Αυτό φαίνεται στον ήχο του επάνω, ο Τσακοπαστόριος, ο Στάνλι Κλάρκ, ο Τσικορία και φυσικά όλες αυτές οι μορφές που δημιούργησαν αυτόν τον ήχο, βάζοντας φυσικά τη jazz, τη rock, το funk και μερικές φορές την ψυχεδέλεια πίσω από το bebop.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 έχει μαζευτεί, φίλες και φίλοι, πάρα πολλοί κόσμος για άλλο ένα βράδυ. Το 25ο Jazz Festival. Αυτό το επαιτειακό Athens Jazz που έρχεται να τιμήσει όσα προηγήθηκαν, να γιορτάσει όσα συμβαίνουν τώρα και να ανοίξει το δρόμο για όσα έρχονται. Στην 25η στροφή της ιστορίας, έπειτα από πολλά χρόνια δημιουργίας, σήμερα αποτείουμε και σε αυτό το φεστιβάλ φόρο τιμή στο μεγάλο φίλο και άνθρωπο που έμαθε την jazz λίγο παραπάνω στην Ελλάδα, τον Γιώργο Χαρονίτη. Και ξεκινήσαμε έτσι λοιπόν τη Δευτέρα με τον Σταύρο Λάντσια και συνεχίζουμε για να προχωρήσουμε αυτές τις μέρες με εξαιρετικά σχήματα, εξαιρετικές δημιουργίες και εξαιρετικές μουσικές. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τους ακροατές, έχουμε πάρα πολύ κόσμο για άλλο ένα βράδυ εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο 25ο Athens Jazz. Έχουμε δίπλα μας όμως και μία φίλη, πρώτα απ' όλα φίλη και βέβαια συνάδελφο καλή, την οποία δεν την ακούτε στο μικρόφωνο, σπάνια, αραιά και πού, αλλά την ξέρετε όλοι. Η Βασιλική Κακάβα είναι ο άνθρωπος ακριβώς δίπλα μας τόσα χρόνια εδώ στον κόσμο που μας υποστηρίζει και πραγματικά έχει βάλει σε τάξη πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα. Η Βασιλική λοιπόν είναι δίπλα μας, είναι το μέλος του κόσμου, γιατί ξέρετε το ραδιόφωνο έχει και αφανείς ήρωες πάντα, δεν είναι μόνο η παραγωγή που βγαίνουν στον αέρα, έχουμε τεχνικούς, ηχολήπτες και βέβαια τη Βασιλική. Βασιλική, καταρχήν μπράβο για άλλη μια φορά, γιατί αν δεν ήσουν εσύ εδώ σήμερα στην Τεχνόπολη, όπως και ο Παναγιώτης, όπως και τα παιδιά στο στούντιο στην ΕΡΤ, εγώ πάντα το λέω αυτό τόσα χρόνια, 30 χρόνια που κάνω εκπομπές και ραδιόφωνο παντού, πάντα εκθιάζω όλους τους ανθρώπους που βοηθούν για να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα όπως το ακούμε στον αέρα.
1: Καταρχήν καλησπέρα. Κατά δεύτερον, ευτυχώς που είναι βράδυ και σκοτάδι, αλλιώς θα φαινόταν ότι έχω κατακοκκινήσει από όλα αυτά τα λόγια.
0: Γιατί έχεις κατακοκκινήσει, την αλήθεια λέω, δεν είναι. Το ξέρεις εξάλλου κάθε φορά.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να σε αναγνωρίζουν οι συνεργάτες σου και είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά που κάνουμε στο κόσμο. Είναι κάτι που αγαπάμε όλοι. Είναι κάτι που δίνουμε την ψυχή μας. Για όλους εσάς που ακούτε, για όλους εμάς που περνάμε καλά δουλεύοντας, είμαστε τόσο τυχεροί και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα για όλους. Αρχίζουμε από αύριο με το πάρτι.
0: Λοιπόν, πες μας μερικά πράγματα, γιατί η Καθήνα Αρμόδια, ξέρετε, για το κομμάτι του πάρτι, δεν είμαι. Ο Καθήνα Αρμόδιος δεν είμαι εγώ. Εγώ θα βρεθώ αύριο στο πάρτι. Το θέμα είναι ότι η Βασιλική ξέρει πράγματα παραπάνω από μένα για το αυριανό πάρτι. Περιμένουμε όσο κόσμο βλέπουμε εδώ, τον περιμένουμε και δίπλα.
1: Ναι, τον περιμένουμε
0: έτσι,
1: και δίπλα.
0: Περιμένουμε και δίπλα.
1: Όντως. Φορέστε άνετα παπούτσια, γιατί αύριο θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Γιατί θα είναι Latin, θα είναι ξεσηκωτικό, θα είναι jazz.
0: Εντάξει, η Ροζάνα πάντα έχει αυτό το πλοίο, ανεβαίνει επάνω, ξεσηκώνει τους πάντες πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, όντως. Και έχουμε και πάρα πολύ διάθεση. Έχουμε πάρα πολύ διάθεση όλοι. Έχουμε δώσει ραντεβού από νωρίς για να σας τα ετοιμάσουμε όλα. Και σας περιμένουμε μετά τις 9 να τα πούμε από κοντά και να χορέψουμε.
0: Θα ανοίξουν οι πόρτες. Πώς σου φαίνεται η σημερινή βραδιά, γιατί είμαστε εδώ στάνταρ όλες αυτές τις μέρες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει υπέροχο καιρό, γιατί δεν ζεσταίνεσαι. Είναι
0: δεν μας τα χάλασε τελικά. Είδες, δεν έβρεξε. Δεν τα χάλασε ο καιρός.
1: Ευτυχώς.
0: Δεν τα χάλασε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μουσική. Είναι φοβερή ατμόσφαιρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες χρονιές. Και αν έχει και τόσο κόσμο τελικά όσο είχε και τη Δευτέρα που ήμασταν πάλι εδώ, θα είναι μαγικά.
0: Έτσι θα πάει και το βράδυ όσο περνάει η ώρα και η Irene Rage, το κουαρτέτο της με την Irene στο σαξόφωνο, τον Xavi Torres, τον Bo Sala στο κοντραμπάσο και τον Andreu Pitach και στην drums, και αργότερα βέβαια με το πολύ πολύ σημαντικό σχήμα που μας έρχεται από την Ιταλία με τον Gianluca Petrella, πολύ μεγάλος μουσικός και πολύ μεγάλος τρομποτίστας, ένας από τους μεγαλύτερους τρομπονίστες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Καταλαβαίνεις ότι σίγουρα τη βραδιά την περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πολύ καλύτερα. Βλέπω και τη Μαρία Μαρκούλη εδώ. Είπαμε, όλοι θα μαζευτούμε σήμερα εδώ στο σημερινό πάρτι και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Βασιλική, εγώ δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Το λέω και τώρα δημοσίως, γιατί επιτέλους είναι ευκαιρία να λέμε μερικές φορές και πράγματα στον αέρα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, σας φιλώ όλους και θα τα πούμε
0: σε λίγο. Θα βγάλουμε και τη Μαρία Μαρκούλη, όπου μόλις ήρθε, έτσι για να μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία ευκαιρία να τις, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τις δώσεις τα ακουστικά. Αλλά μας πει και η Μαρία μια καλησπέρα σήμερα εδώ στο, στην Τεχνόπολη. Μαράκι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Πέτρο μου, καλησπέρα στην παρέα όλοι εδώ, ωραία και σήμερα, πάρα, έτσι πολύ.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ ωραία και με πάρα πολύ καλή διάθεση, έτσι, και Παρασκευή και τρίμερο. Παρόλα αυτά το Αγίου Πνεύματος έχει φύγει πάρα πολύ κόσμος. Και όμως η Τεχνόπολη και σήμερα είναι γεμάτη.
2: Ναι, όλες μέρες εδώ μεταξύ, τι γίνεται, έχει κατέβει ο κόσμος έτσι με ενθουσιασμό.
0: Καταρχήν είναι ένα πολύ σημαντικό, αν θέλεις, ημερομηνιακά γεγονός το ότι αυτό το επαιτειακό Athens Jazz έρχεται να τιμήσει αφενός μεν το Γιώργο Χαρονίτη. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ δυνατό το φετινό setup με όλα τα συγκροτήματα και όλες τις ημέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει κάποιος ένα σχήμα και να πει τι ακούω. Στο εξωτερικό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έχεις ταξιδέψει, έχεις δει εκατοντάδες συναυλίες στο εξωτερικό. Αυτές οι συναυλίες και τέτοια ονόματα που δεν είναι μικρά, στο εξωτερικό πληρώνονται. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να τα δούμε τζάμπα.
2: Είπες πολύ μεγάλες αλήθειες και πολλές αλήθειες μαζί. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για όλο τον κόσμο έτσι, να γνωρίσουν ονόματα και να δουν ονόματα που έχουν μπροστά τους μεγάλη εξέλιξη, αλλά και ήδη φτασμένα ονόματα όπως ήταν ο Alabaster de Bloom. Προχθές σήμερα έχουμε Gianluca Pedrella. Τι να πω, είναι πολύ
0: Gianluca Pedrella, έχει η Rebecca Tongfist την Κυριακή, έχει τους Electro Juicy μεθαύριο. Δηλαδή είναι ονόματα τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία.
2: Έτσι ακριβώς, Πέτρο μου, όπως και μέσα στα χρόνια και τα συζητάμε και τα κουβεντιάζουμε, θυμόμαστε στιγμές και θυμόμαστε φάσεις εδώ που έχουμε παράσει και έχουμε ακούσει πολύ ωραία πράγματα. Και προσθέτουμε καινούργια, ας πούμε, τώρα με τις εμπειρίες μας τις φετινές. Πραγματικά πολύ ωραίο. Και χαίρομαι που σταθώ να είσαι εδώ.
0: Βέβαια. Τη Μαρία, βέβαια, ξέρετε, έτσι την ακούτε κανονικά με όλες τις νέες κυκλοφορίες. Με πολλούς ακροατές και σήμερα εδώ. Θα είσαι αύριο στο πάρτι, έτσι.
2: Βεβαίως θα είμαι στο πάρτι. Αύριο 8-10 η εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, κατευθείαν.
0: Τελειώνει η εκπομπή και κατεβαίνεις.
2: Κατευθείαν παρτάρουμε.
0: Αυτά είναι.
2: Κόσμος,
0: αυτά είναι. Με Ροζάνα Μαϊλάν και με όλους λοιπόν. Λοιπόν, 8 με 10 ακούτε τη Μαρία ζωντανά από τον κόσμο και μετά τις 10:30-11 στο Καζάρτε και η Μαρία Μαρκουλή στο πάρτι του κόσμου. Για τα 25 χρόνια έτσι, γιατί φέτος 25 χρόνια κόσμος σημαίνει ότι αν μη τι άλλο θα γίνουν πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Έτσι.
2: Ακριβώς,
0: αυτό
2: ακριβώς.
0: Εγώ θεωρώ και λέω ότι είναι μόνο η αρχή. Το 5ο Jazz Latin Groove Party που θα κάνουμε στο Καζάρτε.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Χαίρομαι πάρα πολύ από όλη τη φάση που γίνεται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ, θα απολαύσουμε βραδιά απόψε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 32 λεπτά μετά τις 9. Είστε πάντα συντονισμένοι ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το 25ο Athens Jazz. Βρισκόμαστε όλοι εδώ με τους Link αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή, με τους παραγωγούς του Κόσμος. Βλέπω και την Ρουμπίνη Σταγκουράκη που έχει έρθει και τον Γιάννη Δημητριάδη. Θα βγουν όλοι να πούνε μια καλησπέρα. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Δεν υπάρχει επιλογή της μουσικής σήμερα. Νομίζω ότι το live που ακούμε και το live που μοιραζόμαστε, όσοι δεν βρίσκεστε εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί πέφτει και το τρίμερο, αλλά όσοι βρίσκεστε όμως, να είστε σίγουροι ότι περνάτε υπέροχα. Παναγιώτης Τουπής βρίσκεται στον ήχο εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Από το στούντιο της Αγίας Παρασκευής καλησπέριζουμε τον Παπί Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Και πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαν πει ότι όταν πέθανε ο Τζον Κολτρέιν το 67, έγραψαν κάποια περιοδικά και μάλιστα τότε το Downbeat Magazine ότι η jazz όπως την ξέρατε εκείνη την εποχή πέθανε. Η jazz άλλαξε και η jazz μπήκε μέσα στα μονοπάτια της alternative, της jazz rock. Αυτό το μουσικό ιδίωμα το οποίο χτίστηκε αφενός μένα από τον Frank Zappa εκεί στο 1966-67-68, από τον Like O'Reilly, αυτόν τον πολύ σπουδαίο και μεγάλο κιθαρίστα, και βέβαια όλους αυτούς τους μουσικούς που συνέμπλεξαν και έφτιαξαν την Jazz Fusion, το λεγόμενο Jazz Rock, είτε από τον Τζάκο Παστόριους, είτε από τον Stanley Clark, είτε από τον Τσικόρια. Πάνω σε αυτά τα μέτρα και σε αυτά τα σταθμά πάρα πολλές μπάντες περπατούν και ακολουθούν αυτά τα μουσικά αποτυπώματα. Και μία από αυτές είναι και η Link που μόλις ακούμε και βρίσκονται αυτή τη στιγμή επάνω στη σκηνή για να ανοίξουν την Παρασκευή, την ημέρα από την πολύ δυνατή βραδιά του Jazz Festival και μία ξένη βραδιά, η δεύτερη μέρα που βρίσκεται το κόσμος εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: One of these songs from the EP, it's called Circus, and it's gonna take you a bit on an adventure. So hold on.
0: Πάμε να ακούσουμε κάτι από το καινούριο τους άλμπουμ ή από το άλμπουμ που ονομάζεται Adventure, αλλά είναι το τελευταίο τους.

Αυτή λοιπόν είναι η Link, βάζοντας μέσα τον αυτοσχεδιασμό και βάζοντας αυτό το αυτοσχεδιαστικό πνεύμα της σύγχρονης jazz με ένα cross-genre στοίχημα, όπως είπε ο ίδιος ο Μάρκους Βόντα, και πολύ περισσότερο βάζοντας αυτόν τον ήχο, όπως μας είπε χαρακτηριστικά και το κρατάω, έχοντας την αγάπη από τη δεκαετία του 90 και δει τα video games. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που θέλει πολύ κάποια στιγμή να ταξιδεύσει και να πάει.

0: Μέχρι την Ιαπωνία, αφενός μεν λόγω των video games, αφετέρου γιατί αυτή τη στιγμή η Ιαπωνέζικη jazz και η fusion jazz στην από Ανατολή κάνει πολύ μεγάλο μπαμ σε όλο τον κόσμο.
1: Once again, Jerome Klein on the keys.
0: Αυτή λοιπόν είναι η μπάντα, αυτό είναι το σκότμα.
1: Jill Creighton on the guitar. And John Walter on the drums. My name is Mateusz Pojda. Thank you very much.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο νέος ήχος που μας έρχεται από το Λουξεμβούργο.
1: For listening to us, for being very kind to us. So, ευχαριστώ. Thank you very much.
0: Και μας ευχαριστούν για πρώτη φορά στην σκηνή και για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
1: We have some t-shirts for sale, so,
0: πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να μπούμε σιγά σιγά στην διαδικασία να μαζευτούν και να ετοιμαστεί και η σκηνή για να υποδεχτεί την Irene Rage και το κουαρτέτο της από την Καταλωνία, μια τραγουδίστρια με ιδιαίτερη δυναμική, παίζοντας contemporary European jazz και βέβαια βάζοντας πάρα πολλά στοιχεία. Αφενός μεν από τη Βαρκελόνη, από το Hardbop. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε και αυτό το κουαρτέτο λίγο μετά τις 10. Μέχρι να αλλάξουν στη σκηνή, να κατέβουν αυτή τη στιγμή η Link και να ανέβει επάνω στη σκηνή η Irene Rage. Δεν νομίζω να την προλάβουμε μέσα στο τέταρτο, λογικά. Θα τη βγάλουμε μετά τις 11 να μας πει τις εντυπώσεις της από την σκηνή εδώ στο Athens Jazz και την Τεχνόπολη.

0: Λοιπόν, let's take our time. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε την ευκαιρία και τον ήχο για να υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη.
1: Λοιπόν, έλεγα στο τηλέφωνο με μία φίλη το απόγευμα. Ναι. Μας άκουγε τη Δευτέρα και έλεγε ότι υπάρχει το back noise Παναγιώτης του ποιής εδώ στον ήχο. Το κουβεντιάζαμε για τη Δευτέρα. Τους αρέσει. Τους αρέσει, ναι, βέβαια. Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί
1: μπορεί να φαίνεται.
0: Γιατί να μην τους αρέσει. Αυτό έλειπε να μην τους αρέσει.
1: Γιατί δείχνουμε ότι είμαστε πραγματικά live από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Για το Athens Jazz Festival, 25 χρόνια, δεύτερο ραντεβού φέτος.
0: Live alive. Και δύο μέρες, έτσι. Και, και στο ξένο και στο ελληνικό.
1: Εντάξει,
0: παραδοσιακό
1: εγώ,
0: πρόγραμμα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι Δευτέρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
1: Μην ξεχνάς, συμμετοχή.
0: Ναι, μην ξεχνάς ότι έχει και τριήμερο, έτσι.
1: Έχει
0: το Αγίου Πνεύματος, λοιπόν. Αλλά κάτσε να δεις όλο αυτό το κόσμο αύριο να έρθει στο πάρτι ακριβώς δίπλα στο καζάρτε. Κάτσε να δεις μετά που θα λέμε πού θα τους βάλουμε όλους αυτούς. Να έρθουν και να μην χωρέσουν.
1: Λοιπόν,
0: να έρθουν και να χορέψουν όλοι.
1: Πες μου τι ακούσαμε την πρώτη ώρα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την πρώτη ώρα τους Link. Βγάλαμε τον.
1: Από τον Λουξεμβούργο.
0: Βγάλαμε τον Ματέους Βότζα από τον μπασίστα και τον άνθρωπο που έχει φτιάξει αυτό το σχήμα. Από το Λουξεμβούργο και βέβαια έχουμε αυτή τη στιγμή που περιμένουμε την Irene Rage και το κουαρτέτο της άλτο σαξόφωνο σοπράνο από την Ισπανία, ένα από τα πιο δυνατά αυτή τη στιγμή σχήματα που μας έρχονται από τη Βαρκελόνη και βέβαια περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα, έτσι, όπου θα εμφανιστεί στις 11 η ώρα, είναι τεράστιο όνομα.
1: Δεν θα φύγεις, θα κάτσεις.
0: Πού θα πάω. Εκτός αν θέλεις να φύγω, άμα θες να φύγω,
1: να
0: εγώ
1: φύγεις,
0: πάω από δίπλα, περνάω βόλτα και
1: το σχολιασμό.
0: Και χρόνια πολλά και να είστε καλά. Έχετε τη Ρουμπίνη στα γκουράκια καταρχήν στα χέρια σας, οπότε και στα μικρόφωνα, οπότε γιατί.
1: Λοιπόν,
0: και ποιο το
1: Iron Rate Quartet, εδώ έχουμε Χαβί Τόρες στο πιάνο.
0: Χαβί Τόρες, πώς άλλα στο κόντρα και Ανδρέου Πιτάρς στην τραμς. Εγώ θα κάνω μια απόπειρα όταν...
1: Θα παρουσιάσω το τελευταίο του άλμπου. Καινούργιο,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: το άνοιγμα.
0: Το άνοιγμα είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσιάζουν και έρχονται εδώ στην Ελλάδα για να κάνουν και ένα mini tour. Γιατί θα εμφανιστούν και στην Αθηνά σήμερα στο Jazz Festival, θα εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival. Το κάνουν αρκετά σχήματα αυτές τις ημέρες. Τα καλά κάνουν γιατί και το Πρέβεζα Jazz Festival είναι ένα βραβευμένο αυτή τη στιγμή, μεγάλο φεστιβάλ που ακούγεται ούτως ή άλλως. Και αρκετοί καλλιτέχνες το συνδυάζουν και μπορούν να εμφανιστούν και στο Πρέβεζα Jazz Festival και βλέπετε. 31η του μήνα θα βρεθούν και στο Jazz Festival στο Κώστα Ναβαρίνο. Όλα αυτά για την Irene Reyes Quartet από την Ισπανία και για τον Τζανλούκα Πετρέλα βέβαια, ούτε λόγος, Ροζαλία Ντεσόουζα, Ενρίκο Ράβα, φυσικά Νικόλα Κόντε, έτσι είναι και οι δύο τους από τον Μπάρι. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάω εγώ μετά από πίσω να τους βρω. Και όποιον μαζέψω θα έρθει εδώ και θα έρθουμε εδώ πέρα και θα μιλήσουμε.
1: Θα κάνουμε μια ωραία συνέντευξη, μια συνέντευξη.
0: Μα έτσι κι αλλιώς πάντα κάνουμε μίνι και ωραίες συνέντευξεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο David Byrne, Ναταλία Λαφουκάρδε και Mexican Institute of Sound και Bad News με τον Leon Bridges, έτσι για να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι το ρολόι, μέχρι τις 10. Παναγιώτης του πει στον ήχο. Εντάξει, αφού με θέλεις θα κάτσω κι εγώ λίγο παρέα μαζί σου. Δεν θα φύγω, δεν φεύγει κανείς. Απέναντι μου βρίσκεται η Βασιλική, κάπου εδώ βλέπω και τον Γιάννη Δημητρία. Κάπου εδώ νομίζω ότι είδα και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο. Νομίζω, δεν ξέρω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Είπα νομίζω. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όλοι εσείς σήμερα δίνετε το παρόν για άλλη μια μέρα στο 25ο Athens Jazz Festival. Δεν ξεχνάμε τον Παπιδούκαρο που παραμένει στον ήχο μέχρι τις 12.
1: Και δεν ξεχνάμε ότι αύριο έχουμε και το πάρτι.
0: Και φυσικά έχουμε πάρτι, πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν και 11 άτομα ορχήστρα για να χορέψουμε Latin και όχι μόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, στο Gazarte Ground Floor. Το hip-hop duo από τη Νέα Υόρκη με τον ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. Σκοτεινός, όμως αληθινός. Έρχεται στην Αθήνα για μια live εμφάνιση χωρίς όρια. Armand Hammer, 6 Ιουνίου, by Plisken Festival. Εισιτήρια, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Gazarte με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Gazarte με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, βράδυ Παρασκευής 29 Μαΐου. Φάγαμε και το Μάιο, ήρθε και το Αγίου Πνεύματος στο τρίμερο. Η πόλη έχει αρχίσει λίγο και αδειάζει. Ο κόσμος όμως βρίσκεται εδώ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για το 25ο Athens Jazz Festival. Θα ήθελα να συνδεθούμε, Παναγιώτη, είναι δίπλα μου ακριβώς ο Ιχολήπτης, στη σκηνή να ακούσουμε τον Μιχάλη. Μόλις έφυγε ο Μιχάλης, δεν τον προλάβαμε. Μιχάλης Καμάκας, ο οποίος παρουσίασε το δεύτερο σχήμα, το οποίο ανεβαίνει αυτή τη στιγμή on stage, είναι από την Ισπανία, η Ren Rate Quartet, ένα κουαρτέτο που, το οποίο συνδυάζει κλασική μουσική με την jazz. Γράψαμε και μια σουίτα, τη σουίτα Άνιμα. Άνιμα λέγεται το τελευταίο του άλμπουμ, το οποίο θα μας παρουσιάσουν εδώ. Ας ακούσουμε την αρχή λοιπόν. Καλώς ορίσατε, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Και ο Πέτρος είναι εδώ μαζί μου.
1: Και εγώ είμαι εδώ και θα παραμείνουμε μέχρι αργά. Να το λοιπόν το Άνιμα και μια βόλτα μέχρι τη Βαρκελόνη, μέχρι την Καταλανία.

0: Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival, 25 χρόνια. Μαζί μου, δίπλα μου, ένα και ο Γιάννης Δημητριάδης. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Ρουμπίνη, καλησπέρα στους φίλους του κόσμου.
0: Να σου πω, Γιάννη, επειδή
1: μου,
0: εσύ τώρα είσαι γνώστης. Είσαι ο ίδιος μουσικός.
1: Όχι, δεν είμαι γνώστης. Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες.
0: Αυτοί που παίζουν είναι γνώστες. Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
1: Λοιπόν, τι γνώμη θες να σου πω.
0: Για αυτό που ακούμε.
1: Λοιπόν, πολύ μοντέρνα τζαζ. Η Ρένε Ρέιγκ, λοιπόν, με το που παίζει σαξόφωνο, με το κουαρτέτο. Ένα κλασικό κουαρτέτο. Είναι αυτό που λέμε μοντέρνα τζαζ αμερικάνικου στυλ αυτό. Δηλαδή, δεν είναι, ενώ η πρώτη Link, η Λουξεμβούργη, ήταν λίγο πιο ηλεκτροφιούζιον, ηλεκτρονική, είχαν και τα synthesizer τους. Ήταν πιο κοντά σε έναν ήχο αυτό που παλιά λέγαμε jazz rock, ας πούμε, fusion. Αυτή εδώ είναι καθαρή jazz μοντέρνα όμως. Δεν είναι εύκολη στο αυτή, πρόσεξε, αλλά πρέπει να μπεις λιγάκι στο trip, ας πούμε, αυτό.
0: Κόσμος πολλής
1: και σήμερα είναι εντάξει, είναι Παρασκευή. Είναι και ο Τζανλούκα Πετρέλα, που είναι καλή περίπτωση και γνωστός περισσότερο στην Ελλάδα με τους Cosmic Renaissance στις 11. Και είναι και ένα ζέσταμα για το πάρτι του κόσμου αύριο στον Καζάρ.
0: Έχουμε το πάρτι αύριο. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω και αυτά τα 25 χρόνια του πιο μακροβιότερου θεσμού μουσικού στην Ελλάδα, στην Αθήνα.
1: Ναι. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, εντάξει, αν σκεφτείς ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια περάσαμε 15 χρόνια ακραίας οικονομικής δυσχέρειας, πτώχευσης επί της ουσίας, έτσι, όχι απλώς δυσχέρειας, και παρόλα αυτά το φεστιβάλ συνέχισε να υπάρχει μέσα στη κρίση,
0: δυσκολίες.
1: Μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις οικονομικές, τόσα πράγματα κόπηκαν, έτσι. Το φεστιβάλ αυτό δεν κόπηκε και έγινε ένας θεσμός της Αθήνας. Νομίζω ότι είναι και ένας θεσμός και των βαλκανικών χωρών. Δηλαδή θεωρείται πλέον ένα από τα φεστιβάλ από τα καλά της ευρύτερης περιοχής εδώ, των Βαλκανίων. Και ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον, γιατί τραβάει κόσμο, το βλέπουμε, τραβάει κόσμο, είναι γεμάτο σήμερα, ήταν γεμάτο Δευτέρα, είχε κόσμο και την Τρίτη ή την Τετάρτη που ήρθε ο Λεωνίδας και μετά Παντονόπουλος, που σημαίνει ότι είναι ένα φεστιβάλ που έχει βγάλει τις ρίζες του στην Ελλάδα, στο κοινό και όχι μόνο στους φίλους της τζαζ, αλλά σε όσους ανθρώπους θέλουν να ακούσουν κάτι διαφορετικό, να ψαχτούν και άμα δεν τους αρέσει να μην έρθουν την επόμενη μέρα, αλλά να έχουν την ευκαιρία να δουν κάτι άλλο και δωρεάν.
0: Το κυριότερο, το ότι είναι δωρεάν. Και όχι μόνο αυτό, και τουρίστες που έχουν έρθει στην Αθήνα.
1: Και πολλοί τουρίστες πλέον, είναι γεμάτοι τουρίστες τα τελευταία 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα αυτό το βλέπουμε τα τελευταία πενταετία, δεκαετία, όπου έχει πάρα πολλούς ξένους στο φεστιβάλ της jazz και είναι μέσα στους οδηγούς ότι ναι, εκείνες τις μέρες, στα τέλη του Μαΐου, μπορείτε να κάνετε και αυτό στην Αθήνα.
0: Λοιπόν, εδώ πέρα παρουσιάζουν το καινούργιο τους άλμπουμ με τίτλο Άνοιμα. Ένα άλμπουμ το οποίο, όπως λένε, παντρεύουν την jazz με κλασική μουσική. Και έχουμε λοιπόν, εννοείται, πιάνο, κοντραμπάσο, drums και το
1: σαξόφωνο.
0: Το σοπράνο σαξόφωνο της Ιρένη.
1: Ωραία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον κόσμο να ακούσει. Δεν ξέρω το πρόγραμμά σου. Εμείς θα τα πούμε. Ήμουν έτοιμος να πω θα τα πούμε αύριο το πρωί. Αύριο θα τα πούμε. Αύριο θα τα πούνε οι συνάδελφοι
0: του Σαββατοκύριακου.
1: Θα τα πούμε την Τρίτη που θα κάνουμε και ένα catch-up που λένε στο χωριό μου και για το πάρτι και για το φεστιβάλ. Την Τρίτη που θα γυρίσουμε πίσω στο πρόγραμμά μας το καθημερινό.
0: Ευχαριστώ, Δήμη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
1: Να σε καλά, Ρουμπίνη. Φιλιά σε όλους.

καταπληκτικό πιάνο σόλο ακούσαμε από τον Χάβι Τόρες, από το κουαρτέτο της Ιρένα Ρέιλ, είναι από τη Βαρκελόνη. Συνδυάζουν παραδοσιακή Bob, hard bop με πολλά φρέσκα και σύγχρονα στοιχεία. Ένα άλμπουμ καινούργιο το οποίο ακούμε εδώ πέρα, το Άνιμα. Folk μελωδίες και μια πολύ ωραία σουίτα, σουίτα Άνιμα, την οποία θα ακούσουμε μέχρι και τις 11.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε βεβαίως συντονισμένοι στον κόσμο. 93,6. Βρισκόμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων να σας μεταφέρουμε τον παλμό που συμβαίνει και υπάρχει εδώ στην Τεχνόπολη για το Athens Jazz Festival. Αυτή τη στιγμή επισκηνής βρίσκεται η σαξοφωνίστρια Irene Reid από την Ισπανία, μια από τις πιο σημαντικές φωνές της σύγχρονης jazz της Ισπανίας, η οποία παρουσιάζει το τελευταίο της άλμπουμ Άνιμα μαζί με το κουαρτέτο της, ο Σάβι Τόρε στο πιάνο, ο Πολ Σάλα στο κοντραμπάσο και ο Ανδρέου Πιτάξ στα drums. Μια τουρνέα η οποία δεν σταματάει εδώ. Αύριο παίζουν στην Πρέβεζα, στο Πρέβεζα Jazz Festival, και μεθαύριο 31 στο Messinian Jazz Festival που κάνει το Κώστα Ναβαρίνο. Το τελευταίο τους άλμπουμ, το οποίο συνδυάζει jazz, κλασικά στοιχεία, είναι μια δουλειά η οποία καλεί τον ακροατή σε μια εμπειρία γεμάτη από ενέργεια και εκφραστικότητα. Αρκετά solo ακούμε βεβαίως εδώ. Όλα αυτά λοιπόν εδώ στον κόσμο. Σε λίγο ελπίζουμε να έρθει και το επόμενο act το οποίο θα ανέβει στη σκηνή, ο Τζανλούκα Πετρέλα δηλαδή, ο Ιταλός τζαζ που παίζει τρομπόνι, να έρθει να μας πει δύο λόγια. Αλλιώς και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι εδώ και αυτός σε λίγο θα μας μιλήσει, να μας πει για αυτός τις εμπειρίες του και το πώς έχει εισπράξει όλη αυτή την εβδομάδα το φεστιβάλ αυτό, το οποίο πραγματικά το αγκαλιάζουμε και το αγαπάμε εδώ και 25 χρόνια και του ευχόμαστε βεβαίως χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως διότι σιγά σιγά εδώ πέρα στο stand του Κόσμος, εδώ στο βανάκι το οποίο έχουμε στήσει δίπλα ακριβώς από τη σκηνή, σιγά σιγά εμφανίζονται και συνάδελφοι και άλλοι παραγωγοί του Κόσμος. Θάλια Καραμολέγκου, Θάλια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ παρέα. Σταθερή αξία, Athens Jazz και Κόσμος.
0: Και βέβαια,
1: και
0: μαζί.
1: Αύριο το πάρτι μας.
0: Και αύριο το πάρτι μας. Να σου πω, επειδή εσύ κάνεις μια εκπομπή πάρα πολύ ειδική, έχει να κάνει με βιβλία. Αλλά πάντα συνδυάζεις όμως και τα βιβλία με την jazz μουσική.
1: Πάντα, όχι μόνο με την jazz. Συναντιούνται οι δρόμοι της μουσικής και των βιβλίων και πολλές φορές τραβάνε και διαφορετικές κατευθύνεις. Και είναι ωραίο αυτό γιατί αυτονομούνται, κάνουν το κεφαλιού τους.
0: Πόσο φαίνεται η ατμόσφαιρα.
1: Εντάξει. Πάντα είναι κάτι το οποίο μου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το φεστιβάλ. Είναι σταθερά 25 χρόνια πότε πέρασαν, σαν χθες, αλλά παραμένει φρέσκο. Και αυτό που μου αρέσει είναι ότι βλέπω πολύ νέο κόσμο που έρχεται και αρέσει πολύ.
0: Και ακούει jazz.
1: Ακούει, ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, Θάλια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να τα πούμε αύριο στο πάρτι.
1: Εννοείται. Εγώ ευχαριστώ.

0: Thank you very much. Andreu Pitarch on drums. On double bass, Pau Sala. On piano, Xavi Torres. Thank you very much. It's a really, really big pleasure being here, full of people. Our first time here in Athens and Greece. So we are really, really happy of being playing this music and sharing it with you. This is the music of our last album that is called Anima, that means soul. And yeah, this is a big song. Well, it is a suite of four parts, and it describes different moments of the soul. And now we would like to continue. We have time. Massa? Tenim temps?
1: Αυτό λοιπόν είναι το άνοιγμα, έτσι, είναι το καινούργιο της άλμπουμ που το παρουσιάζει και πρώτη φορά στην Ελλάδα κάνει ένα μικρό tour, θα έλεγα, γιατί θα πάει και στο Πρέβεζα Jazz Festival.
2: Το έλεγα νωρίτερα και θα πάει και κάτω και στο Κωνσταναβάρινο.
1: Και θα πάει και στο Κωνσταναβάρινο. Είναι εκεί ωραίο ήχο, έτσι, και αρέσει πολύ και στον κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε.
2: Λοιπόν, τώρα που έλειπες, έλεγα ότι ήσουν πίσω backstage.
1: Προσπαθώ να βρω τον Τζαλούκα Πετρέλα. Δυστυχώς ο Πετρέλα βρίσκεται στα καμαρίνια και κάνει ζέσταμα. Και ξέρετε, όταν ένας καλλιτέχνης κάνει ζέσταμα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον πάρεις και να του πεις έλα μέσα σε 4.000 ανθρώπους. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τρόπο, γιατί το van βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο stage. Μήπως καταφέρουμε έστω και μας πει δύο κουβέντες. Θα προσπαθήσουμε όμως αυτή την πολύ όμορφη σαξοφωνίστρια καταλανή, όταν τελειώσει το live
2: της,
1: αν μπορέσει η Ren Rage ή έστω κάποιος από το κουαρτέτο της, θεωρώ ότι η Ren θα μπορέσει να έρθει μετά το τέλος του live, κάποια στιγμή μετά τις 11 η ώρα, να
2: λοιπόν,
1: μας πει.
2: Λοιπόν, τι περιμένω από τον Τζανλούκα Πετρέλα.
1: Κοίταξε να δεις, ο Τζανλούκα Πετρέλα είναι ένας καλλιτέχνης όπου παίζει από τη δεκαετία του 90, ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δουλέψει, εγώ τον θυμάμαι στη Σήμα, όταν είχε βγάλει με τη Ροζαλία De Souza το άλμπουμ, όπου είχε κάνει τη συνεργασία στα Βραζιλιάνικα το 2003-2004, μπορεί να παίξει τις μουσικές με τον Ερικό Ράβα, μπορεί να παίξει με τους τζαζίστες, γιατί είναι international jazz player, μπορεί να παίξει τα μουσικά θέματα που είχε βγάλει σε 4 άλμπουμ παρέα με τον Νικόλα Κόντε. Μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλα Κόντε είναι, όπως και ο Τζανλούκα, είναι καλλιτέχνες που προέρχονται από τον Μπάρι και έφυγε από τον Μπάρι, γιατί το Μπάρι είναι μια γειτονιά στην κυριολεξία στην Ιταλία και δεν είναι το μεγάλο κέντρο της μουσικής της jazz, όπως ακριβώς είναι το Μιλάνο ή όπως είναι η Ρώμη ή όπως είναι το Τωρίνο. Οπότε έφυγε από εκεί αναγκαστικά για να μπορέσει να βρει κατά κάποιο τρόπο το δρόμο του σε ένα μεγαλύτερο μουσικό κέντρο, ανεξάρτητα εάν θεωρούμε πια ότι η μουσική στο Μπάρι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Ωστόσο, επειδή εγώ έχω πετύχει και τον Τζανλούκα να παίζει μέχρι και ηλεκτρόνικα, soulful ηλεκτρονικά.
2: Έχει κάνει συνεργασίες και με Ρικάρντο Βιλανόμπος.
1: Ακριβώς. Αυτά τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Οπότε δεν νομίζω να μπει όμως διαδικασία να το κάνει τόσο ηλεκτρονικά, εκτός εάν είναι σε αυτό το σημείο και θέλει να το πάει το πράγμα, επειδή είναι και το τελευταίο και από τα μεγαλύτερα ονόματα που έρχονται φέτος στο φεστιβάλ, να βάλει τους Cosmic Renaissance να γκρουβάρουν όσο δεν παίρνει. Δηλαδή αυτό είναι στο χέρι.
2: Αυτός εκτός από τρομπόλη θα έχει μαζί του και ηλεκτρονικά.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω, ναι, γιατί θα μπει μέσα να παίξει μουγκ, να παίξει ηλεκτρονικά. Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κατά πόσο, δηλαδή το μόνο πράγμα που θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή ένα καλλιτέχνη όπως είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα, είναι πόσο πολύ mainstream μπορεί να κάνει στο τρομπόνι το 2026.
2: Αυτό πήγαινα να σου πω και εγώ ότι είναι ένα δύσκολο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι ένα δύσκολο όργανο.
1: Αυτό το έκανε ο τρομπόν Σόρδι αυτή τη στιγμή στη Νέα Ορλεάνη και έχουν δημιουργηθεί μουσικές σχολές και όχι μόνο στη jazz για να μπορέσουν να βάλουν και έχουν κάνει το τρομπόνι ως mainstream όργανο. Δηλαδή βγαίνουν οι Kings of Leon τώρα επάνω στη σκηνή στο Jazz and Heritage Festival, βγαίνει ο τρομπόν Σόρτι και τον έχουν μπροστά. Δεν τον έχουν πίσω, όπως έλεγε κάποτε ο Stanley Clark, τον βγάζεις μπροστά. Όταν βγάζεις μπροστά λοιπόν το τρομπόνι, το έχεις κάνει mainstream όργανο. Mainstream instrument στην jazz. Και αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή,

0: Εντάξει, εκεί είναι όλα τα λεφτά. Εγώ αυτό θα ρώταγα και μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να μας πει κάτι ο Τζαλούκα Πετρέλα, ή έστω, γιατί εγώ το κοιτάω και λίγο διαφορετικά, μπορεί να μην τον βγάλουμε σήμερα, εάν και εφόσον δεν, γιατί καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι, είναι καλλιτέχνες. Έτσι δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε εδώ και έχουμε την άκρη να τους βρούμε, σημαίνει ότι μπορεί να έρθουν να μιλήσουν. Μπορεί κάποια στιγμή να του πάρουμε μια σύνδεξη του Τζαλούκα Πετρέλα και να μας πει πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαζί με τον Νικόλα Κόντε θα ήταν ακόμα καλύτερο.
1: Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, να σε τελειώσουμε με την Αιρίνη, η οποία σε λίγο θα ολοκληρώσει την εμφάνισή της με το κορτέτο της. Μια σουίτα, όπως μας είπε, τέσσερις διαφορετικές πτυχώσεις της ψυχής.
0: Ναι, μέσα στο άνοιγμα, και νομίζω ότι μου θυμίζει λίγο και το φεστιβάλ που γίνεται, το άνοιγμα Σύρος. Έτσι, δηλαδή είναι όλο, ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα δένει. Με πολύ κόσμο και σήμερα εδώ στην Τεχνόπολη. Νομίζω ότι ο καιρός είναι σύμμαχος και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Δεν χαλάσε, δεν κάνει ζέστη, είναι ό,τι πρέπει.
1: Και έχει περισσότερο κόσμο τώρα, όσο περνάει η ώρα έχει περισσότερο κόσμο.
0: Κοίταξε, είναι και το τρίμερο αυτή τη στιγμή, οπότε όλο αυτό το πράγμα βοηθάει λίγο παραπάνω για να μαζευτεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τελείωσε από τη σκηνή, παρουσιάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τραγούδι μέχρι ότου γίνει και η αλλαγή επάνω στη σκηνή.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν.
0: Μια χαρά, και θα ακούσουμε και τον Μιχάλη Καμάκα. Και ο Μιχάλης μετά τις 11 και 4 θα βρεθεί και εκείνος εδώ μαζί μας, όταν πια θα έχει ξεκινήσει.
1: Ένα για τον Μιχάλη, έχεις να μας πει και για τα άκτη μέσα της εβδομάδας, τα οποία εμείς τα χάσαμε.
0: Μιχάλης θα έχει τελειώσει το χρέος του στις 11 η ώρα, παρουσιάζοντας το τελευταίο συγκρότημα. Όχι, για σήμερα, για να μπορεί να έρθει να μας μιλήσει εδώ πέρα στον αέρα.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε για σήμα, τον 11. Είμαστε πάντα εδώ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Μόλις κατέβηκαν από τη σκηνή η Irene Race μαζί με το κουαρτέτο της. Περιμένουμε τον Τζανλούκα Πετρέλα με αγωνία. Ο Τζανλούκα Πετρέλα, τρομπόνι, Laptop Moog Effects, Μίρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, Ρικάρντο Ντιβίτσι στην κιθάρα, στον μπάσο, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και ο Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζεων. Έχουμε να ακούσουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον σε λίγο. Όλα αυτά στον κόσμο 93,6, που είστε όλοι βεβαίως συντονισμένοι και προλαβαίνετε να έρθετε εννοείται στην Τεχνόπολη, γιατί για ακόμα μία ώρα περίπου θα έχουμε πάρα πολύ jazz.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. ...25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εγώ θέλω να ακούσουμε οπωσδήποτε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα. Για ακούστε τη φωνή του Μιχάλη Καμάκα on stage.
1: Τα ηλεκτρονικά στοιχεία και τα αφροφουτουριστικά, αν θέλετε, στοιχεία, και χαιρόμαστε πολύ που θα ανέβει εδώ στη σκηνή του Athens Jazz το Gianluca Petrella Cosmic Renaissance. Closing tonight, Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, a visionary blend of jazz, electronics and cosmic afrofuturistic sounds. Καλώς σας βράδυ λοιπόν με τον Gianluca Petrella.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης Καμάκας είναι εδώ από τη Δευτέρα βεβαίως, παρουσιάζει κάθε βράδυ τις μπάντες οι οποίες ανεβαίνουν, τα σχήματα που ανεβαίνουν εδώ στο Athens Jazz Festival. Εννοείται ότι έχετε δυνατότητα και να μιλήσει με τους μουσικούς και να έχεις, εννοείται, και μια πιο ουσιαστική άποψη και πιο ολοκληρωμένη έτσι εικόνα γύρω από όλα αυτά τα σχήματα τα οποία καλούν κάθε χρόνο στο Athens Jazz Festival. Διότι όταν είσαι ο παρουσιαστής, είσαι εδώ κάθε βράδυ, γνωρίζεις τους μουσικούς και ακούς και όλη τη μουσική. Εμείς είχαμε την τύχη να είμαστε εδώ τη Δευτέρα και σήμερα περιμένουμε λοιπόν τον Gianluca Petrella να ξεκινήσει την δικιά του παρουσίαση. Η μπάντα του, επαναλαμβάνω, είναι μαζί του ο Μέρκο Ρουμπένι στην τρομπέτα, ο Ρικάρντο Ντιβίντζι στην κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα ντραμς και Σιμόνι Πανταβόνι στα περκάζιον. Gianluca Petrella λοιπόν και Cosmic Renaissance από την Ιταλία. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσουν, διότι είχαν πολλά καλώδια να συνδέσουν.
2: Wow. Buonasera.
0: Buonasera, Νάτος ο Gianluca.
2: Wow, sei pronto? Vai.
0: Έχουμε όλο αυτό το μπρίο το ιταλικό, το οποίο μπήκε το μπρίο το ιταλικό. Λοιπόν, καλή ακρόαση, Gianluca Petrella.

0: λοιπόν, με μεγάλη δύναμη μπήκε ο Τζαν Λούκα Πετρέλα.
1: Ναι, ναι, και το ίντρο θύμιζε εντελώς Βραζιλία, έτσι. Ήτανε πειραγμένο βραζιλιάνικο. Θύμιζε Ζόρζι Μπεν 70's, έτσι και βάλε στα live του.
0: Αυτό
1: ναι,
0: λέω, πήγε πολύ δυνατό. Οπότε θα ακούσουμε κοσμικές μουσικές, ψυχεδελικές μουσικές.
1: Εκεί το πάει. Βάζει και λούπες από κάτω και oversampling και τα λοιπά. Εντάξει, έχει ενδιαφέρον πολύ.
0: Έχει ενδιαφέρον και ο οποίος, να πούμε στους ακροατές, ότι είναι ακίνητος.
1: Ναι, ναι. Και πάνω στη σκηνή, ξέρεις, κοιτάει τους μουσικούς, γυρνάει με το τρομπόνι.
0: Του δίνει τέμπο.
1: Ωραίος.
0: Πολύ ενέργεια ο Τζαν Λούκα.
1: Πολύ, δυνατός.

0: Λοιπόν, ακούγοντας βεβαίως εδώ πέρα την κοσμική μουσική του Τζανλούκα Πετρέλα, έχω μαζί μου και τον Μιχάλη. Μιχάλη Καμάκα, έλεγα και πριν στον αέρα, παρουσιάζει στο φεστιβάλ όλη την εβδομάδα. Και αυτό σε καθιστά έτσι πιο ικανό στο να έχει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για όλα αυτά τα σχήματα τα οποία παρουσιάστηκαν τα 25 χρόνια του φεστιβάλ. Αύριο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ.
1: Την Κυριακή.
0: Ήταν κάτι που σου έκανε εντύπωση. Εμείς θα μας εδώ τη Δευτέρα που ήταν μόνο η ελληνική συμμετοχή.
1: Νομίζω εντάξει. Κάθε μέρα φέτος έχει να παρουσιάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον μουσικά. Η πρεμιέρα που ανέφερες για μένα ήταν μέχρι στιγμής το highlight και από πλευράς προσέλευσης κοινού και αυτό που είδαμε και από το Σταύρο Λάνσκια, το πρώτο για τον Ένιο Μωρικόνε, αλλά και αυτή τη Dream Team που στήθηκε για λογαριασμό του Athens Jazz και αναφέρομαι στην Greek Cooking Band. Από εκεί πέρα κάθε μέρα είχε ενδιαφέροντα άξι. Ήταν η Βερολινέζη Connie Cross, πολύ ωραία περίπτωση, αναμενόμενα ωραία. Ήταν επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή με τον Alabaster de Plum εδώ στο stage του Athens Jazz, που ξεσήκωσε πολύ και το κοινό για λόγους και πέραν της μουσικής.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Εντάξει, με όλο το κοινωνικό πολιτικό statement γύρω και από το πόλεμο της Παλαιστίνης, αυτό ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Εντάξει, ο Τζιανλούκα είναι ένας
0: εκρηκτικός
1: του είδους και ένας άνθρωπος που, όπως είπα και πάνω στο stage, έχει καταφέρει να φέρει την jazz με την club κουλτούρα όσο κανένας άλλος τόσο κοντά.
0: Jazz Bois χθες το βράδυ και αυτούς άκουσα πολύ καλά σχόλια. Jazz Bois χθες το βράδυ.
1: Πολύ καλή και αυτή, με πιο έτσι hip hop στοιχεία. Η Elephant Nine πάρα πολύ ιδιαίτερη με progressive στοιχεία, επίσης ένα από τα οποία συγκρατώ.
0: Εσύ περιμένεις με αγωνία αύριο όμως επίσης μια μπάρκα
1: του. Αύριο για μένα, για μένα προσωπικά αύριο είναι το highlight, η Electro Gucci.
2: Electro Gucci, έτσι.
1: Ναι. Ως Μιχάλης μιλώντας και βάσει και έτσι μουσικών ρυθμισμάτων
0: και προτιμήσεων, ναι.
1: Είναι για μένα κάτι το οποίο αξίζει κανείς και να ακούσει γενικότερα δισκογραφικά, αλλά κυρίως αφού έχει και δυνατότητα να έρθει εδώ δωρεάν στην Τεχνόπολη να το δει live, διότι παίζουν τέκνο επί της ουσίας με όργανα, όχι με λούπες, όχι με λάπτοπ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε. Και πραγματικά αδειμονώ να τους δω live.
0: Έχουμε και το πάρτι.
1: Έχουμε και το πάρτι.
2: Μέσα σε όλα, απλά διακόπτω εγώ, μου θύμισε πάρα πολύ εδώ πάνω στη γέφυρα όταν έπαιζε τώρα ο Τζανλούκα πάνω στη σκηνή. Θύμισε πάρα πολύ ακριβώς, πάτησε πάνω στον Τέξα Ζήρα Ζηρά. Το έβαλε όπως ακριβώς το κάνει στην Ιταλία όμως. Δηλαδή και βλέπεις και τώρα χτυπάει, έτσι, βαράει πάνω στο κεφάλι κανονικά. Και την Κυριακή βέβαια. Εντάξει, Electro Gucci εγώ πιστεύω ότι είναι το highlight της εβδομάδας, όπως θα πω και για τους Βραζιλιάνους, έτσι, το κουιντέτο των Βραζιλιάνων, το Έστρας Νογκέιρα και η Ρεμπέκα Τόνκβιστ, μεγάλο όνομα, δυνατή φωνή για την Κυριακή, για το κλείσιμο.
1: Για μένα το καλή, πραγματικά το φετινό κλείσιμο με τους Γάλλους, με τους Λαγούν Ενουάρ, επίσης είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και θα αναμένεται να είναι μια ιδιαίτερα χορευτική στιγμή, θεωρώ, για το Athens Jazz. Εντάξει, έτσι όπως του οφείλει κιόλας να κλείσει φέτος αυτή την παιδιακή χρονιά.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μπορείς να κάνεις μια αποτίμηση μέχρι τώρα, έστω την πρώτες 5 μέρες, και για από άποψη κόσμου σε σχέση με πέρυσι και με πρόπερση, για να το δεις. Εγώ θεωρώ ότι φέτος έχει περισσότερο κόσμο.
1: Έχει περισσότερο κόσμο, το λέω πραγματικά.
2: Συνόλου, έτσι.
1: Όχι, κάθε μέρα, δηλαδή η φετινή Παρασκευή έχει περισσότερο κόσμο από την περσινή, την προπέρσινη, το λέω τέλος πάντων από την οπτική που έχω ανεβαίνοντας πάνω στο stage. Όλες οι μέρες είχαν, νομίζω ότι η πρεμιέρα έκανε ρεκόρ, δεν θυμάμαι τόσο πολύ κόσμο σε άλλη
2: μέρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχει περισσότερο κόσμο από όλες τις φορές,
1: έτσι. Από το Athens Jazz γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε και αυτό, ότι φέτος φαινομενικά δεν έχουμε μεγάλα ονόματα. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ονόματα τα οποία να έχουν μια πιο εμπορική και πιο pop απήχηση σαν brand. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχουμε τόσο μεγάλη προσέλευση
2: με μια
1: καθαρά και μόνο
2: διαφορετικά ονόματα.
1: Ναι, με προτάσεις. Οπότε αυτό επίσης είναι πάρα μα πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερο και θετικό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο, έτσι όπως πηγαίνει το φεστιβάλ, γίνεται πιο international. Έτσι, μαζεύει περισσότερο κόσμο, ναι. Έχει ανοίξει πολύ το Εύρος.
1: Έχει ανοίξει πολύ μουσικά το Εύρος.
2: Αυτό.
1: Ότι πλέον ο κόσμος πρέπει να καταλάβει, και όσοι τέλος πάντων αυτή τη στιγμή μας ακούνε και μπορεί να μην έχουν έρθει ακόμα στο φεστιβάλ, ότι ακούγοντας πλέον Athens Jazz.
0: Ακούνε jazz και φτιάχνουν το μυαλό του καμπαλού. Ναι. Η jazz πλέον δεν είναι εκεί.
1: Έχει ανοίξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι η jazz, ό,τι παγκόσμια μουσικά μιλώντας, θεωρώ ότι είναι η απόλυτη μουσική πρόταση ως είδος πλέον. Κάνει απίστευτα παντρεύματα, έχει ανοίξει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, ακόμα δηλαδή, μιας και λέγαμε για την πρώτη μέρα που έπαιξαν οι Greek Cooking, ο Κοντραφούρης με το κασέτα και τους υπόλοιπους. Φαντάζομαι ότι κάνανε μέσα περάσματα από McCoy Tyner, κάνανε από Joe Coltrane. Δηλαδή, δεν μείνανε στο άλμπουμ του Τσομίδη με τον Phil Woods. Έπιασε το κομμάτι της Σύμβαλς και το έκανε πενταράκια. Δηλαδή, αυτό είναι τώρα.
1: Και πολύ καλά κάνει, γιατί αλίμονο αν μένα σε έναν ήχο ο οποίος μετράει 60 χρόνια ζωής. Δηλαδή, ήταν πολύ ευφυές αυτό το να το φέρουν στο σήμερα κατά με.
2: Και κάτι το οποίο δεν το έχει ξανακάνει κανένας. Γιατί το Greek Cooking δεν το έχει πιάσει κανένας για να το, όχι να το διασκευάσει, απλά να το αναπροσαρμόσει για να σέρνει στα σημερινά δεδομένα.
0: Λοιπόν, εγώ θα σας διακόψω για να ακούσουμε Τζανλούκα Πετρέλα.
2: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και του χρόνου εγώ εύχομαι και αυτό που
1: όλοι εδώ,
0: και εγώ
1: όλοι
0: κρατάω
1: όλοι
0: από αυτήν.
2: Αύριο θα έρθεις.
1: Και παίζω κιόλας. Παίζω
0: κιόλας.
2: Να παίξεις.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Μιχάλης νωρίτερα, ότι η jazz αυτή τη στιγμή είναι μια μουσική πρόταση η οποία αγκαλιάζει πάρα πολλά είδη και ο κόσμος πρέπει να το βλέπει έτσι στενά, το ότι το jazz είναι κάτι βαρετό. Δεν συνέδωσε για πολλοί κόσμο κάτι βαρετό. Ίσα. Και πάρα πολλοί νέους κόσμους εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
1: Εγώ.

Για λίγη ώρα ακόμα εδώ πέρα επισκενής Gianluca Petrella μαζί με την παρέα του Gianluca Petrella Cosmic Renaissance, Μίρκο Ρουμπένι επαναλαμβάνω στην τρομπέτα, στο τρομπόνι Gianluca Petrella, αλλά και βεβαίως και στα effects, λούπες. Ο Ρικάρντο Ντιβίτσι είναι στη κιθάρα, Φεντερίκο Σκέτη στα drums και έχουμε και περκάσιο από το Σιμόνι Παντοβάνι. Και αν εδώ πέρα μπορούσα να πεις ότι η μουσική έχει ακουμπήσει πάρα πολλά πράγματα, είναι αλήθεια, μιλάμε για μια κοσμική μουσική, κοσμική ελευθερία, κάπως έτσι θα ονομάζουν τη μουσική τους, soulful jazz και όχι μόνο. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη, στα 25 χρόνια του Athens Jazz Festival, είμαστε συντονισμένοι στον κόσμο, σε 93,6. Gianluca Petrella, επαναλαμβάνω.

0: Λοιπόν, Πέτρο, για πες.
1: Underground, έτσι. Underground, βραζιλιάνικη underground με την τρανς. Βλέπω τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο να χαμογελάει. Αυτόν τον ήχο, αυτόν τον ήχο, Λεωνίδα, εσύ τον έχεις ζήσει και στη Βραζιλία πριν από χρόνια, έτσι.
2: Όχι Βραζιλία, στην Ιταλία.
1: Όχι το συγκεκριμένο, αλλά αυτό το underground που βάζει μέσα βραζιλιάνικες γέφυρες και αυτά είναι... Τον έχεις δει στην Ιταλία, έτσι.
2: Έχω δει στην Ιταλία, βέβαια ήταν τελείως διαφορετικό το στυλ που έπαιζε όταν τον είχα δει εγώ πριν από 3 χρόνια περίπου, 4.
0: Ήταν άλλο σχήμα. Ήταν κάποιο άλλο σχήμα.
2: Εδώ όμως το συγκεκριμένο έχει πάρα πολλές αναφορές στο Σαν Ρα.
0: Σαν Ρα, εγώ αυτό. Εγώ εκεί. Εγώ αυτό άκουσα. Αφροφουτουρισμό.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι που εκεί παραπέμπει το σημερινό project που παρουσίασε.
0: Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και σήμερα. Αύριο το πάρτι μας.
2: Και
0: Λεωνίδα.
2: Κάθε μέρα πολλοί κόσμος.
0: Ήσουν και την Τετάρτη το βράδυ εδώ.
2: Και την Τετάρτη ήμουνα. Κάθε μέρα έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ ωραίο, έτσι. Και σαν εικόνα και σαν αίσθηση και νέοι πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι σε ένα φίλο ότι αν και να προσπαθούσες να συγκεντρώσεις με αυτή τη μουσική τόσο πολλούς νέους, 25-30 χρονών, θα ήταν αδύνατο να το πετύχεις. Και όμως το Athens Jazz το έχει καταφέρει.
0: Και πλέον γίνεται, δεν συμβαίνει.
1: Και χωρίς φέτος το πολύ μεγάλο όνομα, έτσι. Δηλαδή δεν έχουμε το εμπορικό, το top το όνομα.
2: Όχι, έχει δίκιο. Ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό εδώ.
1: Είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Και αύριο είναι η Electro Duzy, έτσι. Που είναι η Gucci.
0: Αλλά... Εντάξει, δεν είναι τόσο γνωστή. Δεν είναι τόσο γνωστή, είναι ο Τζανλούκα Πετρέλα. Λοιπόν, αναλάβουμε το ραντεβού μας για αύριο όμως διαζώσεις στον Καζάρτε, για το πάρτι μας. Το πάμε το κόσμος jazz party, αλλά που έχει Latin χρώμα αυτή τη φορά. Για να χορέψουμε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Φιλάκια αύριο. Ραντεβού αύριο.
0: Τελευταίο act από Τζανλούκα Πετρέλα, που όπως βεβαίως είπε και ο Λούκας Αντωνόπουλος, πατάει πάνω στις μουσικές του Σαν Ρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει εδώ πέρα πάνω με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς του, γυρίζει, τους μιλάει, χοροπηδάει, παίρνει το τρομπόνι, ξαναπιάνει τα πλήκτρα του εκεί. Για λίγο ακόμα λοιπόν, εδώ στην Τεχνόπολη του Δούμου Αθηναίων, Τζανλούκα Πετρέλα, αν δεν κόσμοι κουράτε σας.

Λοιπόν, για δύο ώρες εδώ πέρα είμαστε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Athens Jazz Festival. Με το ραντεβού μας αύριο, ελπίζουμε να έρθετε από κοντά όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα ή όσοι έχετε έρθει τριμέρους στην Αθήνα. Ελάτε στον Καζάρτε, θα είμαστε στο Roof Stage να γιορτάσουμε κι εμείς το ραδιοφωνό μας και να σας δούμε από κοντά και να χορέψουμε με τη Ροζάνα Μαγλίαν Κουβάνη και εντεκαμελή ορχήστρα. Ήταν ο Τζανλούκα Πετρέλα, Παναγιώτης Τουπής ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο, Μπάμπης Δούκαρος επίσης φρόντιζε τον ήχο στα κεντρικά στην ΕΡΤ. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας ραδιοφωνικά την Τρίτη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Tonic Walter, Σάββατο 6 Ιουνίου στο Gazarte Roof Stage. Melodic House και Techno σε ένα live show με αναλογικά synthesizers που δεν πρέπει να χάσετε. Το ηλεκτρονικό act με πάνω από 120 εκατομμύρια streams παγκοσμίως κάτω από τον καλοκαιρινό αθηναϊκό ουρανό. By Plisken Festival, εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
5: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa della Costanza.
3: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassellakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Οι μουσικές αυτές εννοείται δεν σε βρίσκουν εύκολα. Πρέπει να τις βρεις εσύ και πρέπει να ψάξεις. Και πρέπει να βρεθείς και σε μέρη τα οποία δεν είναι και ακριβώς εύκολα. Τέλος πάντων, όχι τυχαία, φτάσαμε ακριβώς εδώ, σε κάποια γωνιά στο Μόναχο, όπου παίζονται όλα και ο Φέλα Κούτι θαυμάζεται πολύ. Ο Κάπτεν Γιοσαριάν είναι εδώ και παίρνει τον Φέλα Κούτι για να τον μεταμορφώσει σε μια dub εκδοχή. Ο Φέλα Κούτι που επιστρέφει δρυμύτερος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του, με τους ρυθμούς του και βεβαίως μέσα στο 2026 η Agogo Records μας παρουσιάζει αυτό το καινούργιο άλμπουμ που μόλις έφτιαξε. Φέλα Κούτι in Dub. Και με αυτό σας καλοδέχομαι εδώ στην παρεούλα μας, στον οίκο μας, στο τσαρτάκι μας, στον κόσμο μας. 93 και 6. Αλέξανδρος Κασελάκης να φροντίζει τα του οίκου αλλά και τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη φεύγει με τους Καλακούτα President που τα ενώνουν όλα, αλλά και τον Νικολά Ζηρό που έρχεται να κάνει το ρημί.

Και η Ezra Collective στο νότιο Λονδίνο εννοείται ότι επηρεάστηκαν και εξόδεψαν πολλά χρόνια πάνω στις μουσικές του. Εδώ στο καινούριο μόλις κυκλοφόρησε Only Love, μας λένε η Ezra που επιτέλους παίρνει.

ψάχνοντας για να προσγειωθούμε, ψάχνοντας για έδαφος. Πάντως ο γκέι ντουμπλέ ή αμπολέ εμφανίζεται ως απομηχανίστε, ως walk for ground σε ένα all dub remix.

Η Soul Jazz Orchestra έρχονται, αγάπησαν και αυτοί το Afrobeat, έφτιαξαν πολλά κομμάτια. Σε αυτούς τους ρυθμούς, ένα Kingdom Come είναι που περιμένουμε να έρθει.

πολυτάλαντος και πιτσιρικάς έρχεται να δώσει τη δική του εκδοχή πάνω σε ένα παλιό κομμάτι, Adom Niento ή αλλιώς Togo Soul από τα 70's.

Να δώσουμε τη δυνατότητα στον George Duke, ο οποίος έρχεται να μας πει για αυτή τη βραζιλιάνικη ιστορία αγάπης που έχει. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι. A Brazilian Love Affair είναι το κομμάτι.

Quantic που μπερδεύεται με όλα, που συνεργάζεται με όλους. Εδώ έρχεται να ρημιξάρει ένα παλιό κομμάτι του Αμπελάρτο Καρμπόνο. Και έτσι φωνάζει και τους βουαλά τους φίλους του να ενώσουν δυνάμεις και μουσικές. Λαπίνα Μαδούρα, αλλιώς.

Εδώ έχουμε χαρές, έχουμε γιορτές, κλείνουμε 25 χρόνια, κάνουμε πάρτι και θα βρεθούμε αύριο το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον Καζάτε, στον Γκάζι. Σας περιμένουμε με τις μουσικές μας.

Μια ιστορία που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά οι τεφάς πάντα κάνουν την έκπληξη. The Mambo Grays έρχεται. Μια παλιά ιστορία. Complete story και ο τίτλος του άλμπουμ.

εδώ το ταξιδάκι μας καλά κρατεί. Βρισκόμαστε στον κόσμο της μουσικής. Τσίβα καντίνα και αυτά που εκπέμπουμε, εμπιστευόμαστε. Vibration is life.

0: Συμπεπίρνου.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Κόσμος Radio.gr.

Μπόμπι Χάκετ αποφασίζει να αφιερώσει τις μουσικές του στον Χένρι Μαντσίνι και παίζει και αυτό το θεματάκι το οποίο φέρει τον τίτλο Peter Gunn. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον οίκο μας, αντέχοντας πάντα με μουσικές.

Πίσω στο 1998, ένας τύπος ερχόταν να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Έτσι είπε και το άλμπουμ του, A New Beginning. Μιλάμε για τον Brother Superior που φτιάχνει αυτό εδώ, το Trini Groove ακριβώς για μας.

Όταν ζεις στους δρόμους φτιάχνεις τέτοιες μουσικές και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Living in the streets και εδώ η Jacqueline Jones έρχεται λίγο θυμωμένη. One monkey, don't stop, no show.

εδώ το Painted Black από τους Άφρικα δημιουργεί ακριβώς τις εντυπώσεις που θέλουμε για να προχωρήσουμε στον Black Sugar και σε αυτό το διαχεσίτο.

για να φτάσουμε στην ιστορία του Τζάβεζ Ραβίν, στην ιστορία του Ράι Κούντερ, στην ιστορία που γράφτηκε με αυτό το άλμπουμ. Ναι, τσινίτο, τσινίτο.

αλλά όχι μόνο του, μαζί με την μπόμπα ατόμικα φτιάχνει ακριβώς την ατμόσφαιρα που θέλουμε, και οι Meridian Brothers μαζί με την πάντα βάζουν το κάτι της τους. Εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο «Μπόμπα ατόμικα».

0: nos aventamos un tequesquite,
1: para
0: el dolorcito de muelas, al gárgaras. Que viernes hasta parece sábado.
2: DJ Number ξέρει τη δουλίτσα του και φέρνει μαζί αυτόν που ξέρει καλύτερα και έχει την εμπειρία, τον σοφό Ακουαρτή.

ηθοποιός που φτιάχνει εδώ ένα μεσκάλ πάνω σε άλλα γεγονότα. Έτσι συμβαίνει. Τα πράγματα κυλάνε και προχωράνε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Παραδίδω τον αέρα του κόσμου αυτού στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, Πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κόσμος Radio. .gr